Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Τα σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Ψάχνω στα μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικία.

Μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη, μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία, μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι. Μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη.

μου πες πως ψάχνεις την Ιθάκη. Μα το πρωί στα πρακτορία γύρευες θέση για την τρία. Μεσάνυχτα σε ένα μπαράκι μου πες πως ψάχνεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τους φίλους μου τσακώσαν, που πιάσαν και τυπώσαν και γέμισαν την πιάτσα, δολάριο πλαστό. Αλλού είναι το θέμα, η αλήθεια και το ψέμα μπλοκάρουνε το νου μου και γι' αυτό γουστάρω να φεύγω χωρίς διαβατήρια και χάρτες. Τρελά να χορεύω στα κύματα και στους καταράχτες. Μα όταν δουλεύω έχω σφάχτες σαν κάτι γνωστούς παραχαράκτες.

ξύπνιο στον ήρω μου, μετρώει το μωρό μου. Πως έχουμε μεγάλη ανάγκη από ρευστό. Δεν ξέρω τι να κάνω, κοντεύω να πεθάνω. Θα μ' αρέσει να ζω στο Μεξικό. Γουστάρω να ράζω στον ήλιο, στην άμμο και στους φράχτες. Γλυκά να ρεμβάζω τα σύννεφα και τους τρυποφράχτες. Μα όταν δουλεύω έχω σφάχτες, σαν κάτι γνωστούς παραχαράκτες. Γουστάρω μια βόλτα για αλλαγή

ποδήλατα και χάρτες. Τρελά να χορεύω στα κύματα και στους καταράχτες. Μα όταν δουλεύω έχω σφάχτες σαν κάτι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά μετά τη μία το πρωί. Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται κυρίως στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου κτίρια και πολυκατοικίες κατέρευσαν, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό πολιτών. Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται, σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάρρευση πολυόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Αλταμίρα, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα, ενώ διατάχθηκε προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Διεθνές Αεροδρόμιο παραμένει κλειστό λόγω ζημιών. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και σε γειτονικές χώρες της Βόρειας Νότιας Αμερικής. Ήδη η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές της Βενεζουέλας και στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος και κατέληξε. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους». Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με τον Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν, μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν. υποχώρησε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέα πτώση άνω του 1%. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Θα συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Πετρελαϊκή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων καίγεται στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε από πτώσεις συντριμμιών ντρόουν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Εκοράλι Ακρόπολης στο ελληνικό Sports Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο στέλνοντας το μήνυμα «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους». Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και άλλο τις επόμενες μέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Ξανά οι αγρότες από χθες τους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 21 έως 32 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά. 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά υπηρετικά. Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ποιος μπορεί να αφήσει την Pink, ρε παιδιά?
1: Τι?
0: Ποιος μπορεί να εγκαταλείψει την Pink?
1: Εντάξει. Πολύ σκόρμα.
0: Καλημέρα,
1: εμείς,
0: παιδιά.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Όχι εμείς. Όχι εμείς.
0: Ναι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Εδώ στο Earth News Radio, εδώ τον 5,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 6, όπως κάθε πρωί. Ο κύριος Ψωμιάδης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
1: Θα σας πω, κυρία.
0: Όχι, το Ιράκι διαλέγει τη μουσική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πώς το Viber? Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ενδιάμεσα. Στο Messenger, πρώην η παρέα, απασφαλισμένη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ευπρόσδεκτα όλα εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε βάρβαρα την ημέρα.
0: Πολύ άσχημα, ρε παιδιά.
1: Πολύ βάρβαρα.
0: Πολύ.
1: Η είδηση της ημέρας είναι ο διπλός σεισμός, μεγασεισμός που έγινε στην Βενεζουέλα. Ένας 7,2 και ένας 7,5 ρίχτερ.
0: Ναι.
1: Έχει βγει το Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αμερικής, USGS, έτσι λέγεται, ο οποίο προβλέπει ότι μπορεί να υπάρξουν χιλιάδες θύματα. Χιλιάδες θύματα, έτσι. Το λέμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απολογισμός. Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι, γιατί είναι τα ξημερώματα. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Ινστιτούτο για να το πεις αυτό. Όταν έχουν γίνει δύο μεγασεισμοί, ας πούμε, και να μου κρατήσει 40 δευτερόλεπτα. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι να τριχιάζει.
1: Το επίκεντρο ήταν δυτικά του Καράκας, της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας. Έχει κηρυχθεί φυσικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Έβλεπα κάποια βίντεο πριν μπω στο στούντιο από κάτι ψαράδες που ήταν στη θάλασσα και έβλεπαν από τη θάλασσα τι γινόταν στη στεριά. Που γκρεμίζονταν ή γέρνανε κτίρια. Δεν γκρεμίστηκαν κιόλα, αλλά πάρα πολλά γκρεμίστηκαν, κάποια άλλα έγιραν κτλ. Είναι εικόνες συγκλονιστικές. Σε πιάνει απόγνωση, σε πιάνει τρέλα με αυτόν τον σεισμό.
0: Τρέλα.
1: Με αυτόν τον διπλό σεισμό επί της ουσίας. 7-2, 7-5.
0: Αλλά το ήταν back to back όμως. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν κάποιες σκηνές που μεταδίδονται από το αεροδρόμιο του Καράκας. Έβγαινε κόσμος κανονικά από τις φυσούνες κτλ. Όπως γίνεται στα αεροδρόμια. Και ξαφνικά επικρατεί ένας πανικός, διότι υπάρχει μια τεράστια βοή και αρχίζουν και τρίζουν τα πάντα. Και μετά το τρίξιμο αρχίζουν και καταραίουν τα πάντα στο αεροδρόμιο. Αρχίζουν, πέφτει το ρεύμα, πέφτουν αυτοί οι σπινθήρες που φαίνονται όταν σπάνε κάποια μάτριξη, κάποιοι πίνακες κτλ. Ηλεκτρικοί. Ήταν εικόνες χάους, πλήρως χάους.
0: Σκεφτείτε δηλαδή ότι έχει διακοπεί η παροχή φυσικού αέριου για να μην ανατιναχτούν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Και παρακολουθούμε τώρα τι γίνεται εκεί. Κάτσε να δω τι ώρα είναι στο Καράκας.
1: Και θα σας τα μεταδίδουμε αμέσως. Μέχρι να δεις τι ώρα είναι στο Καράκας, να πω εγώ ότι σήμερα στην Ελλάδα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα Ιβρωτικά και το Ιόνιο. Στο Ιόνιο, μάλιστα, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες. Να το έχετε κατά νου. Εσείς που κινείστε στα βόρεια, θα έχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Μην μας πείτε τώρα εδώ που είμαι εγώ δεν έχει. Τοπικά λέμε. Τοπικά.
0: Τοπικά.
1: Ναι. Η άνεμη βόρεια προοδευτική. Μέχρι 7 θα φτάσει στο Αιγαίο, στα υπόλοιπα 3 με 5, άντε 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ.
1: Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ. Γιατί...
0: Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ. Πει να πούνε. Πάει λίγη Δανία-Σουηδία αυτό που το κακό.
1: Ναι, αρέσει. Χθες το συζητούσαμε με την κυρία Τυράσκη εδώ, την μετεωρολόγο μας, και λέγαμε πώς γλιτώσαμε εμείς. Αυτός ο κόδωνας δεν έχει έρθει από πάνω μας, αυτός ο θόλος.
0: Κόδωνας
1: λέγεται στη χημεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα
0: κόδωνας
1: δεν έχει.
0: Κόδωνας λέγεται στην τι είναι η καρμή χημεία εδώ.
1: Δεν πειράζει, κάνω εγώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως επεκτείνεται λέει πιο πάνω. Πάει τώρα στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, δηλαδή... παιδί μου, Δανία-Σουηδία θα πληγούν λίγο περισσότερο. Άντε τώρα να έχει κανονίσει.
1: Ναι, να πα διακοπέ.
0: Έχεις κανονίσει και να πεις, λοιπόν, Ιούνιο θα έχει ζέστη στην Ελλάδα πάρα πολύ. Να πάμε μια εβδομάδα πριν πάμε για μπάνια, ας πούμε και τέτοια. Να πάμε μια εβδομάδα για δροσιά στη Δανία ή τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Πάτε.
1: Ναι.
0: Ώρα καλή.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Καράκας είναι 11 και 20 τώρα το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι, ο σεισμός έγινε, ήταν μέσα στη μέρα. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι Φουλ, κυκλοφορούσανε, πώς το λένε. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν,
1: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος.
1: Ο Έρος. Ο Έρος.
0: Ναι.
1: Ανήκατε μάχαν. Και λοιπά.
0: Όχι. Ο Λογκίνος.
1: Ναι.
0: Και η Φευρονία.
1: Ύμνησε τον έρωτα, ρε παιδί μου. Αυτός ο έρωτας γιορτάζει.
0: Όχι, το όνομα.
1: Α, το... το όνομα.
0: Ναι.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Φαντάζεσαι.
1: Με γύρωσες τώρα. Τώρα με γύρωσες.
0: Φαντάζεσαι. Έρωτα. Έρωτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι η μέρα των ναυτικών σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Λεύκης. Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Επιτέλους γιορτάζουμε. Εγώ δηλαδή. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας του Ιουγκοσλαβία, την οποία γιορτάζουν η Σλοβενία και η Κροατία. Το 91 έγινε αυτό. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία, την οποία γιορτάζει η Μοζαμβίκη το 75. Και είναι και εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρώνε πάρα πολύ εκεί.
1: Το θυμάμαι το γατόψαρο, πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το γατόψαρο. Αυτό. Διαβάζοντας Tom Sawyer και μετά Huckberry Finn. Από τότε πρώτη φορά είδα τη λέξη γατόψαρο, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Είναι ψάρι του γλυκού νερού εκεί πέρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: είναι Εβραίος διαδεδομένο στα ποτάμια τους και τα τέτοια. Πάνε να ψαρεύουν γατόψαρα.
0: Είναι της Αγίας Ευρωσίας σήμερα, που είναι η προστάτητα των ανθρώπων από τις θύελες του Χαλάζη και τις Αστραπές.
1: Και ο Γαλλικανός είναι σήμερα.
0: Τι είναι ο Γαλλικανός?
1: Ο Άγιος Μάρτυρας Γαλλικανός.
0: Από τη Γαλλία.
1: Δεν ξέρω.
0: Από
1: δεν
0: τη
1: το
0: Γαλλία.
1: Λέει. Δεν λέει. Όχι, από τη Γαλλία είναι ο Πρόσπερος. Που ήταν από την Ακουαϊτάνη της Γαλλίας.
0: Διονύση, κοίτα από κάτω.
1: Τι?
0: Από κάτω τι λέει.
1: Έχει και από πάνω όμως, που είναι Γαλλικανό σκέτο. Έχει ένα Γαλλικανό σκέτο και έναν Γαλλικανό εγγραφή.
0: Ο ίδιος είναι, σε διαβεβαιώ.
1: Πού το ξέρεις? Μπορεί να είναι άλλοι.
0: Έχουν κάνει διπλό εγγραφή.
1: Δεν έχουν καθαρίσει τους εκλογικούς καταλόγους.
0: Ναι.
1: 1600. Είναι ο Σιού Διονύσου. Του κτήτορος της εν το Αγίο Όρη Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου της Επιλεγόμενης Διονυσίου. Διονυσίου είπα.
0: Διονυσίου
1: είπα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αμέ.
0: Κόδωνος.
1: Έχω και άλλη γιορτή σήμερα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εσύ δεν γιορτάζεις σήμερα, έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Πω, ρε παιδάκι μου. 1678.
1: Ναι.
0: Η εννητή μαθηματικός, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που παίρνει διδακτορικό.
1: Μπράβο. Το 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης. Γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού.
0: Είμαστε έτσι μανιάτες εμείς. 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3 και 37.
1: Ναι. Ενώ το 1936 η εθνική άνδρα στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη. Τι είναι, Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Από
0: Μπράβο.
1: Την οποία ητάται με 49-12. Και ένα σκόρ τώρα.
0: Καλή άμυνα η Τουρκία.
1: Έβαλε μόνο 12 καράφια. 12 πόντους, όχι 12 καράφια.
0: Έχει καλή άμυνα. Ναι.
1: Ναι.
0: Το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και τότε αγαπιόνται πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Το 1978. Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, γεννιόταν και θα βλέπει εκεί που τελειώσαν και όλα διάφορα έργα που κάνανε αναστηλώσεις και τα λοιπά στην Ισπανία, ο Αντώνιο Γκαουντί, ο υπέροχος αυτός αρχιτέκτορας που έχει φτιάξει αριστουργήματα και πιο χαρακτηριστικό βεβαίως τη Σαγράδα Φαμίλια, την οποία πήγε και ο Πάπας εκεί και έγινε χαμός. Το 1852 γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκαουντί, πολύ μπροστά την εποχή του. Το 1903 ο Τζορτζ Όρουελ, δεν θέλει συστάσεις. Και το 1943 ο Βίλιαμ Μόγκριτζ, ο Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός διδάσκαλος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος που φτιάξει το σχεδίο στο λάπτοπ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Σχεδίασε τον πρώτο φορητό υπολογιστή.
0: Και αντί να τον υμνούμε, ας πούμε, και να τον προσκυνάμε και να τον ξέρουμε, να τον ήξερα.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λόγιος. Ο Ζακ Ιβ Κουστό το 1997, ο ωκεανογράφος, και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον. Σπουδαία μορφή.
0: Ναι.
1: Σπουδαία μορφή.
0: Ναι, ναι.
1: Μάικλ Τζάκσον, μεγάλη μορφή.
0: Δεν έχω δει την ταινία ακόμα.
1: Ούτε εγώ την έχω δει. Μόνο η Δούκα την έχει δει.
0: Θα τη δώσει θερινό.
1: Ναι.
0: Έτσι λέω. Έτσι σκέφτομαι. Τι λες?
1: Εντάξει, ωραία. Είναι και κάποιοι θερινοί. Ξέρετε, αυτές είναι περισσότερο για κλειστές αίθουσες, παιδί μου, γιατί
0: μπαίνεις
1: μέσα στον ήχο. Καταλαβαίνεις. Χρειάζεται ήχο γι' αυτό.
0: Το καλοκαίρι στηρίζω. Είναι. Μόνο ο Σούπερμαν χρειάζεται ήχο. Ναι. Το καλοκαίρι στηρίζω θερινά.
1: Μάλιστα. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει, θα ανοίξουν.
1: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο από το Άργος Οριστικό, 18 βαθμός. Στη Φωτεινή τη φίλη μας μας στέλνει ένα φύτρωση στο κήπο της, ένα τετράφυλλο τριφύλλι και μας το στέλνει φωτογραφία για καλή τύχη. Ναι, καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, στον Νίκο από την Ξάνθη. Είπες Διονύσου, μου λέει. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Ορίστε. Από την Κοπεχάγη. 21 βαθμούς, λέει, έχει στις 5 το πρωί. Το Σαββατοκύριακο λένε για 36 βαθμούς και μας βάζει 7 θαυμαστικά ο κύριος Γρηγόρης. Γιατί για την Κοπεχάγη.
0: Μας λέει, ναι, ο Γρηγόρης,
1: για την Κοπεχάγη 36 βαθμοί είναι Παναγία μου βοήθεια.
0: Έχουμε άνθρωπο εκεί.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Τελευταία φορά ήταν κάπου τη δεκαετία του 40, λέει, που είχε τέτοιες θερμοκρασίες στη Δανία. Ναι, μακάρι να ήμουν στην Ελλάδα δροσούλα, λέει ο φίλος μας.
0: Ακού τώρα να λες 25 Ιουνίου, μακάρι να ήμουν στην Ελλάδα και να είσαι στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για δροσιά. Τέλος πάντων. Πήγε ο Μάρκο Ρούτε στο Λευκό Οίκο και συνάντησε τον Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πάλι, δηλαδή, πώς το λένε, είπε, ας πούμε, καλός άνθρωπος ο Ερντογάν.
1: Ποιος το είπε αυτό,
0: ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, λέει. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Δεν είπε μόνο αυτό.
0: Περίμενε. Mm. Είπε ότι θα πάει στην Άγκυρα, θα πάει στην Τουρκία και ότι τους έχει μια έκπληξη. Θα τους κάνει χαρούμενους αυτό που θα πει.
1: Είπε ότι θα πάει στην Τουρκία και είπε ότι αν δεν ήταν ο Ερντογάν, δεν θα πήγαινε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Δεν θα πήγαινε, γιατί είναι πολύ φίλος του.
1: Πηγαίνει μόνο και μόνο για τον Ερντογάν.
0: Ναι, γιατί τους έχει χάθει η ψυχή του.
1: Άρα φαντάζεστε τι πεσκέση θα του έχει.
0: Ναι.
1: Ήδη από χθες υπάρχει ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ του Reuters, από εκεί βγήκε πρώτα απ' όλα, που έλεγε ότι θα δώσουν οι Αμερικανοί μηχανές για το αεροσκάφος που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Φτιάχνουν ένα αεροσκάφος το οποίο όμως είναι ωραίο απ' έξω, αλλά δεν έχει μηχανές. Θέλει δανεική μηχανή, δηλαδή δεν έχουν δικές τους μηχανές, πρέπει να εισάγουν. Από πού θα εισάγουν, λένε, από την Αμερική. Μέχρι τώρα υπήρχε νόμος, ο οποίος απαγόρευε. Είναι απόφαση του Κογκρέσου.
0: Ναι.
1: Τώρα λένε ότι θα παρακάμψει την απόφαση του Κογκρέσου ο Τραμπ για να δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα καν στους Τούρκους. Αυτό. Και κάτι ίσως παίζει, αυτό το άφησε να εννοηθεί ο άλλος ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Vance, J.D. Vance, ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια εξέλιξη για τα F-35.
0: Ναι.
1: Να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί από το πρόγραμμα έχουν εξαιρεθεί.
0: Τώρα να σου πω κάτι, από τι μπορεί να γίνουν χαρούμενοι, που επιτέλους θα βρουν κινητήρες για τα F-110, όπως τα λένε, ή...
1: Ναι.
0: Γιατί θα τους δώσει F-35, τι θα τους έκανε πιο χαρούμενο.
1: Ξέρω εγώ τι θα τους έκανε πιο χαρούμενο.
0: Νομίζω τα F-35.
1: Πιο χαρούμενο θα τους έκανε να τάσπαγε ο Τραμπ με το Ισραήλ, βασικά. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Ναι, αλλά το πλέκει το εγκόμιο του.
1: Το πλέκει το εγκόμιο, ναι. Είπε και άλλο πράγμα.
0: Του κολλητούλη του.
1: Είπε και άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι ο Ερντογάν ήταν έτοιμος να μπει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο πλευρό του Ιράν. Αλλά πήρα ένα τηλέφωνο τον Ερντογάν και μαζεύτηκε. Και έτσι δεν μπήκε. Αλλιώς θα έμπαινε στη χώρα, δηλαδή, που σκεφτόταν να μπει στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, την Τουρκία, κατά τα λεγόμενά του πάντα. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Κατά τα λεγόμενά του, σε αυτήν τη χώρα λοιπόν σκέφτεται να την ενισχύσει στρατιωτικά. Άβυσος.
0: Ναι.
1: Άβυσος. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος λέει, αν θυμάμαι καλά, στη δική σας εκπομπή είχατε κάποιον καλεσμένο με θέμα την ηλεκτρονική ταυτότητα που είχαμε όλοι στο κινητό μας. Στέλνω το μήνυμα για να ενημερωθούν όλοι ότι στο αεροδρόμιο δεν γίνεται δεκτή η ταυτότητα που έχουμε στο κινητό μας. Γίνεται. Συγγνώμη.
0: Που ποιο αεροδρόμιο?
1: Κύριε Δημήτρη, εγώ ταξίδεψα μια χαρά, εξαρτάται που πηγαίνετε. Άμα πηγαίνετε σε χώρα Σέγγεν, μια χαρά γίνεται δεκτή η ταυτότητα. Πήγα στη Σικελία και πήγα χωρίς να έχω κανένα άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο. Αν ταξιδεύετε εκτός Σέγγεν. Εκτός Σέγγεν, εκεί χρειάζεται διαβατήριο. Αλλά αυτό γινόταν πάντα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δεν
1: αν πηγαίνετε σε
0: κάτι,
1: χώρα Σέγγεν ή σε μη χώρα Σέγγεν. Έχουμε
0: κάτι,
1: και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε μετά όμως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν χθες το βράδυ μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων και αναφορές για θύματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολη στο ελληνικό Sport Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και έβλεπα τώρα τα βίντεο που έρχονται από τη Βενεζουέλα, τα οποία είναι απερίγραπτες εικόνες. Δηλαδή, πραγματικά είναι σαν να έχει βομβαρδιστεί όλη η χώρα. Έχουν καταρρεύσει ψηλά κτίρια, πολύ ψηλά κτίρια. Είναι λέει και μια πολυκατοικία η οποία έχει γίνει εντελώς, δηλαδή έχει γίνει ένα με το έδαφος. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λένε ακόμα, και τώρα έχει αρχίσει και πέφτει και η νύχτα κιόλας και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Σας είπαμε ότι και το ακούσατε και εσείς ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση βεβαίως έκτακτης ανάγκης.
1: Έχει, για τις εικόνες που λέει η Κατερίνα, αποτυπώνονται δρόμοι οι οποίοι έχουν σκιστεί στα δύο. Δεύτερον, έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται και πυρκαγιές, γιατί καταστράφηκε το δίκτυο φυσικού αερίου σε κάποιες περιοχές που μπορεί να. Σε κάποιες περιοχές το έχουν διακόψει, βέβαια, εννοείται. Αλλά παρόλα αυτά εκδηλώνονται πυρκαγιές εξαιτίας αυτού του δικτύου, το οποίο πλέον έχει διαραγεί μέσα στην Βενεζουέλα. Και έτσι έχουμε και πυρκαγιές συν της άλλης. Και πέφτει η νύχτα, όπως λέει η Καταρίνα. Έχει πέσει η νύχτα, δηλαδή.
0: Τώρα είναι βράδυ, πάει μεσάνυχτα. 7,2 και 7,5 ρίχτερ ήταν οι δύο σεισμοί, οι οποίοι κράτησαν 40 δευτερόλεπτα. Και ζητάνε από τον κόσμο να μείνει βεβαίως εκτός. Δεν έχουν μείνει κτίρια σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, πού εκτός να μείνει. Προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν, να οργανωθούν. Έχουν κλείσει, όπως σας είπαμε, τα μεγάλα αεροδρόμια. Καλά, μέσα εικόνες, αυτό που λέγες, η εικόνα νωρίτερα, οι εικόνες μέσα από τα αεροδρόμια την ώρα του σεισμού. Είναι σοκαριστικές, δηλαδή. Που αναβόσβηραν τα φώτα, που έπεφταν τα ταβάνια, δηλαδή ένα πράγμα τρελό. Πώς μπορεί κάποιος και τραβάει βίντεο εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτά δεν ήταν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ήταν βίντεο από άνθρωπο που έτρεχε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, παιδιά, να έχεις το νου σου την ώρα που τρέχεις να τραβήξεις και ένα βίντεο. Τέλος πάντων, δύο από τις δύο λέει μεγάλες γειτονιές του Καράκας έχουν ισοπεδωθεί εντελώς. Εντελώς, υπάρχει μόνο, λέει, μόνο στην Τρίμνια.
1: Γι' αυτό σας λέγαμε πριν για την πρόβλεψη που έχουν κάνει οι Αμερικανοί, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν χιλιάδες νεκροί ή χιλιάδες θύματα, να το πούμε έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και σοβαρά τραυματίες ή εγκλωβισμένοι ή οτιδήποτε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Όλα αυτά είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει. Απολογισμός δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει, ας πούμε. Είναι οι πρώτες ώρες. Ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν οργανωθεί για να δουν τι θα κάνουν. Ακόμα είναι στο σοκ. Ακόμα είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Το φοβερό είναι ότι παρότι, για παράδειγμα, η Χιλή, ας πούμε, είναι τρομερά σεισμογενής, έτσι, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλοι σεισμοί στη Χιλή. Ή στη Βενεζουέλα δεν είναι συνηθισμένη σε σεισμούς. Και αυτοί οι σεισμοί οι δύο ήταν οι πιο ισχυροί που χτύπησαν, λέει, τη Βενεζουέλα εδώ και έναν αιώνα. Είχαν έναν αιώνα να συμβούν.
1: Και προσθέτω σε αυτό που είπες πριν, ότι τα δύο κτίρια τα οποία έπεσαν τελείως, σαν χάρτινη πύργη, ήταν υψηλά, πολύ όροφα κτίρια τα οποία πέσανε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι κατοικίες, αν είναι γραφεία, αν είναι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχουν πέσει, έχουν γκρεμιστεί. Οι εικόνες που μεταδίδονται από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, αλλά κυρίως από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την περιοχή, από τη Βενεζουέλα, είναι συγκλονιστικά. Είναι συνταρακτικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, μη σου τύχει. Αυτό έτυχε. Στη Βενεζουέλα έτυχε.
0: Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Ναι, κανονικό.
1: Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται και λέει: στην Ιταλία πήγαινα κι εγώ. Δεν το κάνουν δεκτό από το κινητό. Άλλο αυτό. Δεν κάνουν δεκτή την ταυτότητα αν την έχεις στο GovGR, στο wallet σου. Θέλουν την πλαστική, την πλαστικοποιημένη ταυτότητα.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Για την Ιταλία πήγε, παιδιά μου.
0: Ναι, στην Ελλάδα ή στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, για να μπει στο αεροδρόμιο, να μπει στο αεροπλάνο για την Ιταλία. Χρειάζονται την ταυτότητα, ναι. Άλλο αυτό.
0: Περίμενε.
1: Δεν χρειάζεται στη διαβάση.
0: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν την έκαναν δεκτή. Έχει σημασία αυτό.
1: Δεν διευκρινίζει. Λέει στο
0: αεροπλάνο.
1: Δεν με βάζανε στο αεροπλάνο. Δεν με βάζανε στο αεροπλάνο.
0: Από πού, από την Ιταλία για την Ελλάδα ή από την Ελλάδα για την Ιταλία?
1: Στην Ιταλία πήγαινε. Από Ελλάδα για Ιταλία.
0: Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, μισό λεπτό. Από το GovGR. Από το wallet δηλαδή, ναι. την ηλεκτρονική ταυτότητα που έχει στο κινητό σου, μπορεί να μην τη δέχονται, γιατί κάτω γράφει, λέει, ότι δεν είναι επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο. Η ταυτότητα αυτή καθ' αυτή, η κάρτα ή το που έχουμε στο πορτοφόλι μας, στο πορτοφόλι το δικό μας, όχι το ηλεκτρονικό του κινητού, αυτή γίνεται δεκτή στις χώρες Schengen. Μας λέει άλλος φίλος ακροατής ότι... Αυτό το πράγμα, αλλά στην Ελλάδα στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν τον βάζανε στο αεροπλάνο. Εδώ, καταλαβες.
0: Μου κάνει εντύπωση, παιδιά.
1: Και ένας άλλος φίλος ακροατής λέει, δεν κάνουν δεκτά ούτε το δίπλωμα οδήγησης, ας πούμε, από το κινητό. Δεν το κάνουν δεκτό. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Σε αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, πρέπει να βγει μια οδηγία.
0: Όχι. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Το δίπλωμα οδήγησης. Ναι. Επειδή έχει τύχει, ναι. Αυτό το έχουμε συζητήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν δεκτό από
1: το μόλι. Είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Βεβαίως, έχει σταλεί παντού σε όλα τα αστυνομικά τμήματα και στην τροχέα εγκύκλειος.
1: Ναι.
0: Από το Υπουργείο. Δεν γίνεται να μην το κάνουν δεκτό αυτό το πράγμα. Είναι κάποιοι που είναι κολλημένοι προφανώς.
1: Ναι.
0: Και αρνούνται να το δεχτούν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Ή θέλουν να ταλαιπωρούν τον
0: κόσμο. Αλλά ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ναι. Για ποιο λόγο. Ναι. Για ποιο λόγο. Να έχω εγώ τότε την ταυτότητα στο κινητό μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, με τον κοινό νου δεν στέκει.
0: Δεν μπορώ να
1: δηλαδή,
0: καταλάβω.
1: Για να μπει, η ταυτότητα στο κινητό, πάει να πει ότι έχω κανονική ταυτότητα βγάλει. Έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται να την έχω. Για να την έχω όμως στο κινητό, πάει να πει ότι υπάρχει. Αφού υπάρχει, ένας αριθμός είναι. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο, πανεύκολο. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε εμάς. Φανταζόμαστε. Και γι' αυτό ενδεχομένως πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, μια εντολή ή μια εγκύκλειος ή δεν ξέρω εγώ τι πρέπει να υπάρξει. Ένα τηλεγράφημα, κάτι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Θα το ρωτήσουμε πάντως.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες, την φίλη μας στην Εκθαρία από το Νέο Φάληρο, με 24 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που λέει: ακούω αποκλειστικά ΕΡΤ εδώ και 20 χρόνια, ακούω με διάφορες κυβερνήσεις. Αυτή η ΕΡΤ είναι η πιο συχαμένη. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανόβερο Γερμανία. Όχι. Από το Ανόβερο Γερμανία. Έχει 26 βαθμούς 5 η ώρα το πρωί. Λέει: σε εμάς το Σάββατο δίνει 39 βαθμούς στο ανώβερο της Γερμανίας, έτσι, με αίσθηση 42. Δεν θέλετε να ξέρετε πώς είναι 42 βαθμοί σε κεντρική και βόρεια Ευρώπη, πιστέψτε με.

0: Εγώ σου λέω.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εγώ σου λέω. Με σταματάνε. Μου έχουν πάρει το δίπλωμα, έτσι. Το έχω καταθέσει. Το δίπλωμά μου, γιατί έχω κάνει παράβαση. Και με σταματάει η τροχέα. Και μου λέει: άδεια δίπλωμα, ασφάλεια. Δίνω την άδεια. Δείχνω το δίπλωμα από το κινητό. Δεν τους λέω ότι μου το έχουν πάρει. Το δείχνω όμως το δίπλωμα από το κινητό. Εγώ έτσι. Μπορούν να το τσεκάρουν αν μου το έχουν πάρει.
1: Φυσικά.
0: Φαίνεται.
1: Φυσικά φαίνεται.
0: Και μου λένε: έλα εδώ, κυρία μου, γιατί μας έδειξε αυτό ενώ το έχουν πάρει. Πάρε, λέω, ένα πρόστιμο. Όχι, δεν θέλω άλλο.
1: Μας λέει ο κύριος, συνήθως υπογράφει ως Αντώνης του Παπάγου, ότι επειδή δεν έχει υπογράψει σήμερα, γι' αυτό το λέω, λέει: σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνονται δεκτά εθνικά ψηφιακά έγγραφα ταυτοποίησης. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Η ταυτότητα που έχουμε ως ταυτότητα, οι καινούργιες ταυτότητες που λένε, έτσι, που έχουν τα, κάπως τα λένε, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά κτλ. Αυτές οι ταυτότητες γίνονται δεκτές στις χώρες του Σέγγεν, μπαίνεις ανενόχλητος χωρίς να χρειάζεσαι διαβατήριο. Στις χώρες τις ίδιες, όπου χρειάζεται να δείξεις ταυτότητα, η ταυτότητα γίνεται αποδεκτή. Από το κινητό δεν το γνωρίζω αυτό. Από το κινητό. Αν δεν γίνεται από το κινητό, είναι παράλογο.
0: Δεν μιλάμε για επίδειξη ταυτότητας. Δεν μιλάμε για επίδειξη ταυτότητας, πώς το λένε, από το κινητό, από την Ιταλία στην Ελλάδα. Εδώ αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ο άνθρωπος ταξίδευε προς Ιταλία. Εδώ λοιπόν πήγε στο Λευδέρο Βενιζέλο ή δεν ξέρω εγώ σε ποιο άλλο αεροδρόμιο και είπε: ορίστε ταυτότητά μου και δεν δεχτήκαν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό. Το οποίο στα δικά μας αυτιά ακούγεται παράλογο.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα το ρωτήσουμε γιατί δεν μπορούμε να σας πούμε εμείς με βεβαιότητα. Ναι. Και θα κινήσουμε γη και ουρανό να γίνεται δεκτό.
1: Καλέ, ναι, δεν θα κινήσουμε. Καλημέρα στον Billy De Grande από τα αστικά Καλαμάτας, 21 βαθμούς έχει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαδωρίνη. Πολύ ωραία.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πέρα από αυτά, πέρα από τον Τραμπ που σας είπαμε, κάθισα να δω χθες το βράδυ τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αργά έτσι.
1: Κέρδισε.
0: Αργά, ναι. Αλλά δεν την είδα.
1: Δεν την είδες, ε.
0: Ναι. Λέω, θα κάτσω να δω τη Βραζιλία. Μέχρι τον εθνικό ύμνο. Τουρκή.
1: Το είχα πάθει εγώ νωρίτερα. Λέω, να κάτσω να δω Ελβετία Καναδάς. Γιατί εντάξει, είναι ωραίες ομαδίτσες, έχουν εμφανιστεί στο Μουντιάλ, έχουν ρίξει και κάμποσα αγκολάκια. Θα έχει ένα θέαμα. Λέω, ας το δω.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, αμέ.
0: Έτσι είπε και ο Διονυσάκος.
1: Κοιμήθηκα στο 0-0, δηλαδή στο πεντάλεπτο. Ξύπνησα με 1-2.
0: Ναι.
1: Κέρδισε η Ελβετία. Τον Καναδά μου.
0: Βέβαια.
1: Κρίμα. Στεναχωρέθηκα. Ξύπνησα πρωί-πρωί. Είχα την πίκρα με το σεισμό, είχα την πίκρα με τον Τραμπ, είχα και την πίκρα με την Ελβετία.
0: Ο Τραμπ λοιπόν είπε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Έχει δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησης να ετοιμαστούν και να κινηθούν γρήγορα, γιατί είναι πολύ φίλη του η μεταβατική πρόεδρος.
1: Uh-huh.
0: Εδώ. Ναι. Λοιπόν, και.
1: Όχι, δεν είχε πει η χώρα είναι δικιά μου πλέον.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό. Σωστά, είναι η χώρα του.
1: Ναι.
0: Και οι πρώιμες αναφορές δεν είναι καλές, μας ενημερώνει.
1: Άμα, εντάξει. Άμα το λέει και ο Τραμπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και τη βούλα την επίσημη.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα μεταδίδουν τώρα τα διεθνή πρακτορία. Δηλαδή τώρα τα έκανε. Τι έκανε τις δηλωσούλες ο Τραμπ. Πώς το λένε, αυτά είναι. Α, άσχετο.
1: Ναι. Τι.
0: Άσχετο.
1: Τι θέλει, τι σου έρθει
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Ότι δεν θυμήθηκα τώρα. Και είμαι λίγο πριν. Έχω κάτσει να δω την.
1: Το μάτς.
0: Τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Λίγα λεπτά πριν, δηλαδή 12:30, μία παρά, μου έρχεται ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Η συγκρότηση του κινήματός μας ξεκίνησε, του κινήματός μας. Στην ιστοσελίδα μας ήδη εγγράφονται ομαδικά οι πολίτες της χώρας. Το παραλαμβάνω, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τους ευχαριστούμε για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Άμεσα τις προσεχείς ημέρες ορίζεται το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κινήματος και τα λοιπά κεντρικά όργανα. Τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη να δώσουν τις προσεχείς πολιτικές μάχες.
1: Αυτό το θυμήθηκαν 12 και 35.
0: Και όμως.
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω.
1: Σου λέει ξενυχτάς για το Μουντιάλ.
0: Κατερίνα.
1: Όπως καταλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού ξενυχτάς για το Μουντιάλ.
0: Όλοι ξενυχτάς, να στο στείλουμε.
1: Ναι, ας το στείλουμε. Αυτό το
0: δεν
1: πράγμα.
0: Είναι ότι έπεσε πανικός στην Ελπίδα γιατί βγήκε.
1: Τη Ελπίδα ήταν αυτό.
0: Ναι, έτσι.
1: Γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το κίνημα.
0: Αυτό το κίνημα.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά κίνηματα τώρα. Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχει πέσει λίγο ένα συναγερμό, έχει χτυπήσει. Γιατί φεύγουν.
1: Επειδή έφυγε ένα
0: απόστατο
1: και ο κύριο Κοκοτσάκη.
0: Όχι, δεν έφυγε ένα.
1: Ναι. Έχουν φύγει κι άλλοι.
0: Έχουν φύγει καμιά πενταριά, γουνταριά από τη Βόρεια Ελλάδα.

0: Και φεύγουν κι άλλοι.
1: Και πού πάνε?
0: Φεύγουν σπίτι τους.
1: Α, σπίτι τους.
0: Μάλλον. Ναι. Ξέρω, δεν ξέρω, το Πασόκ κάνει κάτι μεταγραφές τελευταία. Από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ούτε εγώ το πολύ πιστεύω. Μπα περιπτώσει, υπάρχει μια κινητικότητα ευρύτερη.
0: Πολύ κινητικότητα.
1: Στο χώρο, τον πολιτικό χώρο, στο πολιτικό σκηνικό, υπάρχει μια κινητικότητα. Πάνε και έρχονται. Χάνει τον μπούσουλα. Κάποια στιγμή θα ανοίξει την τηλεόραση και θα λες, μιλάει ο Τάδε. Και θα λες, ποιο κόμμα είναι σήμερα. Ή θα τον ακούς να υπεραμείνεται ενός κόμματος και θα λες, μα συγγνώμη, προχθές έλεγε άλλα. Γιατί ήταν σε άλλο κόμμα, ενδεχομένως. Θα πάθουμε τέτοια σύγχυση. Ναι. Ενδεχομένως μπορεί και να μην πάθουμε, βέβαια. Γιατί είστε ενημερωμένοι, γιατί σας τα έχουμε πει. Εκ των προτέρων, καταλάβατε. Αυτό.
0: Άμα ακούτε εδώ, μη μασάτε.
1: Με την ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορείς να ταξιδεύσεις, το λέει η εφαρμογή, και το δίπλωμα οδήγηση, άμα το πάρουν, ενημερώνεται και στο ψηφιακό πορτοφόλι και φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Να τα κάνουμε, να τα λαμβάνουμε.
1: Βέβαια φαίνεται. Εννοείται ότι φαίνεται.
0: Να τα κάνουμε, να τα παίρνουν.
1: Ναι.
0: Εγώ, μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να βάλω την καινούργια ταυτότητα πάντως στο. Από τον Κόβε.
1: Ναι.
0: Τι να πώς? Βγάλω από το κινητό την παλιά ταυτότητα ψηφιακά και να βάλω την καινούργια. Όχι ότι θα ήθελα, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η φωτογραφία μου που σας έχω πει.
1: Αυτόματα δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι.
1: Θα πρέπει να πας στο Εθνικό Μητρό, αυτό που έχουν μέσω του οποίου ενημερώνονται και
0: έχει
1: οι τράπεζες. Αν έχεις ενημερώσει εκεί στο Εθνικό Μητρό, λογικά ενημερώνονται όλα.
0: Δεν έχει μπει στο κοινό.
1: Εμένα μου μπήκε. Αμέσως.
0: Αμέσως. Κάτι ποιος γίνεται ξέρει, με σένα. Ναι. Κάναμε την ίδια μέρα έτοιμα με το Διονύση για αντίγραφο ποινικού Μητρώου.
1: Ναι.
0: Ο Διονύση το πήρε την ίδια μέρα, εγώ το πήρα 15 μέρες μετά.
1: Ποιος ξέρει.
0: Καθαρό είναι.
1: Και τον δύο καθαρό είναι.
0: Μηδέν έγραφε. Ναι. Μηδέν. Γράφει ένα μηδέν, παιδιά, πάνω, δεν το ξέρω.
1: Δύο σίγουρα στην ΕΡΤ κάθε μέρα θα βρίσουν Ρονάλντο και Καριστιανού. Ποιος έβρισε την Καριστιανού.
0: Ποιος έβρισε
1: σε ποιον
0: Ρονάλντο.
1: Αναφέρεστε τώρα. Κάτι άλλο ακούτε.
0: Ποιος
1: κάπου αλλού.
0: Ποιο έβρισε τον Ρονάλντο. Εγώ ξέρω. Ποιο έβρισε τον Ρονάλντο.
1: Πού το βρήσαμε εμεί.
0: Τι συμβαίνει με τον Ρονάλντο.
1: Όχι, μπορεί να μην αναφέρεται σε εμά, παιδί μου, να αναφέρεται γενικώ. Κάπου αλλού.
0: Όχι, σε εμά αναφέρεται.
1: Για Ρονάλντο εμεί δεν έχουμε πει κουβέντα.
0: Ναι. Όχι, έχουμε πει. Είπαμε χτε για τον Ρονάλντο. Για όνομα του Θεού.
1: Μα χτε λέγαμε. Αλλά δεν βρίζαμε. Βρίζαμε εμεί τον Ρονάλντο.
0: Όχι, εξηγούσαμε ότι το παιδί αυτό. Όχι. Ότι το παιδί αυτό το συγκρίνουν όλοι, το βάζουν στη διαδικασία να συγκριθεί με το Μέση. Εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τον Ρονάλντο, αλλά δεν είναι.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν τον βρίζαμε. Δεν βρίζαμε κανέναν.
0: Δεν βρίζουμε.
1: Δηλαδή. Γενικώ δεν βρίζουμε.
0: Δεν βρίζουμε. Έχω κανένα δυο που θέλω, αλλά το κάνω κατηδίαν. Δεν. Δηλαδή θέλω να πω εκτό μικροφόνου.
1: Η κυρία Νίνα. Που λέει ότι βρίζουμε την κυρία Καριστιανού ή ξέρω εγώ κάποιοι στην ΕΡΤ, δεν ξέρω ποιοι, ή και τον Ρονάλντο. Λέει επίσης, πολλοί από εμάς δεν θα ψηφίσουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε οργανωθεί, θα απέχουμε. Γίνεται χαμός. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Μετά δεν θα μιλάτε όμως.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Να λένε θέλουν.
0: Όχι, θέλω να πω ότι μετά δεν θα θέλετε, δεν μ' αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ή μ' αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Θα λένε ό,τι θέλουν και μετά. Και πριν και μετά. Τι σε νοιάζει ένα.
0: Όχι, γιατί μετά την. Πώς το λένε.
1: Δεν θα τους βάλεις φραγή στο τι θα λένε και τι θα σκέφτονται. Καλό.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
1: Καλημέρα στον κύριο Τάσο στη Φλόρινα. 15 βαθμούς και 1,80 η βενζίνη. 1,80, ε. Έπεσε στη Φλόρινα.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Σήμερα επίσης, μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες πανελλαδικές.
1: Αυτό το περιμένουν πάρα πολύ.
0: Όσοι έδωσαν.
1: Και οι οικογένειές τους, μη σου πω. Και οι φροντιστές και οι καθηγητές κτλ.
0: Δεν νοιάζουν τώρα ούτε οι φροντιστές του καθηγητές. Τα παιδιά με νοιάζουν. Πώς το λένε, να δείτε τις βαθμολογίες σας και να πάνε όλα καλά. Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Πολύ βιβλίο δεν πέφτει.
1: Τι βιβλίο πάλι. Τι βιβλίο.
0: Λέω, εχθές παρουσίασε ο κύριος Σάλλας.
1: Ο πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Ναι, γεια σου.
1: Ναι.
0: Παρουσίασε το βιβλίο του.
1: Ναι.
0: Στην Εθνική Πινακοθήκη.
1: Ναι.
0: Πήγε κόσμος. Μόνο μας δεν είχαν καλέσει πάλι.
1: Αυτά τα βιβλία που. Εγώ έχω άλλη απορία.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν βιβλία.
0: Ναι.
1: Γίνονται εκδηλώσεις να τα παρουσιάσουν. Τα διαβάζει κανένα.
0: Αυτό, παιδιά, το πράγμα με ρώτησε κι άλλος ένας θες.
1: Γιατί, εντάξει, ωραία. Εκδίδονται βιβλία. Καλά κάνουν. Δηλαδή, οι βιβλιοπόλεμοι τα κάνουν. Οι εκδότες τα κάνουν. Ναι.
0: Όχι, πρέπει να εκδίδονται βιβλία.
1: Να εκδίδονται, ναι. Διαβάζονται όμως.
0: Ναι, διαβάζονται, βέβαια.
1: Εντάξει, άμα διαβάζονται.
0: Βέβαια, διαβάζονται. Όχι
1: τόπο.
0: Όσο θα θέλαμε. Όχι
1: ναι.
0: Θα. Αλλά είχε.
1: Καλημέρα,
0: κόσμο,
1: κύριε Βασίλη.
0: Κόσμο που. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ναι, στα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Α, δεν τους ακούω. Γιατί.
1: Ποιος?
0: Παιδιά.
2: Ναι, τι.
3: Α, γεια σας.
1: Γεια σας. Μια χαρά. Πολύ ωραία.
2: Ναι. Δεν έκοψε ακόμα και τον ήχο την ώρα που λέγαμε γι' αυτό.
3: Τι επικοινωνίες μας. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, τα έχει καταφέρει κάτι. Έχει κάνει εκεί κάποια κόλπα. Τι κάνετε.
0: Εδώ λέγαμε για τα βιβλία. Έλεγα ότι είχε χτες κόσμο.
2: Πού είναι, παιδιά.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σάλα.
3: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό συζητούσαμε και εμείς πριν. Με αφήσουμε το χέρι ένα θέμα.
0: Εμάς δεν μας καλέσανε.
1: Τι συζητάτε κι εσείς. Ναι.
2: Ήταν περιορισμένο, ρε παιδί μου. Ήτανε...
0: Τι περιορισμένο, μάνα μου, μόνο εμείς λείπαμε.
2: Καλά, μόνο εσύ ήταν. Δηλαδή, ο Σαμαράς, ο Μαυλόπουλος, ο Καραμαλής, μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς και πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας.
3: Μισή υπουργή,
2: ξέρω ότι βάζει τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση.
0: Ήταν και υπουργοί.
3: Ο Νέας Ιωνίας, ο
0: ναι, και υπουργοί. Ήταν και πρώην, παλιοί υπουργοί. Ήταν τον κύριο Βουλγαράκη.
2: Ναι. Ναι. Ωραία, άρα πρωθυπουργοί, πρόεδρο Δημοκρατίας, Μητροπολίτες, υπουργοί και λέει: ξέρετε, εγώ γιατί δεν ήμουν σε αυτή την παρέα, δεν με καλέσανε και εμένα. Όχι,
0: ναι,
2: εγώ,
0: γιατί. Πώς... Όχι, ήταν και η Μαριάννα Λάτση.
2: Ντάξει,
0: και, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η παρέα της εκδήλωσης.
0: Ναι. Ναι. Οπότε έχει βιβλίο Σαμαράς Καραμαλής, λένε, έχει βιβλίο Πάμε Μαζί.
3: Κάπως έτσι φαίνεται. Έχουν είναι πάει πιθανό. Σε αρκετά, έτσι, σε αρκετές παρουσιάσεις.
0: Τι βιβλία έχουμε, να πάμε μαζί.
2: Απλά μέχρι στιγμής, εγώ πραγματικά έχω την απορία αν τελικά θα το κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ζήτηση που γίνει, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και πρέπει να σου πω, εδώ και 5 μήνες έχω γίνει λίγο σπαστικό ταξίδι μου, έτσι κι αλλιώς, και ρωτάω όλους το εξής. Μου λένε, Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Μίλησε μαζί του, τον είδα. Πότε, πριν από μια εβδομάδα, πριν από 2 μήνες θα κάνει κόμμα σίγουρα. Στο είπε. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, σου είπε ο ίδιος θα κάνει κόμμα. Όχι. Επειδή κάνω αυτό το τεστ εδώ και 5 μήνες, 6,
0: δεν το έχει πει κανέναν.
3: Μα δεν θα το προαναγγείλει πριν το αναγγείλει, λίγο πριν το αναγγείλει επισήμως.
2: Όλοι πώς έχουν αυτή τη σιγουριά τότε.
1: Μισό λεπτό. Όχι μόνο αυτή η σιγουριά. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Έχουν κυκλοφορήσει στο ρεπορτάζ, υπάρχουν δημοσιεύματα, έτσι, τα οποία έχει βρει γραφεία, έχει βρει επιχειρηματίες, χρηματοδότες, έχει βρει το ένα, έχει βρει το άλλο. Όλα αυτά γράφονται στο ρεπορτάζ.
3: Έχει βρει ποιο θα είναι επικεφαλής του επικρατείας.
1: Ναι, εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε δική μας συνομιλία ότι εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά ως αίσθηση, όχι ως πληροφορία ή ρεπορτάζ, ως αίσθηση ότι δεν είναι σίγουρο θα το κάνει. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Θα δούμε αν θα το κάνει.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα το κάνει.
1: Αλλά όλοι αυτοί που ήδη έχουν αρχίσει και τον μετράνε κιόλας. Μάλιστα, εγώ διάβασα ότι υπάρχει δημοσκόπηση, έχει γίνει μυστική δημοσκόπηση, ας πούμε, για να μετρήσει το κόμμα Σαμαρά.
2: Πρεσβείες.
1: Όχι, πρεσβείες, αυτά τα έλεγε άλλος παλιά, το 2018. Ναι. Λοιπόν, ή το 19, ξέρω εγώ πού. Τότε τα έλεγαν αυτά. Ένας συγκεκριμένος κύριος.
2: Ναι. Κι άλλοι, όχι μόνο ένας.
3: Δεν ήταν ένας.
1: Αλλά... Από αυτόν τον ένα ξεκινούσε.
2: Μπορεί να βλέπει όμως κιόλας ότι το να κάνεις κόμμα τελικά, άλλο να το λέμε και στην πράξη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τη Μαρία Καριστιανού, εδώ και 2 μήνες έχει κάνει το κόμμα, όχι 2, 1 μήνα έχει κάνει το κόμμα. Και ήδη έχουμε αποχωρήσει, έχουμε τσακωμώσει, έχουμε αυτά, δεν μπορεί να βρει ένα βηματισμό.
0: Όχι, με συγχωρείτε, έβγαλε ανακοίνωση. Στις 12.30 το βράδυ, τη διάβασα πριν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά, και κόμματα που έχουν, ας πούμε, περισσότερο βάθος. Δηλαδή, σήμερα συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Έτσι. Και εκεί υπάρχει ένα μείζον ερώτημα που τίθεται από κάποιες πλευρές του κόμματος. Θα κατέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τι πρόγραμμα θα κατέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Τι θα παρουσιάσουμε.
0: Πόσοι
1: θα κατέβουμε σε εκλογές.
3: Ποιοι θα
1: είμαστε, με ποιους θα πάμε κτλ. Θέλω να πω ότι και κόμματα που έχουν περισσότερο βάθος, κάποιοι τα έχουν χαρακτηρίσει ιστορικά λάθος, δεν είναι ιστορικό κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν θα έχουν τα νεοσύστατα ή τα υποίδρυση.
3: Όχι, κοίτα, υπάρχει όλοι έχουν. Μια αρκετή μεγάλη παραδοξότητα στο
1: υπάρχει
3: θέμα
1: κινητικότητα
3: του
1: μεγάλη, ρε παιδί μου.
3: Της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Γιατί ενώ υπήρξαν αυτές οι αποχωρήσεις χθες του κυρίου Κοκοτσάκη, του πρώην τεχνικού συμβούλου, συνεργάτη δηλαδή με κάποιο τρόπο της κυρίας Καριστιανού, της νομικής της ομάδας.
0: Και του πτεράρχου του κυρίου Παπα-Νικολάου.
3: Έβγαλε η κυρία Καριστιανού μια ανακοίνωση όπου κατηγορεί τρίτους ότι θέλουν να τους διασπάσουν.
0: Καλά, αυτό είναι κλασική αντίδραση όμως.
3: Ναι.
0: Και το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή. Όχι αυτή η κυρία Καστιανού, λέγεται.
3: Το έχουμε ξαναδεί.
2: Και ταυτόχρονα και στο άλλο κόμμα το καινούργιο, του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπει, στελέχη βγαίνουν στα κανάλια που φιλοξενούμε και εμείς και στα ραδιόφωνα. Και το έχω λίγο μπλέξει. Αν θα φορολογήσουμε, τι θα φορολογήσουμε, αν θα φορολογήσουμε τον πλούτο, ποιο είναι ο πλούτο, από τι και πάνω είναι πλούτο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να κάνουν ακόμα. Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Δεν είναι αυτό που λέμε οι κοινέ αλήθειε και οι κοινέ. Δεν υπάρχουν διαπράγματα. Υπάρχουν μια δύσκολη κατάσταση, απαιτητικά προβλήματα, σύνθετε λύσει.
1: Δεν είναι
2: απλό.
1: Να σου πω ένα πολύ απλό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, προέκυψαν από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψαν 6-7 κόμματα.
2: Ναι.
1: αν δεις ας πούμε τις θέσεις, τα προγράμματα ή τις ανακοινώσεις τους, απλά τα δελτία τύπου τους να παρακολουθείς ας πούμε, οι διαφορές τους δεν είναι ιδεολογικο-πολιτικές μεγάλες. Ναι. Δηλαδή είναι διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές έδρες, αλλά επί της ουσίας ως πολιτική ή ως άποψη έχουν κάποιες κοινές, κάποιες σταθερές. Δεν αλλάζουν πολύ, δηλαδή. Είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές.
0: Σας δείχνω αυτό την ώρα.
3: Το θέμα πολύ συχνά είναι για την καρέκλα, όχι για τη θέση.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, την οποία φαντάζομαι ότι.
2: Θα συνεχίσουμε αύριο.
1: Απορρέει ο συνήθω.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, παιδιά. Παιδιά, τι να κάνω, βγήκε και 59.
3: Ναι, ναι.
1: Είμαστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σα.
0: Λοιπόν, πάμε και εμεί.
1: Αφού είπε και 59, τι θα κάνουμε εδώ, θα μείνουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας. Η μεταβατική πρόοδος της χώρας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κοινή συνέντευξή του με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν, μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχώρησε στα $72,44 το βαρέλι, σημειώνοντας νέα πτώση άνω του 1%. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα θα συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο ελληνικό Sport Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους». Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και αλλού τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Οι αγρότες ξανά από χθες στους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, μελιτέ μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότατα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Να που ξαναβρισκόμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες, ακροατές του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα, ή όπως λέει και το σποτ που ακούσαμε, από τον Προμαχώνα μέχρι και το Βόρειο Εύρο, το Ορμένιο. Κάθε πρωί συναντιόμαστε μέσα από τις συχνότητές μας. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο σήμερα, θα λείπει η Ελένη και σήμερα και αύριο, η Ελένη Σταυρίδου. Έχω στη συντροφιά μας όμως, στη φροντίδα του ήχου, τη Δωροθέα Δασκάλου. Έτσι θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Για να δούμε τα τι, πώς, γιατί και όλα αυτά τα σχετικά που συμβαίνουν στην περιφερειά μας, από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Και εσείς αν θέλετε βέβαια να επικοινωνήσετε, μπορείτε στο 2552-022-751 και 52 για αυτή την ώρα. Γιορτάζουν λέει σήμερα, που είναι 25 του μηνός, Άγιοι Ορέντιος, Κυριακός, Λογκίνος, Φαρνάκιος, Φιρμίνος και Φίρμος, καθώς και η Φεβρονία. Γιορτάζει όμως και ο Έρωτας σήμερα. Δεν είναι του, πώς το λένε, το Αγίου Βαλεντίνο, καμία σχέση, του Αγίου Έρωτος. Ωραίο. Σε έναν έρωτα, ε. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω εσένα δώρα, ο Έρος. Πολύ ωραίο. Ανήκατε μάχαν και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, για αυτούς τους Αγίους, κάτσε τώρα. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να το δω λιγάκι, αλλά δεν το πρόλαβα. Ξέρετε, καμιά φορά εκεί που ψάχνεις κάτι στο διαδίκτυο, ξαφνικά χάνεται. Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, και εσάς.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, εντάξει, καλημέρα. Σ' ακούσαμε, Ελένη, σ' ακούσαμε. Λογκίνος, ξέρετε, ήταν ο εκατόνταρχος εκεί κατά τη Σταύρωση του Ιησού, ο πιο γνωστός τουλάχιστον του το όνομα, και θα πει μακρύς στα λατινικά. Η δε Φεβρονία από το Φεύρο, που σημαίνει εξαχνίζω στα λατινικά πάντα. Είναι Παγκόσμια ημέρα λεύκης η σημερινή. Είναι μια πρωτοβουλία διεθνών οργανώσεων πασχόντων από τη συγκεκριμένη νόσο. Την ξέρετε, αυτή που το δέρμα ασπρίζει σε ορισμένα σημεία. Η λεύκη, μια επίκτητη δερματοπάθεια που εκδηλώνεται με την εμφάνιση αυτών των κυλίδων που είπα. Πέρα από την αλλαγή στο χρώμα, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και στην υφή του και προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλλα, με συχνότητα να υπολογίζεται στο 1-2 του γενικού πληθυσμού. Και μάλιστα εμφανίζεται σε άτομα από 5-30 ετών συνήθως, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερα ή και σε νεότερα άτομα. Γιατί επιλέγει 25η του μηνός? Γιατί θέλει να τιμήσει την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με λεύκη το 1986 και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Είναι η μέρα των ναυτικών, καθιερωμένη από το 2011, για να τιμηθούν οι άνθρωποι της θάλασσας και η συνεισφορά τους βεβαίως στην παγκόσμια οικονομία. Παιδιά, λέω τώρα 25 Ιουνίου και λέω, καλά πότε πέρασε, σαν χθες ήταν Πρωτομαγιά. Και έφυγε ήδη σχεδόν το πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από τη Γιουγκοσλαβία του 1991 γιορτάζουν η Σλοβενία και η Κροατία. Την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1975 γιορτάζει η Μοζαμβίκη. Είναι εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημοφιλές ψάρι αυτού του γλυκού νηρού στην Αμερική. Και είναι παγκόσμια μέρα στρούμφ. Λέω, παρδόν, για ποιο λόγο? Ναι, είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού των στρούμφ. Εγώ τα αγαπάω, τα βλέπω, όπως και να το κάνουμε. Του Βέλγου Κομίστα, του Πεγιό, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1928. Αυτή η φανταστική κοινότητα από τα μικρά γαλάζια πλασματάκια που είχε δημιουργήσει ο Πεγιό πίσω στο χρόνο, άσχετα και εμείς εδώ στη χώρα μας τα γνωρίζουμε πολύ αργότερα, για πρώτη φορά τα συναντάμε το 1958. Γνώρισαν βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά και τώρα τα βλέπουμε ακόμη και σήμερα και στον κινηματογράφο πολύ πιο εξελιγμένα ως προς το χρώμα, ως προς το, στο μέγεθος, δεν θα πήγαινα να πω όχι, τέλος πάντων, στην ποιότητα την κινηματογραφική τους. Έτσι.

0: Μα μέσα στις φιλοσιές, ο Δρακουμέλ, ο φοβερός μάγος, σχεδιάζει καινούργια ενέδρα.
1: Απέσια μικρά στρουμφάκια, μια μέρα θα βρω το δρόμο για το στρουμφό χωριό σας.
0: Ο Ψιψινέλ, ο γάτος του, ετοιμάζει τα νύχια του.

0: Και μου λέει η Δώρα τώρα ότι το είχε σε βινήλιο το πρώτο άλμπουμ, φαντάζομαι, από τα Στρουμφάκια.
1: Μαζί με τα
0: Λατρεύω Στρουμφάκια. Δεν ξέρω η Βασιλική Μαχαίρα τι κάνει, αλλά φαντάζομαι ότι θα σε αρέσουν και φθηνείς.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε εκεί στη Ροδόπη?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Είχαμε τότε, η μεγάλη μορφή ήταν ο Γκρινιάρης που του δίνανε όλα.
0: Βέβαια.
2: Μου τη δίνει εκείνο, μου τη δίνει
0: ναι,
2: το άλλο.
0: Ναι, σαν και εμάς ένα πράγμα.
2: Ναι, ακριβώς. Τι ωραία.
0: Ναι. Εγώ είχα δει σε κινηματογράφο μάλιστα και σε 3D. Ήταν απίστευτο. Ήταν σαν να είμαι μέσα στην ταινία.
2: Στο Στρουμφοχωριό.
0: Ναι, κανονικά όμως, ναι. Να βλέπεις να σε κυνηγάει τώρα ο γάτος ή ο Δρακουμέλ.
2: Κάτι άλλο, βρε παιδί μου, λίγο την ηρεμία του Στρουμφοχωριού, εσύ εκείνο θυμάστε. Τι ωραία αρμονία, να έχει έναν άνθρωπο να σου λύνει όλα τα προβλήματα στον Παπαστρούμφα.
0: Τέλειο, ναι.
2: Αυτό, εμένα αυτό μου άρεσε, πάρα πολύ. Και λοιπόν,
0: έλα, πες μου.
2: Πήγαμε χθες στα Καλογιάννια. Έγινε το έθιμο στη διασταύρωση Φαναρίου.
0: Εγώ δεν ήμουν εκεί πάντως.
2: Τι να σε κάνω.
0: Ο καλός ο Γιάννης δηλαδή.
2: Ο καλός ο Γιάννης δεν ήσουνα. Ήσουνα πνευματικός.
0: Πνευματικά ήμουνα, ναι, έτσι και
2: λοιπόν, πολύ ωραία η αναπαράσταση με τα κορίτσια εκεί, τα νεαρά
0: ναι.
2: που συνεχίζουν την παράδοση. Ήταν ζέστη αρκετή, είχε. Ευτυχώς δεν είχε κουνούπια. Είχαν καθαρίσει το χώρο και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και βέβαια τραγούδησαν δύο πολύ μεγάλα ονόματα των Σαρακατσάνων, ο Βασίλης Σερμπέζης, που βεβαίως η καταγωγή του είναι από τη Νέα Σάντα Ροδόπης, αλλά και ο Σταύρος Μπόνιας από την Καβάλα. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, ναι.
0: Το ξενύχτησες δηλαδή και σε ξύπνησα τώρα?
2: Όχι, δεν το... δεν το ξενύχτησα.
0: Δεν είσαι ψεσινή που λέμε.
2: Όχι.
0: Ψεσινή δεν το λέμε. Ψησινή το λέμε.
2: Ψησινή. Εμείς ναι. έτσι το λέμε.
0: Ναι.
2: Ήθελα η αλήθεια είναι να καθίσω λίγο να χορέψω, αλλά βιαζόταν η παρέα μου.
0: Εντάξει.
2: Οπότε δεν γινόταν.
0: Έστω και λίγο που πήγες, καλό είναι.
2: Λίγο, ναι. Τώρα θα πάω, ετοιμάζομαι να πάω στο άλλο μεγάλο γλέντι, Σαρακατσάνικο, του Γλυκονερίου που θα γίνει. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις 28 Ιουνίου στο Γλυκονερίο.
0: Μεθαύριο,
2: εκεί δίπλα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εκεί δίπλα μιλάμε. Mm. Πολύ ωραίες δράσεις φέτος ο Σύλλογος Γλυκονερίου. Και θα δείξουμε πρώτα ο Θεός κάποιες από αυτές. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια, όπως έχεις καταλάβει, με τη λίμνη. Ασχολούμαι με τη λίμνη Βιστονίδα τις τελευταίες μέρες. Θα γίνει λοιπόν και βαρκάδα στη λίμνη, την Τρίτη που μας έρχεται. Γιορτάζει βέβαια και το χωριό που είναι Πέτρου και Παύλου, την Κυριακή. Τότε ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Μια πολύ όμορφη εκκλησία, με ένα ιδιαίτερο καμπαναριό, είναι η αλήθεια. Και ένα χωριό που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να γνωρίσει την άνθηση που μπορούν να γνωρίσουν κι άλλα χωριά που είναι δίπλα στη θάλασσα. Το Φανάρι είναι στα 6 χιλιόμετρα, δηλαδή αν δεν μπορούν να βρουν σπίτια στο Φανάρι, μπορούν να βρουν σπίτια στο Γλυκονέρι με θέα την Βιστονίδα και η θάλασσα είναι τίποτα, 5-6 χιλιόμετρα. Μετά τη στροφή βλέπουν τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ο σύλλογος, βέβαια, ο σύλλογος είναι σε ένα πολύ όμορφο σημείο το χωριό το Γλυκονέρι, είναι αμφιθεατρικά. Βλέπει και την κυρίως τη Βιστονίδα, αλλά αν περάσεις τη στροφή μετά βλέπεις και, και τη θάλασσα. Τις λίμνες τις βλέπεις, δεν το συζητάω.
0: Πολύ,
2: υπάρχει ένα σύμπλεγμα λιμνών εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, και η προσπάθεια του συλλόγου είναι και αυτή. Δηλαδή μέσα από τις εκδηλώσεις να φανεί το χωριό ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο δρόμο της ανάπτυξης, να επιστρέψουν οι νέοι να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Μεγάλη προσπάθεια κάνει ο σύλλογος εκεί. Τυχώς ακροατής και τηλεθεατής της ΣΕΡΤ. Δεν βλέπει.
0: Να τον καλημερίσουμε.
2: Ο Ανδρέας ο Κλησιώτης. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Έχουμε πολλούς τέτοιους φανατικούς και άλλη μια καλημέρα σε όλους αυτούς τους φίλους που τόσα χρόνια πιστά μας ακολουθούν.
2: Έχουμε, όπως έχουμε τη Μαρία την Κασβακίδου, τη Γεωπόνο από την Αλεξανδρούπολη, την Μαριάννα από την Αλεξανδρούπολη, την Ευαγγελία την Παλίδο, πολύ.
0: Τη Μάρθα από την Αλεξανδρούπολη που είναι πιστή, τηλεοπτικά
2: βέβαια.
0: Και ραδιοφωνικά πάντα.
2: Έτσι. Όλους τους αγαπημένους μας. Όλοι είναι αγαπημένοι μας. Όλοι. Λοιπόν, είχαμε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής χθες. Υπάρχει προκύψει ένα θέμα. Λοιπόν, δεν το πιστεύεις. Ο Ανδρέας μου στείλε μήνυμα και λέει ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα τώρα.
2: Ναι, απίστευτο. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα, και από μένα.
2: Λοιπόν, είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κομωτινής. Έχει προκύψει ένα θέμα με το αναψυκτήριο που βρίσκεται δίπλα στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι.
2: Είναι μια πρόταση του Δημάρχου να δοθεί σε ιδιώτη. Αυτό προκάλεσε...
0: Γιατί δεν λειτουργεί αυτό, τι συμβαίνει
2: αυτό
0: εκεί?
2: Αυτό λειτουργούσε, αλλά έδινε ο Δήμαρχος, ας πούμε, έδινε ο Δήμος, έκανε την εκμίσθωση. Τώρα
0: κατάλαβα.
2: Το δίνουν σε ιδιώτη για να κάνει αυτό την
0: μάλιστα.
2: εκμίσθωση. Αυτό συνάντησε την αντίδραση.
0: Λειτουργεί, μέχρι τώρα λειτουργεί κανονικά.
2: Λειτουργούσε.
0: Μέχρι
2: το Φεβρουάριο, αυτό βέβαια έτσι κι αλλιώς το θερινό αναψυκτήριο το καλοκαίρι συνέβη. Στην άνοιξη το καλοκαίρι ξεκινήσε.
0: Ναι.
2: Φέτος, δυστυχώς, δεν λειτουργήσε.
0: Γιατί δηλαδή έρχομαι εγώ να πάω σε μια παράσταση εκεί στο υπέροχο πραγματικά Δημοτικό Θέατρο και
2: είναι
0: δεν
2: δύο,
0: το υπέροχο.
2: Είναι δύο πράγματα. Είναι το θερινό Δημοτικό Θέατρο και το αναψυκτήριο. Τώρα σου μιλάω για το αναψυκτήριο. Αυτό.
0: Εκτός θεάτρου που είναι αυτό, για εκείνο δεν κουβεντιάζουμε
2: δίπλα,
0: τώρα.
2: Δίπλα
0: ακριβώς. Ναι,
2: ναι, δίπλα στο θέατρο. Δίπλα στο
0: ωραία.
2: Θέατρο. Λοιπόν, αυτό δεν λειτουργεί φέτος.
0: Δεν μπορώ να πάρω ένα νερό και να μπορώ να δω μια παράσταση
2: δεν
0: μέσα.
2: Μπορείς.
0: Δηλαδή. Δεν μπορώ.
2: Όχι, okay. Δεν μπορείς. Και είπε ο Δήμαρχος, γιατί έφυγε αυτός που το είχε εκμηθώσει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, και τώρα είπε η Δημοτική Αρχή να το δώσουμε σε έναν ιδιώτη και ο ιδιώτης να αποφασίζει.
0: Ναι.
2: Αυτό συνάντησε την αντίδραση των συμβούλων των δημοτικών της αντιπολίτευσης και κάποιων συμβούλων που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη του Δημάρχου. Τέλος πάντων, το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.
0: Όπως γίνεται πάντα, ναι.
2: Όπως γίνεται πάντα. Τώρα, ως 30 του Ιούνιου αναμένεται να παραδοθεί το έργο. Καθίστε, 30 Ιούνιου, μεθαύριο δεν είναι?
0: Μεθαύριο, ναι.
2: Για να
0: 25
2: δούμε.
0: Έχουμε.
2: Για αναμένεται να παραδοθεί το έργο της αντικατάστασης του Ταρτάν στο Εθνικό Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινής. Για να δούμε, για να δούμε, περιμένουμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με 44...
0: Δεν έχει πάρει καμία παράταση, φαντάζομαι, για να το λες.
2: Τόσα χρόνια παράταση. Εγώ,
0: α, ναι, εντάξει, καμία καινούργια τίποτα.
2: Εγώ με αυτό το θέμα ασχολούμαι, πράγμα κομψάτου, Ταρτάν και κερκίδες... Πανθρακικού σταδίου.
0: Ναι.
2: Αυτά τα δύο θέματα. Σχολεί.
0: Τώρα είπες για 30, είδες για χρονιά, δεν είδες για χρονιά.
2: 26, μας τρελαίνεις και εσύ. 26. Όχι 26 χρόνια, το 2026.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, με 44,7 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγγνώμη, να δώσω στάτο, ναι, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 208 ομάδες παραγωγών σε όλη τη χώρα. Από αυτές, 4 δραστηριοποιούνται στη Ροδόπη και συγκεκριμένα θα λάβουν τη στήριξη ύψους 650.000 ευρώ. Μιλάμε για την ομάδα παραγωγών Βάμβακος, για τους αμπελώνες Μαρόνιας, για την ομάδα Ροδόπης Αγρότες και την ομάδα παραγωγών Βόηου Κρέατος Αγροτικές Επιχειρήσεις Παλαδίου. Μπράβο.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες παραγωγών. Τις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης επισκέφθηκε η πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου και πρόεδρος, καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικής Πετρελαίου στο Κολοράντο, το λέω σωστά, των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρέθηκε λοιπόν στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Έχουμε τρεις γραμμές από του χρόνου, Αγγλία, με καβάλα, μας το είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, από του χρόνου όμως τώρα.
0: Αγγλία με καβάλα. Ωραία.
2: Αγγλία με καβάλα. Και ναι. Ποιοι είναι αυτοί τώρα, αυτή η Jet2, η αεροπορική εταιρεία,
0: ναι,
2: φέρνει ανθρώπους που ξέρεις ότι στην Βόρεια Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία υπάρχουν άνθρωποι που παρατηρούν τα πουλιά. Πάλι στην Λίβη στον είδα θα επιστρέψω. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που θέλουν να παρατηρήσουν τα πουλιά, θέλουν να έρθουν στην περιοχή, όχι μόνο στη δική μας περιοχή και σε άλλες περιοχές, θα έρθουν όμως και στη δική μας περιοχή, γι' αυτό και έγινε και αυτή έτσι η συζήτηση, είχε κατεβεί ο κύριος Αρχοντής στην Αθήνα στο φόρουμ που έκανε η εταιρεία για το άνοιγμα των νέων αεροπορικών γραμμών. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές και η δική μας περιοχή η σύνδεση θα γίνει από το αεροδρόμιο της Καβάλας. Θα έρθουν λοιπόν εδώ επισκέπτες που παρατηρούν τα πουλιά και αυτούς θα πρέπει και να τους τακτοποιήσουμε, εννοώ να υπάρχουν δομές ξενοδοχεία αλλά και δομές μέσα στην λίμνη, οι φυλάκτρες, για να μπορούν να παρατηρούν τα πουλιά. Υπήρχαν παλιότερα, πλέον έχουν καταστραφεί και πρέπει να εγκατασταθούν οι φυλάκτρες για να μπορούν οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν τα πουλιά, να μην ενοχλούνται τα πουλιά και φεύγουν. Ωραία. Από το... Αυτά, Γιάννη, εν ολίγη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λέγαμε και νωρίτερα, έλεγα μάλλον και νωρίτερα, ότι σαν σήμερα το 2009 φεύγει ο Μάικλ Τζάκσον. Ήταν καλοκαίρι λοιπόν τις χρονιές εκείνης, όταν ετοιμαζόταν, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, για μια μεγάλη επιστροφή ο ίδιος, με μια σειρά από συναυλίες οι οποίες θα ξεκινούσαν από το Λονδίνο. Οι παραστάσεις θα ολοκληρώνονταν το Μάρτιο του 2010, για μια ολόκληρη χρονιά ετοιμαζόταν λοιπόν. Όλα τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μήνες πριν, η περιοδία βέβαια που δεν έγινε ποτέ, καθώς ο βασιλιάς της Pop έφυγε ευνηδιαστικά από ανακοπή καρδιάς σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 2009.

0: Καλά, μιλάμε τώρα. Τι να πεις για τον Μάικλ Τζάκσον. Το βλέπω, ας πούμε, την Δώρα πρωί-πρωί σηκώθηκε και χορεύει κιόλας. Όχι μόνο τραγουδάει απέναντί μου. Τασούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κάνει όλες τις φιγούρες. Ότι
0: κανονικότατα, φοράει και άσπρο καλτσάκι.
1: Τέλειο. Θα τη πάρουμε δώρο και ένα γαντάκι έτσι, και θα είναι.
0: Έτσι,
1: σούπερ,
0: έτσι, και ένα καπελάκι.
1: Το φθινόπωρο και μετά από το χειμώνα, γιατί τώρα μα βάλει και το γάντι. Θα σκάσουμε κιόλας.
0: Τι κάνει λοιπόν, η καβάλα και η δράμα.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Δίνουμε εναλλακτικές για να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, εχθές ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το καλοκαιρινό του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας Πήγασος. Είναι το γνωστό σχολείο, το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις νικηφόρου στη δράμα που έχει τηλεσκόπιο που κάνει τις αστρονομικές παρατηρήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα αυτές τις λέξεις τηλεσκόπιο τις κάνει τις αστρονομικές παρατηρήσεις. Τέλος πάντων, δείτε το, γκουγκλάρετε λίγο εκεί. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουν το Σάββατο 4 Ιουλίου με παρατήρηση με συνοδεία ζωντανής μουσικής στις 8 το βράδυ. Μετά, Κυριακή 5 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί παρατήρηση στην Κίσχεν Υπαγγείου Καβάλας στις 9.30 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και θα πάνε όλες αυτές οι αστροπαρατηρήσεις μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου. Θα τα λέμε εδώ στον κόσμο για να γνωρίζουν τις ημερομηνίες.
0: Ωραία είναι αυτά, ναι.
1: Καλά, είναι πολύ ωραία γιατί σου λέει ότι όταν δεν είσαι και μέσα στην πόλη μπορείς να παρατηρήσεις τόσο πολλά πράγματα, όχι μόνο το φεγγάρι ας πούμε. Μπορείς να δεις πόσους συνδυασμούς εκεί των αστεριών, μικρή μεγάλη, γίνεται πάντοτε, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις και το ξεκινούν πάντα με μια ξενάγηση στο χώρο του Υπαίθριου Εργαστηρίου Φυσικής και του Πάρκου Ηλιακών Ρολογιών και στο γυμνάσιο του Νικηφόρου. Και ακολουθεί η ουρανογραφία, νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση και είναι πολύ όμορφα. Φέτος έχουν βάλει στο πρόγραμμα και τη μουσική και είναι τρέλα. Σου λέει όμως ότι εκεί οι νύχτες στο Νικηφόρο είναι αρκετά δροσερές. Θα είναι χρήσιμο οι παρατηρητές να έχουν μαζί τους τον κατάλληλο ρουχισμό. Τώρα, αν ο καιρός δεν το επιτρέψει, μπορεί να έχει σύννεφα, μπορεί κάτι να γίνει και δεν γίνονται οι αστρονομικές παρατηρήσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με προβολή στο φορητό ψηφιακό πλανητάριο. Δηλαδή, έχουν και την εναλλακτική. Mm. Δεν χάνεις αν πας μια βόλτα κατά εκεί. Επίσης, θέλω, έτσι που έχει λίγες μέρες ακόμα, γιατί ήδη ξεκίνησαν οι συμμετοχές για αυτή την εκδρομή, τη νέα που διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Δήμου Παγκαίου, νέα πλάνετ, το πλάνετ, θα είναι μια καλοκαιρινή εξόρμηση στη Μεσορόπη, υπέροχο μέρος, μέσα στο πράσινο του Δήμου Παγκαίου.
0: Ναι. Ψηλά είναι αυτό?
1: Διάμεσα.
0: Ναι,
1: είναι
0: okay.
1: Τρεχούμενα νερά, έχει δροσιά. Έχει και δύο εναλλακτικές, δύο διαφορετικές πεζοπορικές διαδρομές, ώστε ο καθένας να πάρει αυτή που θέλει, να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. Η πρώτη ομάδα θα πραγματοποιήσει μια εύκολη διαδρομή 4 χιλιόμετρων με προορισμό τους εντυπωσιακούς καταράκτες της περιοχής. Η δεύτερη ομάδα θα ακολουθήσει μια μεγαλύτερη διαδρομή 11 χιλιόμετρων. Αυτή θα οδηγήσει έως την Βοσκόβρηση, είναι το σημείο που βρίσκεται η φυσική πηγή από την οποία προέρχεται το νερό της περιοχής.
0: Και
1: τα δύο πολύ ωραία. Ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον τόπο μας και οι επισκέπτες να το γνωρίσουν καλύτερα. Δωρεάν η συμμετοχή, να το σημειώσουμε και αυτό. Θα είναι η αναχώρηση από το Ακροβούνι, εκεί απέναντι από το Βενζινάδικο, σε 9 το πρωί την Κυριακή 5 Ιουλίου. Είπαμε, το λέμε νωρίς για να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί για να οργανωθεί όλη η δράση είναι απαραίτητο το να δηλώσει κανείς συμμετοχή. Θα τα βρουν τα τηλέφωνα, αν χτυπήσουν Planet εκδρομές, θα βρουν ένα κινητό τηλέφωνο, μην το δίνουμε στον αέρα. Είναι δεδομένο, είναι αυτός ο σύλλογος τώρα που όλο αυτό το χρόνο που κάνει αυτές τις εξορμήσεις, γίνεται ο χαμός. Μιλάμε δηλαδή για 200 άτομα να ακολουθούν, να πηγαίνουν.
0: Τι
1: και
0: ωραία.
1: Πάρα
0: βέβαια,
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν τι γιόγκα, τι γυμναστικές. Είναι τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Και
0: για να τους βλέπεις.
1: Όχι, μωρέ. Σε αυτές τις μικρές διαδρομές.
0: Α, γίνεται.
1: Δεν μπορούσαμε. Ναι. Δεν τρέχουν.
0: Ναι.
1: Τσούκου πηγαίνουν κάπου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και να θυμίσουμε επίσης ότι Αυτές τις από τα follow green, με το follow green που γίνονται διάφορες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση των πολιτών, γίνονται σε διάφορους δήμους, γίνεται και στον Δήμο Δράμας. Υπάρχει τώρα μια νέα πράσινη αποστολή που είναι στη διάθεση των δημοτών, προσφέρει εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, υπέροχα δώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρήστης για να λάβει πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της πράσινης επιστολής, Green Mission, να αισθανθεί και λίγο Tom Cruise, δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση και η ανάδειξη μετά του νικητή, της νικήτριας, πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής στοιχαίου αριθμού. Είναι μια ασχολία και αυτό, να το δούμε, γινόμαστε και καλύτεροι, προσφέρουμε και στο περιβάλλον και στη νέα γενιά που έρχεται και όλα ετούτα.
0: Μάλιστα. Αυτά, πολύ ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
0: Θέλετε, μου λέτε κι άλλο, Μάικλ Τζάκσον. Χαλάω χατήρια.

0: Καλημερίζω τώρα τη Χρυσούλα Σαμωρίδου να μας δώσει το κλίμα του Εύρου για τη σήμερα ημέρα. Καλημέρα, Χρυσούλα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Μια χαρά.
0: Καλή Πέμπτη, ναι, ναι, ναι. Προπαρασκευή είναι.
1: Προπαρασκευή, ναι. Για όποιον βιάζεται να φτάσει το Σαββατοκύριακο, είναι προπαρασκευή. Ναι. Εγώ θα πω απλά ότι σήμερα πρέπει να έχουν τα παιδιά ψυχραιμία, γιατί παίρνουν τους βαθμούς τους, τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Θα ανακοινωθούν οι βαθμοί.
0: Γύρω στη μία το μεσημέρι, συν πλήν.
1: Κάπου εκεί, εκεί. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο που θα ζήσουν, γιατί μετά από κάνα μήνα θα έχει και τις βάσεις.
0: Ναι, φεύγει ένα μέρος του άγχους και της αγωνίας, τέλος πάντων. Ναι, θα ξέρεις συν πλήν που πάει. Ναι, στο περίπου. Στο περίπου, ναι. Όχι απόλυτα, αλλά στο περίπου. Ναι.
1: Απόλυτα σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά στο περίπου μπορείς να κάνεις πρώτους υπολογισμούς. Λοιπόν, ένα αυτό. Πάμε τώρα σε αυτή τη μεγάλη είδηση που έσκασε, θα μου επιτρέψετε να πω, εχθές, με τις πάνω από 100 ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές όμως είναι και δικές μας περιοχές. Και τι εννοώ? Εννοώ τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Εξιχνιάστηκαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Σχηματίστηκε δικογραφία στην οποία έχει 5 άτομα που συνελήφθησαν και άλλα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και υπολογίζεται ότι η συνολική ζημιά σε βάρος του ΔΔΕ ξεπερνά τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ το παράνομο όφελος που αποκόμισε αυτή η εγκληματική οργάνωση υπερβαίνει τις 370.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για τις 28 Σεπτεμβρίου πάει η συνέχιση εκδίκασης της υπόθεσης κακοποίησης του 5χρονου αγοριού από 2 συνομιλικούς του σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, που είχε καταγγελθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024. Εχθές ήταν να συνεχιστεί η δίκη στο τριμελές πλημμυροδικείο της Αλεξανδρούπολης, όμως πήρε αυτή την αναβολή για Σεπτέμβριο λόγω κολλήματος δικηγόρου να παραστεί εχθές στο δικαστήριο. Θυμίζω απλά ότι σε αυτή την υπόθεση έχουμε κατηγορούμενες 2 νηπιαγωγούς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και 4 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανήλικου.
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το μουσικό γυμνάσιο της Ορεστιάδας.
0: Α, για πες.
1: Το οποίο πήρε ΦΕΚ, ιδρύθηκε, θα πρόκειται να λειτουργήσει από το ερχόμενο σχολικό έτος. Έγινε μια εκδήλωση προχθές στην Ορεστιάδα, στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο, και ήταν εκεί και η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η κυρία Πλακωτή. Εκείνη έδωσε κάποιες διευκρινήσεις και κάποιες πιο έτσι συγκεκριμένες πληροφορίες. Πρώτον, τη δυνατότητα μετεγγραφής μαθητών που ολοκλήρωσαν την πρώτη τάξη του γυμνασίου αλλά θέλουν από του χρόνου να συνεχίσουν τη φοιτησή τους στο μουσικό γυμνάσιο, την έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Θα ξαναπάνε στην πρώτη τάξη, εννοείται?
1: Όχι, θα πάνε στη Δευτέρα κανονικά.
0: Α, στη Δευτέρα κανονικά.
1: Ναι, τελείωσαν την πρώτη τάξη και θα μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στη δευτέρα τάξη.
0: Χωρίς καμία προϋπόθεση μουσικής, ας πούμε, παιδείας και τα λοιπά.
1: Δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση από ό,τι, από ό,τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, για την πρώτη τάξη δεν το συζητάμε. Όποιο παιδί τελείωσε το δημοτικό μπορεί να εγγραφεί πλέον στο μουσικό γυμνάσιο. Αλλά μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα λειτουργήσει μόνο η πρώτη τάξη. Η κυρία Πλακωτή διευκρίνησε απλά ότι για τα παιδιά που έχουν τελειώσει την πρώτη γυμνασίου μπορούν και αυτά να κάνουν μετεγγραφή, γιατί υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει και η δεύτερη τάξη του μουσικού γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Αυτό βέβαια εάν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
0: Που είναι πόσος?
1: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω, μάλιστα, δεν ξέρω. Και θα γίνει και η συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτόν τον λόγο, εντωμεταξύ, για τα παιδιά δηλαδή που θέλουν να μετεγραφούν και να συνεχίσουν στο μουσικό γυμνάσιο από τη δευτέρα τάξη και μετά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να το δηλώσουν άμεσα με ένα email ή τηλεφωνικά, επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Mm-hmm. Τώρα, τι άλλο είπε η κυρία Πλακώτη? Ότι προφανώς αυτό το μουσικό γυμνάσιο δεν απευθύνεται μόνο στους μαθητές του Δήμου Ορεστιάδας, αλλά και σε μαθητές και μαθήτριες και από το Δημότυχο και από το Σουφλί, στους οποίους μάλιστα, από ό,τι είπε, υπάρχει η πρόβλεψη της δωρεάν μετακίνησης κάθε μέρα, mm-hmm, πηγαινέλα δηλαδή, η οποία θα παρέχεται με μέρημνα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Σάκης. Θυμίζω ότι το μουσικό γυμνάσιο θα στεγαστεί σε έναν αυτόνομο χώρο του κτηριακού συγκροτήματος του πρώην ΟΑΕΒ, εκεί στην νότια είσοδο της πόλης, και εκτός από τις δωρεάν μετακινήσεις για τους μαθητές των όμορων δήμων, δηλαδή Δημοτήχου και Σουφλίου, θα παρέχεται και δωρεάν μεσημεριανό γεύμα. Mm-hmm. Αυτά ανακοινώθηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Τώρα πάμε στα 7,7 εκατομμύρια ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών για έργα αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτίχου και Ορεστιάδας και για τις συνέπειες της ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο που είχε πλήξει την Αλεξανδρούπολη. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παίρνει 1 εκατομμύριο για να αποκαταστήσει ζημιές από αυτόν τον ανεμοστρόβιλο. Ήταν τον Ιανουάριο είχε χτυπήσει την Αλεξανδρούπολη αυτός ο ανεμοστρόβιλος. Ο Δήμος Σουφλίου παίρνει 3 εκατομμύρια για τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του περασμένου. Ο Δήμος Δημοτίχου παίρνει 2 εκατομμύρια και με αυτά από ό,τι βλέπω πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα αποκαταστήσει και το δικό δίκτυο Μάνης Σιταριάς. Ο Δήμος Ορεστιάδας παίρνει 1,5 εκατομμύριο και ο Δήμος Αμοθράκης παίρνει 200.000 ευρώ. Αυτά είναι τα 7,7 εκατομμύρια. Να πάμε λίγο στη Δαδιά. Έχει ενδιαφέρον αυτό για το οποίο μας ενημέρωσαν εκεί οι άνθρωποι που παρακολουθούν το Μαυρόγυπα και το παρακολουθούν πολύ στενά μετά τις φωτιές του 23. Είμαστε ευτυχώς σε σταθερά υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τον αναπαραγόμενο πληθυσμό αυτού του είδους, του Μαυρόγυπα δηλαδή στο δάσος της Δαδιάς. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας λένε, για την τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο έχουν καταγραφεί συνολικά 44 ενεργά ζευγάρια, ενώ είμαστε πολύ κοντά στο περσινό ρεκόρ. Πέρσι είχαμε 47. Όμως, να πούμε ότι δεν αποκλείεται τα 44 που μετρήθηκαν φέτος να γίνουν και περισσότερα, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές. Οπότε μέχρι το τέλος μπορεί να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο το περσινό ρεκόρ. Το ζήτημα είναι ότι υπήρχε μεγάλος φόβος για το πώς θα γυρίσει ο Μαυρόγυπας στα Καμένα και τι θα κάνει και αν θα μπορέσει να παραμείνει στο δάσος. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μάλιστα. Και τώρα να σας πω για αυτή την πολυδιάστατη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει το Μαϊκή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο Σουφλί θα γίνει αυτό, γιατί εκεί συμπληρώνονται 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και σειροτρόφων του Σουφλίου. Τον Ιούνιο του 1936 είχε γίνει αυτή η απεργία. Και στις 28 Ιουνίου η Τομεϊκή Επιτροπή θα κάνει αυτή την μεγάλη εκδήλωση, η οποία ξαναλέω είναι πολυδιάστατη. Γιατί θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, είναι την ερχόμενη Κυριακή, με έναν ιστορικό περίπατο που θα ξεκινήσει από το Δημαρχείο Σουφλίου. Στις 11.30 ώρα θα γίνει μια έτσι συνάντηση στο Τζίβρε, όπου θα γίνει η αναφορά στον αγώνα των μεταξεργατριών. Μετά στις

0: ανοίξει μία έκθεση με θέμα 1936-2026 για τα 90 χρόνια από τον ματωμένο Μάη της Θεσσαλονίκης και τη μεγάλη απεργία των σειροτρόφων και μεταξεργατριών. Και αυτή η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και θα έχει και ξενάγηση εκεί για το κοινό. Δεν θα είναι, δηλαδή είναι κάποιος εκεί που θα δίνει και πληροφορίες. Και θα κλείσουμε το τρίτο φεστιβάλ Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς που θα γίνει στις 27 και 28 Ιουνίου Σαββατοκύριακο στην Ορεστιάδα. Διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Ορεστιάδας και τον Ιεροψαλτικό Πολιτιστικό Σύλλογο της Μητρόπολης, Δημοτήχου Ορεστιάδας Σουφλίου Θρασίβουλος Στανίτσας. Είναι στο πλαίσιο των φετινών Ορεστίων, έχει ενταχθεί αυτό το δήμερο στα Ορέστια. Την πρώτη μέρα, το Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας, θα εμφανιστούν ηλικιακές τάξεις του Μουσικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης σε μια συναυλία με τίτλο Rock Symphony και θα παρουσιάσουν τραγούδια διάσημων συγκροτημάτων της διεθνούς rock σκηνής. Εκείνο που με εντυπωσίασε, ναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που θα σου πω τώρα. Περίπου 100 άτομα θα ανεβούν στη σκηνή.
1: Μπράβο.
0: Είναι 100 άτομα ορχήστρας, χοροδίας και σολίστ.
1: Μπράβο.
0: Και θα παρουσιάσουν αυτά τα 15 μουσικά έργα. Mm-hmm. Για την Κυριακή τώρα 28 Ιουνίου, που είναι η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, στις 11 το πρωί στο Επισκοπείο της Μητρόπολης στην Ορεστιάδα, θα γίνει μια εκδήλωση, η οποία μάλιστα τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο μιλητής θα είναι ο Νικόλαος Κουφός. Είναι συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής και θα αναφερθεί στην πρώτη μάχη του ελληνικού στρατού με τους Τούρκους στη γέφυρα του Εύρου το 1920, όπως έχει καταγραφεί αυτή μέσα από μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων, και αυτό αποτελεί, λέει, στοιχείο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Νέας Ορεστιάδας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά για το πρωινό μας ξεκίνημα και τα υπόλοιπα θα τα ξεκινήσουμε.
1: Καλή διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Χρυσούλα. Καλημέρα. Για τους απογευματινούς φίλους τώρα, ο Κώστας Μακεδόνας θα είναι μαζί μας στις 4.30 περίπου το απόγευμα εδώ στο δίκτυο με αφορμή την συναυλία αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, μιας και αναφέρθηκε προηγουμένως και η Χρυσούλα Σαμουρίδου στα Ορέστια, την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο μαζί με τη Βίκη Καρατζόγλου. Αυτό το τραγούδι που έρχεται από την ταινία «Εξεριζωμένη γενιά» του 67, πρώτη ερμηνεία του Μανώλη Αγγελόπουλου.

0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα το απόγευμα με τον Κώστα Μακεδόνα εδώ στο δίκτυο και αφιέρωμε στον Απόστολο Καλδάρα, είπαμε έτσι. Και πάμε τώρα σε ΡΕΣ. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε τα νέα της περιοχής. Καλημέρα, η Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις ΡΕΣ. Ήλιο έχουμε. Χθες δεν είχαμε βροχές.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι έδινε βροχή το απογευματάκι.
0: Της πήγε αλλού.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει δηλαδή τίποτα. Ηλιοφώτινη είναι η μέρα μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Διεκόπη για σήμερα, Πέμπτη, στις 2 το μεσημέρι, η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρες. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 16χρονου,

0: ζήτησε την αναβολή της δίκης λόγω κολλήματος.
1: Ναι.
0: Η πρόεδρος όμως του δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα.
1: Μάλιστα.
0: Από νωρίς έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκεντρώθηκε κόσμος. Σας είχα πει και χθες ότι έγινε ένα κάλεσμα της οικογένειας του αδικοχαμένου Άγγελου να πάει ο κόσμος ήρεμα, ήπια, για να δηλώσει την παράστασή του για τις παρουσίες στην οικογένεια του άτυχου παιδιού. Να σας πω ότι στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, όταν έγινε αυτό το φρικιαστικό έγκλημα, ήταν 15 ετών και 2 μηνών, να θυμίσω, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι κακούργημα, και κρατείται στις φυλακές ανηλίκων στο Βόλο. Θυμίζω ότι όλα συνέβησαν στις 5 Ιανουαρίου του 2026 στο κέντρο της πόλης, στο προάβλιο της Μητρόπολης, όταν ο 17χρονος δέχτηκε την επίθεση από τον 16χρονο κατηγορούμενο, ενώ 12 ώρες μετά, το πρωί δηλαδή της επόμενης ημέρας, βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Στη δίκη τώρα, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών, όπως σας είπα χθες, θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Και θυμίζω ότι η νεκροψία νεκροτομή που είχε γίνει τότε ήταν αποκαλυπτική και σοκαριστική, θα έλεγε κανείς, αφού έδειξε εντός εισαγωγικών άγριο ξυλοδαρμό το 17χρονο με 31 τραύματα σε όλο του το σώμα.
1: Μάλιστα.
0: Από την πλευρά του 16χρονος παραδέχεται το χτύπησε, αλλά το χτύπησε στο πρόσωπο και δεν πιστεύει, εκτιμά ο ίδιος, ότι τα χτυπήματά του επέφεραν το θάνατο του Άγγελο. Λοιπόν, 2 η ώρα σήμερα το μεσημέρι θα περάσουν το κατόφλι του δικαστήριου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, τη χρηματοδότηση με ποσό 9 εκατομμυρίων ευρώ της αναβάθμισης του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο News Auto, ενός έργου που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή των Σερών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των Σερών στο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει η Δήμαρχος Σερών, Βαρβάρα Μικλιάγκα, με ανάρτησή της στα social αργά χθες το βράδυ, ανακοινώνοντας την ευχάριστη αυτή εξέλιξη. Χθες είχαμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάθαμε ότι ενημερώθηκε για αυτή την ευχάριστη εξέλιξη από τον Υφυπουργό, τον κύριο Τάσο Χατζηβασίλειου, και ανακοίνωσε ότι έχουμε 9 εκατομμύρια ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και μετά έκανε και την ανάρτηση στα social. Από εκεί σας μεταφέρω τι είπε. Να πάμε τώρα στις φυλακές Νιγρήτας. Η έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Βυσσαλπίας και ο ορισμός ενός ραντεβού με την Εισαγγελία Σερών είναι τα βήματα στα οποία πρόκειται να προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Βυσσαλπίας σχετικά με την οφειλή του σοφρονιστικού καταστήματος Νιγρήτας προς τη Δημοτική Επιχείρηση που αγγίζει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Χθες μας το ανακοίνωσε αυτό ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κ. Μαυρίδης. Ομολογώ ότι ήξερα ότι χρώσταγε ένα ποσό μεγάλο, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι σε αυτή τη διάσταση. Τόνισε λοιπόν ο κ. Μαυρίδης πως το τελευταίο διάστημα, παρά τις άπειρες προσπάθειες να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Υπουργείο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, σημειώνοντας πως υπήρξαν προσπάθειες επίλυσης του θέματος και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, το Υπουργείο αρνείται να πληρώσει το ειδικό τέλος που συνολικά αγγίζει το 1 εκατομμύριο, υποστηρίζοντας πως υπάρχει νόμος που τους εξαιρεί. Και αναμένουν την τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή είναι στα δικαστήρια το θέμα, και να σας πω ότι δικαιώθηκαν πρωτόδικα. Τώρα, ο πρόεδρος τι λέει? Ωραία, το ειδικό τέλος είναι 1 εκατομμύριο. Το σύνολο είναι 2. Δεν δίδεται ούτε το 1 εκατομμύριο μέχρι να λήξει η υπόθεση. Γεγονός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά αυτό το οποίο, η οφειλή δηλαδή, μέχρι να έχουν την τελική εκδίκαση του δικαστηρίου. Και αυτό την καθιστά σε πολύ δύσκολη θέση, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Πάμε στο Επιμελητήριο Σερών, ότι γίνεται δηλαδή αποδεκτό το αίτημα του Επιμελητηρίου, καθώς και άλλων φορέων που ζητούσαν παράταση για την επικαιροποίηση των ΚΑΒ. ΚΑΒ, θυμίζω ότι είναι η κωδική αριθμή δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις, και αυτό έγινε με επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕ κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητή της. Συγκεκριμένα με απάντηση επιστολή του Επιμελητηρίου Σερών στις 12 Μαρτίου του 2026, με την οποία ζητούσε να παραταθεί πέραν της 1ης Ιουνίου η υποχρέωση για επικυρωποίηση των ΚΑΔ από τις επιχειρήσεις, η ΑΔΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων πως παρέχει χρονικό περιθώριο προσαρμογής έως στις 30 Οκτωβρίου του 2026 και δίνει ουσιαστικά μία ανάσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχω μιλήσει πολλές φορές με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερών για αυτό το θέμα και έλεγε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να πληρώσουν τα πρόστιμα σε περίπτωση που δεν θα μπορούσαν να, όσοι δεν μπορούσαν να εναρμονιστούν. Τώρα αυτή η παράταση τους δίνει μία ανάσα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στο λιμανάκι του Λιθοτόπου, όπου ένας πετυχημένος θεσμός παίρνει σάρκα και οστά στις 26 και 27 Ιουνίου. Είναι το Lake Dam Festival 2026 που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Ηράκλειας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργαστήρια δημιουργίας, παιχνίδια δεξιοτήτων, λαϊκή και έντεχνη μουσική με τον Κωνσταντίνο Ζεμπίλα και την ορχήστρα Ρυθμός με τη συμμετοχή της Ελένης Καραχάλιου. Το Σάββατο έχουμε τουρνουά ποδοσφαίρου στις 6.30 το απόγευμα αφήγηση παραμυθιού. Σε 9.30 το βράδυ λαϊκή συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ένα κάλεσμα τώρα για τα Ελευθέρια, όπου συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, από τα Ελευθέρια μάλλον, σε ένα απόγευμα δημιουργίας, έκφρασης και παιχνιδιού, 7.30 ώρα σήμερα Πέμπτη, στον αύριο χώρο του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Άρτιο, στη δράση Άρτιο Οικαστική Παιδική Ελευθερία, με εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες αφιερωμένες στα παιδιά. Και τέλος σας αποχαιρετώ με τη θεατρική παράσταση «Ψέμα στο ψέμα» του Άντωνη Νίλσον σε σκηνοθεσία του Γιώργου Καρίδα, που παρουσιάζει απόψε η θεατρική ομάδα Σιδηροκάστρου στην αυλή του Παλατιδίου σε 9 το βράδυ. Η παράσταση εντάσσεται σε εορταστικές εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της περιοχής.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δέσποινα, να είσαι καλά. Καλημέρα στις Άρες.
0: Με το καλό να τα πούμε και αύριο.
1: Βεβαίως, με το καλό. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε και κάποια άλλα θέματα τώρα που συνέβησαν στο πέρασμα του χρόνου. Πολύ πολύ σύντομα. Σας είπα για τον Μάικλ Τζάκσον που φεύγει το 2009. 1997 πεθαίνει ο Γάλλος ωκεανογράφος ο Ζακ Ιβ Κουστό. Και ο Γιώργος Κατσίμπαλης, ο λόγιος Έλληνας μέλος της θρηλυκής γενιάς του 30. Ο κατά Χένρι Μίλλερ κολοσσός του Μαρουσίου που σαν σήμερα πεθαίνει το 1978. 1852 γεννέται ο Άντωνη Γκαουντί, πρόκειται για τον Ισπανό εκεντρικό αρχιτέκτονα. Ένα από τα έργα του είναι η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, η εκκλησία. Ο Τζορτζ Όργουελ, ο Άγγλος συγγραφέας, κανονικό το όνομα ήταν Έρικ Άρθουρ Μπλερ, βέβαια, ψευδόνυμο του Τζορτζ Όργουελ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1903 και ο William Bogridge, ο σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος που σχεδίσει τον πρώτο φορικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λάπτοπ που λέμε στα ελληνικά. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί λοιπόν το 1943. Τώρα πάμε πίσω. Στο 1678 ήταν η γενετή μαθηματικός η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Ούτε καν φανταζόταν ο γύρω κόσμος τότε εκείνη την εποχή ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. 1912 και ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετά σε μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς στην ιστορία της το 1950. Αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου στη Νότιο Κορέα. Και το 1978 όταν η Αργεντινή νικά με 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της, το 10ο από την καθιέρωση του θεσμού. Κλείνω με ένα τραγούδι για το οποίο θα κουβεντιάσουμε το απόγευμα με τον δημιουργό του, τον Μίλτο Μητσιά, το γιο του Μανώρη Μητσιά, ο πατέρας του τραγουδάει, η Ιωάννα Κολιανίτη στους στίχους. Δεν θυμώ μου πώς να αγαπώ είναι ο τίτλος του και σας ευχαριστώ για την ακρόαση, δώρεδα σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σε όλους!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, Μελτέ μείωσε 6 υποφόρους στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα είμαστε μια μεγάλη συντροφιά, είναι μαζί μας και η ΕΡΤ Ορεστιάδας. Οπότε μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στις περιοχές αυτές. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Αν θελήσετε να μας πείτε την καλημέρα σας, να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, πάμε να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις της καβάλας της δράμας του Εύρου που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Πάμε αρχικά στην Δράμα. Μία σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση πέτυχε εκεί ο Δήμος Δράμας, καθώς πιστοποιήθηκε ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά την ετήσια επιχειρηματική συνάντηση και το τεχνικό συνέδριο του δικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία. Αυτή η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εμείς να πούμε πως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Από εκεί και πέρα στην Καβάλα ξεκίνησαν χθες οι φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου. Σήμερα για τις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί εσπερίδα της 20ης Θεθωρακισμένης Μεραρχίας με θέμα Καβάλα το διαχρονικό μήλο της Έριδας και έκθεση φωτογραφιών και αντικειμένου στη Μεγάλη Λέσχη που θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου. Θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγο και αναλυτικά. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός πολυαρχαιρετικός εσπερινός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου και στις 8.30 το βράδυ θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς το μνημείο Αφίξεως Αποστόλου Παύλου στη Νεάπολη. Θα ακολουθήσει στις 9.30 μουσική συναυλία από την στρατιωτική μουσική της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης στην πλατεία Κανάρη. Τη Δευτέρα τώρα, μετά τον όρθρο και την πανηγυρική πολυαρχιερευτική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου, αναμένεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία του οποίου θα ψαλεί στις 11 το πρωί δοξολογία για τον εορτασμό της 113ης επετείου απελευθέρωσης της Καβάλας. Στις 7.30 το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνει η τελετή ανακήρυξης του πρόεδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο Δημότη Καβάλα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου και θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων Αγρυπνία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων στους αρχαίους Φιλίππους επί των ερυπείων της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Α. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει την επόμενη μέρα και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής αποφάσισε να τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη και η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου την Τρίτη, όπως είπαμε, 30 Ιουνίου. Στην Καβάλα τώρα επιστρέφοντας, να πούμε πως σήμερα στις 11 το πρωί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίες οι αγρότες ολόκληρου του νομού και αγρότες από το Παγκαίο και από τον Έστω και από την Καβάλα, μια κινητοποίηση η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία Καπνεργάτη. Οι αγρότες παραγωγής σκοπεύουν να διαμαρτυρηθούν για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εδώ για την περιοχή θα αναδείξουν το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών στους Φιλίππους και θα πραγματοποιήσουν έπειτα από τη συγκέντρωσή τους στην πλατεία Καπνεργάτη προορία προς το γραφείο του ΕΛΓΑ αλλά και το διοικητήριο.

0: Θα κάνουμε την αρχή ως προς τους καλεσμένους μας με ένα θέμα που μας καίει όλους και έχει να κάνει με τις τιμές υγρών καυσίμων. Αυτό το τελευταίο διάστημα συνεχίζεται αυτή η αποκλιμάκωση στις τιμές στα υγρά καύσιμα και στην περιοχή της Καβάλας, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και νέα μείωσή τους στην περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή «Πρωινή διαδρομή» με τον Σάκη Σβεστά ο πρόεδρος Σωματείου Βενζινοπολών, ο κύριος Φώτης Πούλος, ο οποίος ανέφερε πως η μέση τιμή της βενζίνης στην περιοχή είναι γύρω στο 1,93 ευρώ το λίτρο. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σαφώς υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών. Το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί, να σταθεροποιηθεί, ούτως ώστε να μπούμε σε μια σιγά σιγά μια κανονικότητα και να μπορέσουμε όλοι μας να αντιμετωπίζουμε με τις σωστές τιμές και στα καύσιμα αλλά και σε ό,τι επηρεάζονται από αυτά. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η ιδιοσιογραφία μια κρύο μια ζέστη μας κάνει, μια υπογράψανε, μια δεν υπογράψανε. Προς το παρόν όμως από ό,τι δείχνει αυτή τη στιγμή που συζητάμε, το αργό κυμαίνεται κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, που αυτό είναι μια αισιόδοξη νότα. Και αυτό που μένει να ευχηθούμε είναι αυτό το πράγμα να διατηρηθεί, ούτως ώστε τις επόμενες ημέρες να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση όσον αφορά με τις τιμές των αντλιών. Η μέση τιμή όσο αφορά την τιμή της αμόλυβδης είναι σίγουρα κάτω από τα 2 ευρώ, κυμαίνεται κοντά πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 98 λεπτά περίπου. Οι τιμές στην πόλη είναι αρκετά χαμηλότερες και κοντά στο 1,65 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Μένει να δούμε αν για το πετρέλαιο κίνησης η κυβέρνηση θα διατηρήσει τον πόνους αυτών των 15 λεπτών που έχει δώσει. Mm-hmm. Αυτό μένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες 6 μέρες γιατί στο τέλος του μήνα λύγει αυτή η επιδότηση, αν θα συνεχίσει να τη διατηρήσει, θα τη μειώσει, θα την καταργήσει τελείως. Ευχή όλων είναι να διατηρηθεί αυτό το πράγμα, ώστε να υπάρχει μια ανακούφιση στα καταστήματα και στους επιχειρηματίες που το πετρέλαιο είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς και το μεγαλύτερο έξοδο για πολλά πράγματα, ώστε να πάρουν μια ανάσα. Όπως είπαμε, όλα είναι στα χέρια του κράτους αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις της επόμενη εβδομάδα. Βλέπετε ότι η μέση τιμή στα καύσιμα είναι κάτι που αποκλιμακώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Το πρόβλημα είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση και σε άλλα προϊόντα, το οποίο νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ. Είχα μια συζήτηση με έναν συνάδελφό σας την περασμένη εβδομάδα και του είπα χαρακτηριστικά στα κομμάτια τα οποία πάπτονται του πρατηρίου. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε νέες τιμές στο κομμάτι του λιπαντικών. Αυτή η αποκλιμάκωση που αφορά τα λιπαντικά θα αργήσει να έρθει πάρα πολύ. Περιμένουμε δηλαδή αποκλιμάκωση των τιμών μετά τις αρχές του νέου έτους ή στο τέλος αυτού. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επηρεαστεί από το πετρέλαιο, βλέπετε ότι έχουν πάρει πολλές, πολύ μεγάλες αυξήσεις και δεν ξέρω πόσο γρήγορα αυτό το πράγμα θα αποσυμπιεστούν, αυτές οι αυξήσεις θα αποσυμπιεστούν.
0: Ήταν ο πρόεδρος Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, ο κύριος Φώτης Πούλος. Πάμε τώρα στην Δράμα και πάλι. Από την Δευτέρα θα τεθεί εκεί σε εφαρμογή η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον οδούς της πόλης. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Δράμας για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κέντρου. Οι οδηγοί τώρα που σταθμεύουν στις θέσεις που υπάγονται στο σύστημα οφείλουν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη κάρτα στάθμευσης συμπληρωμένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες που αναγράφονται στην πίσω όψη της, καθώς και να τηρούν τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε κάθε τύπου κάρτας. Και στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και η σταδιακή μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου με αποτέλεσμα ένα πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, μας είπαν, εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό που αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινότητας του Δήμου Δράμας, ένα σχέδιο που προέκυψε μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις, ολοκληρωμένη μελετητική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν εξειδικευμένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως συγκοινωνιολόγοι, μηχανικοί, τοπογράφοι και μηχανολόγοι, διασφαλίζοντας ένα τεκμηριωμένο και σύγχρονο πλαίσιο παρεμβάσεων για την πόλη. Ο Δήμος Δράμας τώρα καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις και να συμβάλλουν στην ομαλή εφαρμογή του μέτρου, με στόχο μια πόλη πιο λειτουργική, πιο καθαρή και πιο φιλική για όλους.

0: ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 28 ακριβώς λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Επόμενη μας στάση Καβάλα, όπου σήμερα ο Δήμος Καβάλας, η 20η Θωρακισμένη Μεραρχία Υπηκού Μακεδονία, παρουσιάζουν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρεια 2026 την έκθεση «Η Καβάλα, το διαχρονικό μήλον της Έριδος». Έχει προγραμματιστεί και μία πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα το απογευματάκι και θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και θα μας τα εξηγήσει όλα ο επιμελητής της έκθεσης, ο κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μιχαηλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ανυπομονούμε, η αλήθεια είναι, για την έκθεση αυτή, η οποία από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε έτσι, από σχετικές δηλώσεις που έχουν γίνει, αποτελεί ένα φόρο τιμής στην παρουσία του ελληνικού στρατού στην περιοχή από το 1913 μέχρι σήμερα και αναδεικνύει και τη διαχρονική στρατηγική σημασία της πόλης.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και την προβολή. Να σας καλημερίσω και τους ακροατές σας. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Η έκθεση είναι βασισμένη στο αφήγημα της ανάδειξης της γεωγραφικής, γεωστρατηγικής θέσης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, τη σημασία της από την αρχαιότητα και φυσικά την παρουσία του ελληνικού στρατού από την απελευθέρωση, γιατί δεν ονομάστε περισσότερο, μέχρι και σήμερα. Οπότε, ξεκινώντας ήδη από το 42 π.Χ., αναδεικνύοντας τη μάχη των Φιλίππων, με ένα έξεμα του 19ου αιώνα, ένα χάρτη που διεκτονίζει τη μάχη των Φιλίππων, αναδεικνύουμε αυτό το αφήγημα, αυτή τη σημασία της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, φυσικά, μεταφερόμαστε από το 1913 και μετά, από την απελευθέρωση και μετά, με στην ουσία τέσσερις ενότητες μέσα στην έκθεση. Η πρώτη είναι... αποτελείται από τεκμήρια και ντοκουμέντα της παρουσίας του στρατού στην πόλη της Καβάλας και τη συνύπαρξη φυσικά με όλες τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Έχουμε καταγραφεί της παρουσίας της 7ης μεταρχίας, της 11ης και μέχρι της 20ης μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια η δεύτερη ενότητα αποτελείται από εκθέματα πολεμικού υλικού, δηλαδή όπλα, πολεμικά όπλα τα οποία εκτίθενται μαζί και με πολεμικό στρατηγικό οπλισμό. Είναι να επισημάνω η πρώτη φορά που εκτίθενται πολεμικά όπλα και σε αυτή την κλίμακα μάλιστα σε χώρο της Καβάλας και ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα και να ευχαριστήσουμε τους συλλέκτες οι οποίοι έχουν προσφέρει τα εκθέματα. Και συνεχίζουμε στην τρίτη ενότητα, η οποία είναι η προσπάθεια μας να φτιάξουμε κάποια διοράματα, ένα στρατηγείο, ένα πολυβολείο, ένα όρημα. Με αυτόν τον τρόπο εισαγάγουμε λίγο πιο ζωντανά στο πνεύμα του χώρου και του θέματος των επισκέπτων. Πλαισιώνονται όλα αυτά από φυσικά τον οπλισμό τον κατάλληλο και από τον εξοπλισμό ο οποίος υπήρχε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ομοίωμα και διόραμα. Τέλος, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε το Κέντρο Εξομοιωτών, το οποίο έχει προσαρμόσει δύο μονάδες εκπαίδευσης χειριστών αρμάτων, στις οποίες θα μπορούσε ο κάθε επισκέπτης να δοκιμάσει, να χειριστεί και αυτός άρματα, ένα άρμα Leopard 1A5 και ένα άρμα ATV αντιαρματικού όπλου επιστριοφόρων.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολη η διαδικασία συγκέντρωσης αυτού του υλικού και του πλούσιου ιστορικού υλικού. Υπήρξε συνεργασία τώρα, έχετε συνεργαστεί διάφοροι φορείς και πολίτες. Πόσο καιρό κράτησε αυτή η προετοιμασία?
1: Έχουμε αρκετούς μήνες που την προετοιμάζουμε, περισσότερο εντατικό ρυθμό των τελευταίων μήνα φυσικά. Εννοείται πως ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία της 23ης Θωρακισμένης Μεραρχίας και του Δήμου Καβάλας. Αλλά πέραν αυτών, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή των συλλεκτών οι οποίοι έχουν προσφέρει υλικό για την έκθεση. Ο κύριος Αθανάσιος Αθανασίου για το υλικού από την συλλογή του τον οπτικισμό. Ο κύριος Βασίλης Δεκότσιος από τη Θεσσαλονίκη μας έχει φέρει σημαντικό υλικό και φυσικά πάρα πολύ υλικό προέρχεται από την συλλογή του κ. Παπακοσμά και φυσικά και από τον Δήμο, επίσης και από τον κ. Τσιμπάκη, από τη συλλογή του κ. Τσιμπάκη και επίσης τον Νικόλο Τσιμπάκη. Τώρα υπάρχουν και άλλα εκθέματα τα οποία είναι μικρότερης κλίμακας και είναι από άλλους συλλέκτες. Να μην σας κουράζουμε όλα τα ονόματα. Ελπίζω να μην αντικεί κάποιον.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε από κοντά τα ονόματα αυτά. Φαντάζομαι θα είναι εκεί κάπου συγκεντρωμένα. Ακριβώς. Θα γράφονται ακριβώς στα εκθέματα τι και πώς. Ποιο πιστεύετε από τα εκθέματα θα κλέψει την παράσταση, που θα επικεντρωθεί ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα πως ο πλεισμός ο πραγματικός είναι ως έκθεμα γενικότερα πολύ εντυπωσιακό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο με το οποίο έχουμε καθημερινή επαφή στην καθημερινότητά μας. Και μεταξύ του οπλισμού το πιο εντυπωσιακό είναι ένα πολυβόλο μαξίμ, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και το έχουμε κάνει, το έχουμε προσαρμόσει μέσα σε ένα μικρό διόραμα, έτσι ώστε να αναπαριστούμε κατά κάποιο τρόπο και όσο το δυνατόν το όπλο μέσα στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε. Θα έλεγα ως προς τον οπλισμό αυτό. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να διαφορήσω ως προς τα τεκμήρια κάτι πιο σημαντικό από άλλα, γιατί το καθένα δίνει μία μικρή ιστοριούλα του πώς προχώρησε η πόλη συνύπαρξη σαφώς με τον στρατό από την απελευθέρωση και μετά, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο αφήγημα για να αντιλαμβανόμαστε και να θυμόμαστε την ιστορία μας από την απελευθέρωση και μετά. Πολλά πράγματα ξεχνάμε από ό,τι διαπιστώνουμε. Καλό είναι να τα επενθυμίζουμε.
0: Είναι από τις εκθέσεις αυτές που πραγματικά είμαστε άτυχοι, γιατί κλείνουν και τα σχολεία και δεν μπορούν να έρθουν οργανωμένα τα παιδιά όλων των σχολείων της περιοχής, ναι, γιατί θα μαθαίνανε πολύ πιο εύκολα και την ιστορία της περιοχής τους. Πείτε μας λίγο, κύριε Μιχαηλίδη, ναι, για το πρόγραμμα του σημερινό πώς έχει, γιατί θα γίνει και αυτή η εσπερίδα και η έκθεση. Ακριβώς. Θα παραμείνει και κάποιες μέρες, δεν θα είναι μόνο για σήμερα.
1: Όχι, παρόλα αυτά δεν θα είναι πάρα πολλές μέρες, δυστυχώς, λόγω και για λόγους ασφαλείας, λόγω του οπλισμού. Όλα αυτά σήμερα στις 7 η ώρα είναι η εσπερίδα με τις 3 ομιλίες με θέμα, με το ομότιτλο θέμα «Θα βάλω το διαχρονικό μέλλον της Έλληνος» στην αίθουσα της Μεγάλης Μέσχης. Υπολογίζουμε πως περίπου στις 8.30 με 9 θα έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη εσπερίδα και θα περάσουμε μετά στην εγκαίνεια της έκθεσης. Τώρα στη συνέχεια από εκεί και πέρα τις επόμενες μέρες η έκθεση θα λειτουργεί τα πρωινά 10 με 1 και τα απογεύματα 6 με 9 μέχρι και τις 30 του μηνός την Τρίτη.
0: Ωραία. Τα έχουμε σημειώσει όλα, θα ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μιχαηλίδη. Να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε και από κοντά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, είναι ο επιμελητής της έκθεσης «Καβάλα το διαχρονικό μήλον της Έριδος», που εγκαινιάζεται σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρεια 2026 στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας. Ελεύθερη η είσοδος στην έκθεση αυτή. Να σας πω ακόμη πως ο Δήμος Καβάλας και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας κάνουν γνωστό ότι το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου θα καταπλέψει στο λιμάνι Απόστολος Παύλος το παράκτιο περιπολικό Μαντούβαλος, με σκοπό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις Ελευθέρεια 2026. Το παράκτιο περιπολικό θα παραμείνει στο λιμάνι μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας και οι ώρες επίσκεψης του κοινού θα είναι 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Για την ιστορία να σας πούμε πως ο υποκελευστής Ιωάννης Μαντούβαλος γεννήθηκε στους Άνους Μπολαριούς Λακωνίας το 1913, απολέστηκε στις 15 Αυγούστου του 40 κατά τον τορπιλισμό και βύθιση του εφιδρόμου Έλλη στο λιμάνι της Τίνου από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Κατά την προσβολή της τορπίλης, ο συγκεκριμένος μαζί με 3 ναύτες θερμαστές εκτελούσαν βάρδια στο Λεβιτοστάσιο, το οποίο επλήγει άμεσα.

0: Θα παραμείνουμε έτσι σε κλίμα εορταστικό για τα ελευθέρια του Δήμου της Καβάλας, καθώς η Θασιακή Ένωση Καβάλας έχει μια πολύ ξεχωριστή και πολύ όμορφη εκδήλωση, την οποία και πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, και έχει να κάνει με την αναπαράσταση του απόπλου του εθελοντικού λόγου απελευθέρωσης της Καβάλας. Έχει δώσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, στην ΕΡΤ Καβάλας, ο κ. Νίκος Τσιλογιώργης, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Η Ένωση Καβάλας λοιπόν συμμετέχει και φέτος στα ελευθέρια της πόλης μας, τα ελευθέρια 2026, με τη συμβολική αναπαράσταση της άφιξης του λόγου εθελοντών από τη Θάσο, οι οποίες συνέβαλαν στην απελευθέρωση των περιχώρων της Καβάλας. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο και να θυμηθούμε, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω και να θυμηθούμε, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Είναι γνωστό ότι η Θάσος απελευθερώθηκε αρκετά νωρίτερα από την Καβάλα, από την πόλη της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα στις 18 Οκτωβρίου του 1912. Με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, και επειδή οι Θάσοι έβλεπαν ότι η μοίρα τους εξαρτάται, είναι συνυφασμένη, είναι άρρηκτα δεμένη με αυτή των Καβαλιωτών, έβλεπαν τα τεκτενόμενα που γίνονται στην περιοχή μας με πολύ μεγάλη έτσι αγωνία και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τον Μάιο του 1913 οργανώθηκε στη Θάσο, στο Θεολόγο, από τον αξιωματικό Γεώργιο Χατζηγουγούση, ένα εθελοντικό άγημα, ένας λόγος με εθελοντές, με σκοπό να συμβάλλουν στην απελευθέρωση της πόλης της Καβάλας. Τον Ιούνιο του 1913 λοιπόν, ο εθελοντικός αυτός λόγος ήταν έτοιμος για πολεμικές επιχειρήσεις. Επίσης να κάνουμε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων η Καβάλα κατελήθηκε τον Οκτώβριο του 1912 από τους Βουλγάρους και ελευθερώθηκε, βέβαια, όπως είναι πάλι γνωστό, γιορτάζουμε εξάλλου τα ελευθέρια φέτος, στις 26 Ιουνίου του 1913. Την επόμενη μέρα λοιπόν ο εθελοντικός αυτός λόγος ξεκίνησε από το Θεολόγο, έφτασε στα Λιμενάρια και το απόγευμα της 27ης Ιουνίου αποβιβάστηκε στην Καβάλα και αμέσως ξεκίνησε τις δραστηριότητες τους, το κυνήγι των Βουλγάρων, η καταδίωξη των Βουλγάρων. Μάλιστα, έξω από το Δοξάτο δόθηκε μια αυσιμαχία μεταξύ του εθελοντικού λόγου, του αγήματος δηλαδή των εθελοντών, των Βουλγάρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Θάσος εθελοντής από το Θεολόγο, ο Ιωάννης Καφαντάρης. Αυτό λοιπόν το ιστορικό γεγονός που δυστυχώς ελάχιστοι το γνωρίζουν. Λοιπόν, προσπαθεί κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια η Θασιακή Ένωση Καβάλας να το αναβιώσει, να το φέρει στην επιφάνεια, να το προβάλλει, για να δείξουμε ακριβώς την συμβολή των Θασίων, την απελευθέρωση των περιχώρων της Καβάλας. Άρα λοιπόν η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Πρωτομή του Κανάρη στις 9 και 4, θα γίνει συμβολική αποβίβαση του εθελοντικού λόγου εκεί κάτω από το λιμεναρχείο που ήταν παλιά τα Δελφίνια, και με πομπή εκεί θα πάμε στην Πρωτομή, όπου θα ακολουθήσουμε.

0: ευχαριστήσουν με την παρουσία σας στην εκδήλωση και για επίλογο θα έλεγα, μάλιστα θα προσφέρουμε στο τέλος το παραδοσιακό θασίδικο σαραγλί και τσίπουρο.
1: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης. Να παραμείνουμε έτσι σε θεματάκια που έχουν να κάνουν με το νησί της Θάσου. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κύριος Λευθέρης Κυριακίδης, έχει υπογράψει μετά από μια πολύμηνη διαγωνιστική διαδικασία τη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλίων του νησιού για το 2026 με συνολικό συμβατικό τίμημα περίπου το ποσό των 458.000 ευρώ. Σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο Δήμος Θάσου συνεχίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεται προς την κατεύθυνση της προστασίας των λεγουμένων κατοίκων και επισκεπτών. Η ασφάλεια στις παραλίες, είπε, αποτελεί για τη διοίκηση του Δήμου Θάσου ύψιστη προτεραιότητα. Τόνισε επίσης με έμφαση ότι με την υπογραφή της σύμβασης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες διάσωσης και προστασίας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας.

Να δούμε και κάποιες έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις πριν να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Να πάμε αρχικά στην Δράμα. Έχει ανακοινώσει το καλοκαιρινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Σύλλογος Εραστεχνικής Αστρονομίας Δράμας ο Πήγασος και πρόκειται για μια σειρά από αστρονομικές παρατηρήσεις αλλά και παράλληλες δράσεις με τις οποίες ο Σύλλογος καλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού. Η αρχή λοιπόν θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου με παρατηρήσει με συνοδεία ζωντανής μουσικής στις 8 το βράδυ. Έπειτα την Κυριακή 5 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί παρατήρηση στην Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας στις 9.30 το βράδυ και θα ακολουθήσουν άλλες 5 δράσεις μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου στο χώρο του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Νικηφόρου. Ξεκινούν οι δράσεις αυτές με μια ξενάγηση στο χώρο του Υπαίθριου Εργαστηρίου Φυσικής και του Πάρκου Ηλιακών Ορολογιών, ακολουθεί ουρανογραφία και νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν οι αστρονομικές παρατηρήσεις και να αντικατασταθούν με προβολή στο φορητό ψηφιακό πλανητάριο. Επειδή τώρα οι νύχτες στο Νικηφόρο είναι αρκετά δροσερές, θα είναι χρήσιμο οι παρατηρητές να έχουν μαζί τους και τον κατάλληλο ρουχισμό. Πάμε στην Καβάλα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια ξεχωριστή καστική διαδρομή 50 ετών που ζωντανεύει στην πόλη. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Κουκμά. Φιλοξενείται στη δυτική πλευρά του Κέντρου Πολιτισμού Λευτέρης Αθανασιάδης και θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος του μήνα με ώρες λειτουργίας καθημερινά το πρωί 10 με 2 και το απόγευμα 6 με 10. Επίσης στη Δράμα είναι σε εξέλιξη η νέα έκθεση του Μουσείου Μπουενάκη με γλυπτά ζωγραφικά έργα και σχέδια του Γιάννη Παπά, φιλοξενείται στο Σαντιρβάν. Είναι μια έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο της για πρώτη φορά χρησιμοποιείται εκτός από το εσωτερικό του κτηρίου και ο πρόσφατα διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος όπου εκεί έχουν τοποθετηθεί αγάλματα του καλλιτέχνη. Η έκθεση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα του καλλιτεχνικού έργου του Γιάννη Παπά από ολόκληρη τη ζωή του και τα διάφορα στάδια της και κυριαρχούν γυναικείες μορφές όπου αναδεικνύεται και η στενή σχέση και ο μεγάλος σεβασμός του καλλιτέχνη προς τον άνθρωπο και γενικότερα την ανθρώπινη μορφή. Επίσης, σε αυτή την έκθεση γίνονται αναφορές στα διάφορα στάδια της γλυπτικής και τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη φιλοτέχνηση των γλυπτών. Αρκετά από τα έργα, είτε ζωγραφικά είτε γλυπτά, εκτίθενται για πρώτη φορά, καθώς ορισμένα από αυτά ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή.

να σε δω. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά. Σήμερα ήμασταν συντροφιά ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας από τις 8 το πρωί. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες των δύο σταθμών, γιατί ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια της ημέρας.

Εδώ είναι ο πόνος, μα εδώ και η χαρά σου. Και θα σου στείλω εγώ ουράνιο τόξο για οδηγό. Φτάσε αργά, φτάσε.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση υπέτυχε ο Δήμος Δράμας, καθώς πιστοποιήθηκε ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας κατά την ετήσια επιχειρηματική συνάντηση και το τεχνικό συνέδριο του δικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία. Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο, με επίκεντρο την προαγωγή υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σήμερα για τις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η εσπερίδα της 20ης Θεθωρακισμένης Μεραρχίας με θέμα Καβάλα, το διαχρονικό μήλο της Έριδας και έκθεση φωτογραφιών και αντικειμένων στη Μεγάλη Λέσχη που θα διαρκέσει έως 30 Ιουνίου. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913. Και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής αποφάσισε να τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη. Η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου την 3η 30 Ιουνίου. Ο Δήμαρχος Τάσου Λευτέρης Κυριακίδης υπέγραψε μετά από πολύμινη διαγωνιστική διαδικασία τη σύμβαση για την αβαγωσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του νησιού της Τάσου με συνολικό συμβατικό τίμημα 458.000 ευρώ. Σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο Δήμος της Τάσου συνεχίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεται προς την κατεύθυνση της προστασίας των λουμένων κατοίκων και επισκεπτών. Η ασφάλεια στις παραλίες αποτελεί για τη διοίκηση του Δήμου Τάσου ύψιστη προτεραιότητα. Σε εφαρμογή τίθεται από τη Δευτέρα η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον οδούς της πόλης της Δράμας στο πλαίσιο του συνελικού σχεδιασμού του Δήμου Δράμας για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κέντρου. Οι οδηγοί που σταθμεύουν στις θέσεις που υπάγονται στο σύστημα οφείλουν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη κάρτα στάθμευσης συμπληρωμένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες που αναγράφονται στην πίσω όψη της, καθώς και να τηρούν τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο κάρτας. Ο Δήμος Δράμας καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τις νέες χρήσεις και να συμβάλλουν στην ομαλή εφαρμογή του μέτρου με στόχο μια πόλη πιο λειτουργική, πιο καθαρή και πιο φιλική για όλους. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα των εκδηλώσεών του ανακοίνωσε ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας Ο Πήγασος. Με μια σειρά από αστρονομικές παρατηρήσεις και παράλληλες δράσεις, ο Σύλλογος καλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου με παρατήρηση με συνοδεία ζωντανής μουσικής στις 8 το βράδυ. Για την Κυριακή 5 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί παρατήρηση στην Οικίσιανη Παγκαίου στις 9.30 το βράδυ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις νικηφόρου. Ξεκινούν με ξενάγηση στο χώρο του Υπαίθριου Εργαστηρίου Φυσικής και του Πάρκου Ηλιακών Ρολογιών, ενώ ακολουθεί ουρανογραφία και νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση. Μια ξεχωριστή εικαστική διαδρομή 50 ετών ζωντανεύει στην Καβάλα. Πρόκειται για την αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Κουκμά, που φιλοξενείται στη δυτική πλευρά του Κέντρου Πολιτισμού Λευθέρης Αθανασιάδης. Ο Γιώργος Κουκμάς, με καταγωγή από την Ελευθερούπολη, ζει και δημιουργεί στην Καβάλα για σχεδόν μισό αιώνα. Η έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για τον ίδιο, καθώς αποτυπώνει και την καλλιτεχνική του εξέλιξη. Θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως το τέλος του μήνα, με ώρες λειτουργίας καθημερινά το πρωί 10 με 2 και το απόγευμα 6 με 10. Ο καιρός με αρειή συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα 5η, 25 Ιουνίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκη Συμτάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, αξιζωστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Αλέξη Πολίτη, να μας δώσει λίγο την άποψή του αναφορικά με το θέμα της μετεκατάστασης του Τελωνίου. Κύριε Πολίτη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωτά, καλημέρα και καλό τρίμερο στους ακροατές σας, μιας και έρχεται ένα εορταστικό τρίμερο για την Καβάλα, με τα ελευθέρια, με την κορύφωση αυτών κατά τη γιορτή του Πολύχου της πόλης, του Αποστόλου Παύλου, οπότε εύχομαι καλό τρίμερο σε όλους. Τώρα, στο διατάφτα για να μην χρονοτριβούμε, σε ό,τι αφορά το Τελωνίο και τη μετακίνηση αυτού, νομίζω ότι σαφέστατα είναι διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας της Καβάλας, το συγκεκριμένο ζήτημα, μιας και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει πολίτης που να διαφωνεί πως η σημερινή θέση επιβαρύνει σημαντικά το κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα με την τέλεση των μεγάλων φορτηγών μέσα από τον αστικό ιστό. Το πρόβλημα κορυφώθηκε ή τέλος πάντων αναδείχθηκε νομίζω μετά τη λήξη της πανδημίας. Δηλαδή, η πανδημία τα πράγματα ήταν όλα υπό ένα σχετικό έλεγχο σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό. Από το 23 και μετά, όταν έλειξε η πανδημία, νομίζω τα πράγματα με την τρομερή ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού και, και την προσέλκυση χιλιάδων τουριστών από τα Βαλκάνια και όχι μόνο στην Καβάλα, νομίζω το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Οπότε σίγουρα η μετεκατάσταση, αν προχωρήσει, θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την πόλη. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να κρύψουμε το γεγονός ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου έχουμε δει πάρα πολλές σκέψεις, έχουμε δει πολλές ανακοινώσεις, πολλές φωτογραφίες για τις οποίες εμείς επικριθήκαμε σημαντικά από την νυν διοίκηση, όταν εμείς ήμασταν διοίκηση, και πολλές δηλώσεις. Έχουμε δει την περιφέρεια, το Δήμο και διάφορες φορές, όπως το επιμελητήριο, τους βουλευτές μας κτλ. Να έχουν, αν θέλετε, μιλήσει, να έχουν συμβρεθεί στο ίδιο τραπέζι. Το ρέκα όμως που θέτουμε εμείς, αλλά και οι πολίτες, ο κάθε πολίτης, είναι το ίδιο και το πολύ απλό. Πότε θα δούμε αποτέλεσμα, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για το ποιες χώρες επιλέχθηκε, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει απόφαση υλοποίηση επί της ουσίας. Υπάρχει μια διαδικασία που συνεχίζει και φυσικά, το ξαναλέω, όλοι ευχόμαστε να καταλήξει θετικά. Αλλά γενικότερα σαν κοινωνία έχουμε κουραστεί να ακούμε μόνο ότι το συζητάμε για ένα θέμα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μηδενίσω την προσπάθεια κανένας και ειλικρινά χαίρομαι που πλέον συμμετέχει ενεργά και η ίδια η ΑΔΕ στο πρόβλημα, γιατί χωρίς τη δική της απόφαση, για να είμαστε ξεκάθαροι, σίγουρα δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και σίγουρα αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα η συζήτηση πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε άλλη μια σύσκεψη, Χρειαζόμαστε πολύ, πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ποιο θα είναι το νέο σημείο κατάστασης, ποιο θα χρηματοδοτήσει τη μετεκατάσταση, γι' αυτό είναι ένα ζήτημα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και εν τέλει πότε θα σταματήσουν. Γιατί το διατάφτα αυτό είναι. Τα φορτηγά επιτέλους να περνούν μέσα από το ναυτικό ιστό της Καβάλας, μέσα από το κέντρο της πόλης μας. Γιατί αυτό ενδιαφέρει εν κατακλείδη τους πολίτες και ρατζιστά. Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει ποιος θα πιστωθεί πολιτικά το έργο. Αυτό που μας νοιάζει και μας καίει είναι να λυθεί το πρόβλημα που ταλαιπωρεί την πόλη, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αν η σημερινή διοίκηση το πετύχει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσω. Μέχρι τότε όμως δικαιούμαστε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και αν θέλετε και την τελική μου άποψη, νομίζω ότι η Καβάλα δεν έχει έλλειμμα συσκέψεων. Προς ώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει έλλειμμα αποφάσεων. Αναμένουμε θετικές εξελίξεις. Πραγματικά το ελπίζω και το εύχομαι και θα είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσω. Μέχρι τότε όμως θα κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Αλέξης Πολίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο επιμελητήριο της Καβάλας, τον κύριο Αλέξη Προκοπίου, τον πρόεδρο του Υπουργικού Τμήματός του, να μας δώσει μία ενημέρωση αναφορικά με τις 200.000 ευρώ που εξασφάλισε από την περιφέρεια το επιμελητήριο για έναν εξυγχρονισμό. Κύριε Προκοπίου, καλημέρα σας καταρχήν. Μας ακούει ο κύριος Προκοπίου?
1: Ναι,
0: ναι. Καλημέρα σας, ναι.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σχετικά με το κονδύλι αυτό που εξασφάλισε ο κύριος Τοψίδης, όχι μόνο περιφέρεια, όχι μόνο για το Επιμελητήριο Καβάλας, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης, της εξυγχρόνισης του ψηφιακού συστήματος που έχουμε, για να βοηθήσει τους επαγγελματίες και τη ζωή των επιχειρηματιών, διότι πρέπει να υπάρχει εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ καλό. Το εξασφάλισε ο κύριος Τοψίδης σε συνεργασία με τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη. Είναι για το όφελος, κοινό όφελος το δικό μας και των επαγγελματιών της πόλης.
0: Μάλιστα. Δεν είναι λίγα τα λεφτά εδώ που τα λέμε, είναι πολλά.
1: Είναι. Ξέρετε ότι αυτά εδώ με το AI, όταν στείνεις ένα πράγμα την αρχή όπως πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο οργανισμό, εννοείται ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ καλό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι την περιφέρεια που έτρεξε αυτό το πρόγραμμα για να μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα και να γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Προσφάτως, τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στη συνεδρίαση του σώματος αποφασίσατε να δημιουργήσετε και μια αναπτυξιακή εταιρεία, έτσι?
1: Ναι. Έγινε την προηγούμενη, όχι σε αυτό το διοικητικό, το προηγούμενο, το προπροηγούμενο. Και αυτό θα είναι ένα καλό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναβάθμιση γενικότερα στο επιμελητήριο. Ο κύριος Παναγιωτήρης, ο πρόεδρος μας, θέλει να αφήσει ό,τι καλύτερο στίγμα μπορεί σε αυτή στη θητεία και στην επόμενη φυσικά. Και το προσπαθεί και βλέπουμε ότι υπάρχει και αποτέλεσμα. Περάσαμε στη δεύτερη χρονιά μετά τις εκλογές και βλέπουμε ότι πλέον τα πράγματα παίρνουν μια ροή και πηγαίνουμε για το καλύτερο, και βλέπουμε ότι έχουμε έναν πάρα πολύ ενεργό πρόεδρο που βοηθάει το επιχειρεί και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ωραίοτατα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Προκοπίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Υπουργικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στο Δήμο Καβάλας, στον κύριο Σιλικάκη, τον αντιδήμαρχο, να μας ενημερώσει για θέματα κυκλοφοριακά, καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στην Κουντουριό του και αλλαγές και εκεί στη Δοϊράνη. Κύριε Σιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Στην προηγούμενη Επιτροπή Κυκλοφοριακής Αγωγής που είχε γίνει, είχε τεθεί ένα θέμα για να δοθεί ένας χώρος στη Δοϊράνη, στα αστικά, για να βάλουν δύο μίνι μπας, έτσι ώστε και να γίνει από εκεί μια αφετερία, καινούργια αφετερία, και για να ελαφρυνθεί η Κουντουριό του από δύο γραμμές. Αυτή τη στιγμή από την Κουντουριό του περνάνε τέσσερις γραμμές των αστικών, και θα περνάνε δύο, οπότε θα γλιτώσουμε δύο λεωφορεία με αρκετά δρομολόγια την ημέρα. Στην προηγούμενη επιτροπή, λοιπόν, είχαν συζητήσει τα αστικά με τα ταξί και είχαμε πει τότε όλοι εκεί, οι παραβρισκόμενοι, ότι θα να στο συζητήσουμε ταξί τους, να δούμε τι. Λίγο ακούω τη φωνή μου πίσω μου.
0: Ναι, να το δούμε λίγο, ναι.
1: Ναι, να το συζητήσουμε μεταξύ τους και να δούμε τι συμφωνούμε για να χωρίσει η επιτροπή στη λύση αυτού του προβλήματος. Πέρασε ο καιρός, ήρθε η επόμενη επιτροπή. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είχαν συζητήσει. Τέθηκε πάλι το ερώτημα. Έγινε και μια αυτοψία και από μένα εκεί στη Δοϊράνη, από τους βυθιζόμενους κάδους. Από τους βυθιζόμενους, πάλι το ίδιο, ακούω τη φωνή μου πίσω.
0: Ναι, να το δούμε λίγο.
1: Από τους βυθιζόμενους κάδους προς τις τουαλέτες, να μπει ένα μίνι μπας εκεί και το άλλο μίνι μπας, γιατί δεν χωράει να μπει δεύτερο, το άλλο μίνι μπας να πάει μπροστά στην Εθνική Τράπεζα εκεί που είναι το τρενάκι. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια, όχι διαφορά απόψεων, μια παρεξήγηση από τον πρόεδρο του ταξί, που η οποία όμως διευκρινίστηκε. Ελπίζω να βρεθεί άμεσα αυτή η διαφωνία, να βρεθεί άμεσα λύση για να μπορέσουμε να το λύσουμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή, λόγος να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το τίποτα. Νομίζω ήταν λάθος εντύπωση, διατύπωση, να πω ότι ήταν λάθος διατύπωση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω, αυτή η πιάτσα εκεί στη Δοϊράνη θα γίνει εκεί που είναι τα δημόσια.
1: Μετά τους βυθιζόμενους κάδους.
0: Ναι.
1: Προς τις τουαλέτες, ναι. Έχει έναν χώρο εκεί και μετά ξεκινάει μπροστά ο χώρος στάθμισης για μηχανάκια. Πριν το χώρο στάθμισης για μηχανάκια, μετά τους βυθιζόμενους κάδους.
0: Α, μάλιστα.
1: Να μπει εκεί ένα μίνι μπας. Και το δεύτερο μίνι μπας να πάει στην Εθνική Τράπεζα μπροστά, εκεί που είναι μπροστά από το τρενάκι.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς το τρενάκι μέχρι το τέλος του 27 έχει πάρει παράταση, μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε μία πρόταση από τα αστικά για παραχώρηση και για να το έχουν αυτοί για λειτουργία, για άλλους λόγους όμως, όχι για τη μεταφορά της Παναγίας, για τη μεταφορά των ανθρώπων εκεί της Παναγίας των κατοίκων. Αυτό που συζητάμε είναι να μπει ένα μίνι μπας εκεί, η οποία να υπάρχει κανονικά καθημερινό δρομολόγιο με εισιτήριο για τους ανθρώπους εκεί, για να εξυπηρετούνται, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Μας καλύψατε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας, αλλά είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του Κυκλοφοριακού της Καβάλας.

0: Επόμενος σταθμός για 2 λεπτάκια, ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με ένα κονδύλι που εξασφαλίστηκε 720.000 ευρώ για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Δήμαρχε, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας από την Αθήνα. Πάλι έχουμε τις συνεδριάσεις μας εδώ με την ΚΕΔΕ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το κάλεσμα. Είναι γεγονός ότι χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Παγκαίου με το ποσό των 720.000 ευρώ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών, των παιδικών κατασκηνώσεων μάλλον της νέας Περάμου, αλλά και να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση και την συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν εκεί. Νομίζω ότι πλέον έχουμε και εμείς την υποχρέωση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Ταμείο και από το Υπουργείο, το ανάλογο Υπουργείο, το σχετικό με την κυρία Υπουργό, με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου το έργο που τελείται είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά φαίνεται και η εμπιστοσύνη που έχει το Υπουργείο στο Δήμο μας και στην λειτουργία των κατασκηνώσεων, καθώς η χρηματοδότηση αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που υπάρχει σε όλη την χώρα. Όμως δεν μένουμε σε αριθμούς, μένουμε στο γεγονός ότι παρέχουμε υπηρεσίες και μάλιστα στα μικρά παιδιά που φιλοξενούμε σε παιδική ηλικία, αλλά και στα ΑΜΕΑ. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείται εκεί και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τον σύνδεσμο ΑΜΕΑ που βοηθούν σε κάθε περίπτωση, ώστε σε μια πολύ ευάλωτη κοινωνία να μπορούμε να παρέχουμε και εμείς τις ανάλογες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Και με 2 λέξεις, επειδή προς τιμή σας και όλα ασχοληθήκατε με το θέμα, δώσατε και λύσεις, τι γίνεται με τα διόδια και στον Άγιο Ανδρέα? Μεγάλη ταλαιπωρία τα Σαββατοκύριακα.
1: Κοιτάξτε, ασχολήθηκα, αλλά λύση ουσιαστική δεν δόθηκε. Είναι βέβαιο ότι όταν είχαν σχεδιαστεί τα διόδια, σε κάθε περίπτωση η περιοχή μας δεν είχε αυτή την επισκεψιμότητα. Και γι' αυτό ίσως και πρέπει να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός, να γίνει από την αρχή και επιβάλλεται, κατά την εκτίμησή μου, να γίνει έργο. Την ερχόμενη εβδομάδα, που ούτως ή άλλως θα είμαι και εγώ στο Δημαρχείο, έχω μιλήσει με παράγοντες της Εγνατίας Οδού και συγκεκριμένα της Στέρνα, ο οποίος είναι ο ανάδοχος και παρακολουθεί το έργο, προκειμένου να βρεθούμε από κοντά και να δούμε και να πιέσουμε για ουσιαστικές λύσεις, γιατί βλέπουμε, και αυτό είναι το άλλο θετικό της όλης κατάστασης, ότι το Παγκαίο ξεφεύγει όσον αφορά τον τουρισμό του. Το είδαμε ότι κατατάσσεται στην 5η θέση στο Πανελλήνιο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά βέβαια γεννά και πάρα πολλές υποχρεώσεις, προσδοκίες για εμάς, για τον πολίτη, για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να δημιουργήσουμε όσο γίνεται καλύτερες, στο μέτρο του δυνατού που έχει να κάνει με το Δήμο, αλλά και στο μέτρο του δυνατού που μπορεί να πιέσει ο Δήμος, καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και έργα υποδομής. Η διέλευση μέσα από το διόδια πρέπει να γίνεται κανονικότατα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, και μάλιστα με αυτές τις ζέστες που το βλέπουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο αξίζει να σας πω ότι τόσο στην παραλιακή από Στριμώνα μέχρι Νέα Πέραμο, όσο και στην Εγνατία, υπήρχε κομβόι αυτοκινήτων. Ήτανε ίσως και το πρώτο πιο δυνατό Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή όντως, που είχαμε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα. Και είναι δεδομένο ότι το Παγκαίο έχει γίνει ένας οδικός τουριστικός προορισμός, και γι' αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα όλο το καλοκαίρι, αλλά και κατά την περίοδο του χειμώνα, που έχουμε δει πάρα πολλούς επισκέπτες. Άρα εμείς, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, ασκούμε πίεση προς την εταιρεία, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μην έχουμε ανάλογα προβλήματα. Δεν λύθηκε το θέμα, ούτε λύνεται με τα τηλέφωνα που μπορεί να πάρει ένας δήμαρχος, ένας αντιδήμαρχος, ένας βουλευτής. Πρέπει ουσιαστικά να δοθεί μια πολύ σοβαρή λύση, τόσο στην είσοδο και την έξοδο του Αγίου Ανδρέα, όσο και στην είσοδο, ή μάλλον στην είσοδο προς την Εγνατία, φεύγοντας από την παραλία Οφρινίου, όπου και εκεί ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος και επικίνδυνος, και για το οποίο υπάρχει όρημη μελέτη, πιέζουμε προκειμένου, εδώ και χρόνια βέβαια, αξίζει να σημειωθεί, προκειμένου να δοθεί μια λύση και σε εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Και θα κλείσω με αυτό, ότι ο σχεδιασμός που είχε γίνει σε σχέση με το πού είναι το Παγκαίο τώρα, στο πώς έχει καταστήσει το γενικότερο τουριστικό χάρτη, δεν είχε καμία σχέση. Άρα θέλει αναθεώρηση, θέλει ανασύνταξη, θέλει ανασχεδιασμό για να μπορέσουμε να, να μπορούν να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες στους πολίτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Παγκαίου.

0: Από το Παγκαίο να πάμε στην Θάσο, στον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Μαργαρίτη Παπατζίκο, να μας δώσει την τουριστική εικόνα του νησιού. Κύριε Παπατζίκο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας από την Θάσο μας.
0: Για ενημερώστε μας λίγο.
1: Λοιπόν, όπως και είχαμε πει και στην προηγούμενη μας συνέντευξη, που είχε γίνει σχεδόν πριν από 15 μέρες, όλο το νησί περίμενε οι διακοπές των σχολικών διακοπών. Και όπως πραγματικά κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, από τη στιγμή που τα Βαλκάνια έχουν πλέον επίσημα τις σχολικές διακοπές, το νησί πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Υπάρχει μεγάλη προσβασιμότητα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και ευελπιστούμε και ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί καθόλου το καλοκαίρι. Όπως και κάθε χρόνο, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι, οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι είναι αυτή τη στιγμή οι κύριοι πελάτες του νησιού μας. Φυσικά υπάρχουν και η δυτική αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή ο δικός τουρισμός για ακόμη μια φορά δείχνει τη δυναμική του και ευελπιστούμε αυτό να συνεχιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί το έχω ρωτήσει σε όλους. Ποιοι είναι περισσότεροι, οι Βούλγαροι τουρίστες ή οι Ρουμάνοι, σε ό,τι αφορά αυτούς τους Βαλκάνιους, τις βαλκανικές χώρες?
1: Θέλω να το πω και να το ξεκαθαρίσω στους ακροατές σας. Έτσι. Η ρουμάνικη αγορά είναι ο βασικός παίχτης του νησιού μας. Όλες οι άλλες αγορές είναι συμπληρωματικές στη ρουμάνικη αγορά. Δηλαδή και οι Βούλγαροι και οι Μολδαβοί και οι Τούρκοι και οι Σέρβοι είναι συμπληρωματικοί στη ρουμάνικη αγορά. Η ρουμάνικη αγορά είναι η ναυαρχίδα των Βαλκανίων.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους Βούλγαρους, υπάρχει μείωση φέτος λόγω του ότι μπήκε η χώρα τους στο ευρώ?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι υπάρχει μια μεγάλη οικονομική δυσχέρεια για αυτόν τον λαό. Φέτος ίσως να μην το ζήσουμε τόσο πολύ. Θεωρώ ότι το χρόνο θα είναι ακόμη πιο σημαντική. Από εκεί και πέρα, πάντα οι Βούλγαροι ήταν λιγότεροι σε σχέση με τους Ρουμάνους. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβετε και να καταλάβει και οι ακροατές σας είναι ότι έχει πέσει αρκετά η οικονομική δυναμική των πελατών μας. Με ό,τι συνεπάγεται. Δηλαδή το να έχει πολύ κόσμο, αυτό δεν λέει κάτι στους τζίρους των εστιατορίων, στον μπαρ, γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με το υγειονομικό χαρακτήρα καταστήματα. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό θα το δούμε κατά την πορεία της τουριστικής περίοδου. Και τέλος Σεπτεμβρίου θα κάνουμε αυτό που λέμε τη σούμα, το σύνολο.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το θέμα είναι η οικονομική δυναμική των πελατών μας. Δεν ξεκινήσανε καλά, έχουν θεματάκια. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση για όλο το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Παπατζίκος, ο πρόεδρος του Δέσμου Ξενοδόχων Θάσου.

0: Να πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, όπου είχαμε μία σύσκεψη, συνεδρίαση, συνέδριο, πείτε όπως θέλετε, πολύ σημαντική διαδικασία. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στην αίθουσα του Νικόλας Μάρτης στο διοικητήριο, με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας, στην οποία είχαμε έναν επίσημο προσκεκλημένο, τον πρόεδρο της κεντρικής πανελλαδικής μας υπηρεσίας, τον Μενέλαο τον Καρδικιώτη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αναδείξουμε κάποια θέματα αναφορικά με τα προβλήματα ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, τόσο στα καταστήματα γεωφαρμάκων, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στους φίλους αγρότες και στους φίλους κτηνοτρόφους. Και πραγματικά ήταν μια τεκμηριωμένη φωνή διαμαρτυρίας, ανάδειξη καταρχήν των προβλημάτων, αλλά και διαμαρτυρίας, καθώς είχαμε καλέσει φυσικά και όλους τους θεσμικούς φορείς, βουλευτές, ήταν παρόν ο αντιπεριφερειάρχης μας ο Θόδωρος Μαρκόπουλος και ο θεματικός ο Αλέξανδρος ο Ιωσηφίδης, προκειμένου να γίνουν κοινωνία και αυτή των προβλημάτων και να ακούσουμε πλέον τη φωνή μας, την τεκμηριωμένη φωνή, ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να δοθεί λύση. Η ελληνική ύπαιθρος παραζώνει, βγαίνουν προβλήματα, τα προβλήματα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα, η πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίσει το πρόβλημα προκειμένου να μπορέσει να το λύσει. Φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν το αντιλαμβάνεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Ήδη η παραγωγή ακόμα έχουν να παίρνουν υπόλοιπα από επιδοτήσεις περσινής χρονιάς. Τα μαγαζιά που εφοδιάζουν, τα γεωπονικά καταστήματα που εφοδιάζουν με φάρμακα, λιπάσματα και με υλικά τους φίλους αγρότες και κτηνοτρόφους, έχουν να λαμβάνουν πάρα πολλά χρήματα τους φίλους αγρότες. Ήδη η καλλιεργική περίοδος εξελίσσεται, σε κάποιες καλλιέργειες είναι ήδη στο μέσο της καλλιεργικής περίοδου, άρα και τα έξοδα έχουν φτάσει στο μέσο. Δεν αντέχουν πλέον να πιστώνουν αυτά τα μεγάλα ποσά, χωρίς να πληρώνονται οι άνθρωποι. Και αναδείξαμε τον κόσμο ότι θα υπάρξει και παρενέργειες και στις τοπικές αγορές της Καβάλας, της Δράμας, των Σερών. Όλα είναι αλυσίδα. Και φυσικά ο πρόεδρος μας, ο Μενέλαος Καρδικιώτης, μας ανέφερε όλη την κουβέντα, τα νεότερα μάλλον που έχουμε σε σχέση με το καινούριο όρδε, τη Μέλη Γενέστε. Έγινε μια παρελθική συνάντηση μαζί με τον κύριο Πιτσιλή, το διοικητή του ΣΑΔΕ, που είναι υπεύθυνος πλέον για το διαχείριση του ΟΣΔΕ, και αναμένουμε το καινούριο σύστημα, όπως θα το ανακοινώσει ο κύριος Πιτσιλής μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ της καινούργης που θα κάνουν οι φίλοι κτηνοτρόφοι και αγρότες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιστακίδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ήταν ο κ. Μιστακίδης Ζαφίρης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον Δημοτικό Σύμβουλο Καβάλας, τον κύριο Αλέξη Γούλα, να μας δώσει λίγο μια εικόνα του παλιού, καθώς εκεί η κυκλοφορία παραμένει πολύ μεγάλη, των οχημάτων εννοούμε, την διάρκεια του καλοκαιριού και τώρα τα Σαββατοκύριακα τα πράγματα είναι δύσκολα. Κύριε Γούλα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Έχετε δίκιο, πράγματι μετά τις 20 Ιουνίου ο κόσμος έχει αυξηθεί πάρα πολύ στο παλιό. Η κίνηση, η διαφορά φαίνεται και στις παραλίες και στα καταστήματα και κυρίως στον κεντρικό δρόμο. Εκεί που τα αυτοκίνητα κινούνταν με μια ροή φυσιολογική, πλέον άρχισαν και δυσκολεύονται, ειδικά την Κυριακή όπως είπατε, που η επιστροφή δημιουργεί κάποιες ουρές.
0: Μάλιστα. Αστυνόμευση υπάρχει?
1: Υπάρχει τροχέα πολύ συχνά σε διάφορα σημεία του παλιού. Κάνει ελέγχους και για ταχύτητα και αλκοτέστ. Από ό,τι ακούω, κάποιοι συμπολίτες μας έχουν χάσει και τα διπλώματα γιατί κινούνται με ταχύτητες πάνω από τα όρια, τα οποία όρια πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι τα 30 χιλιόμετρα πλέον.
0: 30, έτσι.
1: Όσοι πάνε 55-60 χάνουν το διπλώμα τους.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα έργα τα οποία ήταν να γίνουν, θα γίνουν τελικά, γιατί είχε υποθεί ότι θα ξεκινούσε το έργο εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο, αλλά ακούστηκε ότι υπάρχει ένα θέμα από την εργολαβία.
1: Ναι, ο Σεπτέμβριος δείχνει για την έναρξη. Υπάρχει μια εξέλιξη στην εργολαβία, έχει βγει ανάδοχος. Τώρα για τις περισσότερες λεπτομέρειες θα μιλήσετε με τον κύριο Τσεκπέζογλου, που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Πλέον, αφού τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα κινούνται στον δρόμο του παλιού για να πάνε πέρα από Ηρακλήτσα, Μπόλοφους, η επιστροφή θα θέλει λίγη υπομονή, να μην κάνουμε προσπεράσεις. Άλλωστε, βγαίνουμε για διασκέδαση στους δρόμους αυτές τις ημέρες που λέμε και που υπάρχει το πρόβλημα. Να είμαστε ήρεμοι, υπομονετικοί, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την εκτέλεση του έργου, που ελπίζουμε ότι θα λύσει κάποια προβλήματα.
0: Πάντως είναι ευχάριστο ότι το είδαμε και με τα μάτια μας, έχουν μειωθεί οι ταχύτητες των οχημάτων. Δεν έχουμε εκείνη την ιστερία που είχαμε στο παρελθόν.
1: Έχουν χάσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας τα διπλώματά τους. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω. Και ο φόβος είναι αυτός που μας κάνει τα γυαλιά. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά με το καλό δεν καταλαβαίνουμε.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς.
1: Ναι, πράγματι γελάμε, αλλά ξέρετε, η σφοδρότητα των ατυχημάτων στο παλιό μόνο έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, με μεγάλη αυστηρότητα.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, ήσασταν σαφέστατος, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
1: Με υπομονή να απολαύσουμε τις θάλασσές μας, αυτό να κρατήσουμε. Έρχονται άνθρωποι από τα πέρατα του κόσμου να χαρούν τις θάλασσές μας. Ας είμαστε και εμείς ήρεμοι και υπομονητικοί.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν ο κύριος Αλέξης Γούλας. Καλή συνέχεια. Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε τώρα στον κύριο Αντώνη Μαστοράκη από την πλευρά των σχολών οδήγησης να μας ενημερώσει λίγο πώς έχει ο κλάδος σε αυτό το διάστημα, γιατί το καλοκαίρι καλώς ή κακώς υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους και γίνεται πιο δύσκολο το έργο των συγκεκριμένων ανθρώπων, των εκπαιδευτικών. Κύριε Μαστοράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα, καλημέρα. Από την όμορφη και γεμάτη πλέον Καβάλα.
0: Πράγματι. Για πείτε μας.
1: Έχει πολλή κίνηση. Έχουμε πολύ κόσμο. Δεν φαίνεται ακόμα όπως το έχουμε στο μυαλό μας το καλοκαίρι, αλλά έχει πολλή κίνηση και την κίνηση την βλέπουμε όχι μόνο με τα οχήματα, αλλά και με τον κόσμο που κινείται με τα πόδια μέσα στην αγορά και στην παραλία, και κυρίως αυτό φαίνεται τις μεσημεριανές ώρες που είναι άδεια η πόλη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πλέον ξεχωρίζουν γιατί κινούνται μέσα στην πόλη. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργεί και τις δυσκολίες όσον είναι το κυκλοφοριακό.
0: Τώρα, ο κλάδος σας τι γίνεται, επηρεάζεται με αυτή την κατάσταση, επηρεάζεται, δεν μπορεί να επηρεάζεται.
1: Όλοι επηρεαζόμαστε, στον δρόμο όλοι επηρεαζόμαστε. Όλοι επηρεαζόμαστε. Αρκεί να σας πω ότι το μάθημα το που κάνουμε εμείς είναι το 45 λεπτό το εκπαιδευτικό. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε προσαρμοσμένοι σε 45 λεπτό. Ξέρουμε ότι στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επειδή οι χρόνοι τους είναι διαφορετικοί και οι αποστάσεις, δεν υπάρχει 45 λεπτό, το κάνουν μια μισή ώρα, διπλό μάθημα. Και έχει εδώ και κανένα δύο χρόνια και στην Καβάλα πλέον, το 45 λεπτό δεν μας φτάνει. Πλέον τα μαθήματα τα κάνουμε διπλά. Θέλω να πω ότι οι χρόνοι, λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής εμφόρησης, έχουν αλλάξει εδώ πέρα. Οι αποστάσεις όλα. Δηλαδή πλέον στη full σεζόν, ένα 45 λεπτό δεν μας φτάνει να μπούμε, να πάμε μέχρι το Τελωνίο και να γυρίσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν τις αντίστοιχες δυσλειτουργίες. Αλλά εντάξει, είπαμε, το γρανάζι πρέπει να δουλεύει. Εντάξει, η πόλη το έχει ανάγκη αυτό, η οικονομία μας, όλα αυτά. Οπότε πρέπει να κάνουμε όλοι ο καθένας την υπομονή του από την πλευρά του και να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Τι άλλα προβλήματα υπάρχουν τώρα για τον κλάδο σας?

0: Όλα αυτά θα συζητηθούν πάλι σε μια συνάντηση που θα έχουμε την επόμενη Παρασκευή στο Υπουργείο, στην οποία θα παραστεί η πρόεδρός μας από τη Θεσσαλονίκη και εγώ σαν γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας. Είχαμε κάνει μια συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη πριν ένα μήνα, αλλά μετά οι εξελίξεις μας προλάβανε, άλλαξε Υπουργείο, οπότε θα πρέπει πάλι να μιλήσουμε με τον καινούργιο Υπουργό. Είμαστε όμως σε μια φάση εξυγχρονισμού, θα έλεγα. Οπότε αυτό είναι καλό.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά, κύριε Μαστοράκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους του κλάδου μου. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Μαστοράκης, είναι ο πρόεδρος των σχολών οδήγησης στην Καβάλα.

0: Να πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Καλατζή, πρώην υπουργό και νυν σύμβουλο του Πρωθυπουργού, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Έχουμε ίδρυση δύο νέων κομμάτων, έχουμε ανακατατάξεις κτλ. Κύριε Καλατζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πολιτική περίοδος τώρα μέχρι τις εκλογές, οπότε και αν γίνουν φθινόπωρο ή άνοιξη, ούτως ή άλλως πλησιάσαμε μήνες, έμεινα. Ναι, έχουμε τη δημιουργία, την ανακοίνωση δύο κομμάτων και πιθανόν και τρίτου του κ. Σαμαρά, που αλλάζει στο φωσάρι την εικόνα και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Αναφισβήτητα δυσκολεύει η αυτοδυναμία, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο δεύτερος από την Νέα Δημοκρατία θα έχει διαφορά τουλάχιστον 10 μονάδες. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο. Τώρα, πόσο θα πάρει η Νέα Δημοκρατία και πόσο θα πάρει ο δεύτερος. Η Νέα Δημοκρατία κατά την άποψή μου θα πάρει πάνω από 25 και ο δεύτερος θα πάρει και γύρω στο 15.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ο Τσίπρας δεύτερος, τα σήμερα δεδομένα, έτσι.
0: Mm-hmm. Το Πασόκ.
1: Αλλά το Πασόκ εμένα, ναι. Δυστυχώς εγώ το έχω πει και το λέω και δεν φοβάμαι να το πω δημόσια, ότι το Πασόκ αδικείται και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι το Πασόκ έχει και τεκμηριωμένες πια και ολοκληρωμένες θέσεις και πολύ σωστό και επίπεδο στελεχειακό δυναμικό, αλλά δεν μετράει, φαίνεται δυστυχώς μόνο αυτό, δεν πουλάει αυτό. Δεν φταίει, σας είπα, ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί τον γνωρίζω, τον τιμώ. Είναι πολιτικός που δεν μπορείς να το πεις ότι είναι για πέταμα προς Θεού τον άνθρωπο. Αλλά δυστυχώς θα το πω απλά στην ελληνική. Δεν το έχει, δεν το έχει. Και αυτό δυστυχώς μετράει αφού αποδείχθηκε στην πολιτική. Λοιπόν, θα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος. Mm-hmm. Λογικά φαίνεται συγκυβέρνηση. Θα μου πεις με ποια συγκυβέρνηση. Άσε να το δούμε το βράδυ των εκλογών. Mm-hmm. Πάντως η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει, κύριε, αζεστά κυβέρνητη. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα θα γίνουν.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω, γιατί το είπατε και εσείς, βλέπετε ότι τελικά ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτσι?
1: Εγώ δεν θα είμαι από αυτούς. Ακούστε, οι αρχαίοι, οι Αθηναίοι δεν ήταν τυχαίο ότι το μεγαλύτερο αδίκημα που θεωρούσαν ήταν η αγνωμοσύνη, η μη αναγνώριση στους ευεργέτες και μη λέγοντα το ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό τυχαίο, γι' αυτό και... υπήρχε η θανατική ποινή γι' αυτό στην Πνίκα. Λέω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να μην δεν αναγνωρίσω και ξεκινάω από μένα, γιατί αναφέρομαι σε άλλους, αλλά πρέπει να πω και τα δικά μου. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξεχάσω και να μην είμαι ευγνώμονος στην τώρα την Πακογιάννη, αλλά ιδιαίτερα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που 34 χρονών με έκανε νομάρχη ευθεότητος και μου άνοιξε την πόρτα στην πολιτική, τον Καραμαλή που με έκανε υπουργό, ή τον Αντώνη τον Σαμαρά, την πρόεδρο του Βουλής και σήμερα τον Μητσοτάκη σύμβουλό του. Αλλά λοιπόν. Και είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, και πιθανόν πολλοί να διαφωνούμε. Mm-hmm. Δεν βγαίνουμε δημόσια να πούμε. Αν έχουμε κάτι να πούμε, θα το πούμε στον ίδιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή η παράταξη, αν στάθηκε τόσα χρόνια με τις εντάσεις, τις διαφωνίες της, και θεμητές δεν είναι, δεν μπορεί εγώ και ο Ασβεστάς να έχουμε την ίδια άποψη. Αλλά καθίσουμε να το συζητήσουμε. Και τελικά, αν περάσει το Ασβεστά, εγώ έχω υποχρέωση στην χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον να μην μιλήσω. Λέω λοιπόν ότι γι' αυτό αυτή η παράταξη διατηρείται. Δεν γίνεται αυτό που βλέπετε. Λυπάμαι που το λέω αυτό το μπάχαλο στην αριστερά. Τρεις και ο Κούκος και ο καθένας από τους τρεις γίνονται τέτοιοι.

0: να μιλάει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει και να γίνεται χαμός. Εγώ θεωρώ με φυσική υγεία το ότι δίπλα σε αυτό το μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, το φιλοευρωπαϊκό, πρέπει να υπάρχει ένα αντίστοιχο κεντροαριστερό φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Και είτε να συνεργάζονται αυτά τα κόμματα όταν χρειάζεται, είτε και να αναλάσσονται στην εξουσία. Δυστυχώς δεν φαίνεται αυτό ακόμα. Mm-hmm. Και αυτό ίσως είναι η δύναμη που αυτή τη στιγμή που εκπροσωπεί ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και δεν εκπροσώπησε, δεν μπόρεσε να επιτύχει το Πασόκ. Το είπα σε κάποιον συνάδελφό σας απλά. Αν μέχρι σήμερα το Πασόκ δεν μπόρεσε να είναι 20% με ΟΠΕΚΕΠΕ, με Τέμπη, με υποκλοπές, με Λαζαρί, με κάποιους άλλους, με κάποια θέματα που δημιουργήσαμε εμείς σαν άτομα, πότε θα φτάσει 20%.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λογικά, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην συγκινήσει η πολιτική. Δεν μπορεί ποτέ όποιο πει ότι αυτό που λέει είναι θέσφατο, δηλαδή δεν χωράει η συζήτηση, θα είναι σίγουρο, είναι χαζό. Στην πολιτική είναι ρευστό το πράγμα. Δεν ξέρει σήμερα. Αυτό που ισχύει σήμερα δεν ισχύει αύριο. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Δεύτερο θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ο κ. Τσίπρα. Δεν μπορώ να πω πόσο θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι θα είναι με διαφορά πρώτο κόμμα. Τα υπόλοιπα ο λαό. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο. Καλό είναι να μετράμε, γιατί δεν μετρά τις σεισμοσκοπήσεις. Επειδή οι εκλογές θα γίνουν φθινόπωρο ή άνοιξη, θα έρθουν να ψηφίσουν οι νέοι, δεν θα πάνε στα μπάνια. Και τότε η άποψή μου είναι ότι δεν θα ψηφίσουν συστημικά, και συστημικά κόμματα είναι δύο, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μην εκπλαγείτε λοιπόν να δείτε τρελά πράγματα, δεν εννοώ τον κύριο Τσίπρα, εννοώ, ξέρετε, καινούργια κόμματα, καινούργιες πολιτικές παρατάξεις. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλατζή, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καλατζής, πρώην υπουργός, είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της, Μποκοτά, απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Σχήμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κονίνες πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικίων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας μέσα από τη συχνότητα της Earth Καβάλας και της Earth Ορεστιάδας από το στούντιο της Earth Καβάλας για να πάμε μαζί μέχρι τις 12 με τον χάρτη επικαιρότητας στην καθημερινή μας δίωρη εκπομπή. Λοιπόν, 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Βάζουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, και επισημαίνονται γεγονότα που ταξιδεύοντας ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη όπου μας καλεί η ενημέρωση. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου σήμερα. Ο Κώστας Λουκουμής δεν είναι κοντά μας λόγω του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Θα είναι σε λίγο στην κινητοποίηση των αγροτών εδώ στην περιοχή της Καβάλας, στην πλατεία Καπνεργάτη, στις 11 η ώρα και στη συνέχεια. Θα παρουσιάσει μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής της R3 Περίμετρος μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία γίνεται από το Δήμο Καβάλας και την Μέρα Αρχαία και την οποία θα σας την παρουσιάσουμε και εμείς σε λίγο ραδιοφωνικά. Αυτό για να ξέρετε, γιατί δεν θα ακούσουμε ενδεχομένως τον Κώστα Λουκούμ παρά μόνο σε κάποια ανταπόκριση. Όμως μαζί μας έχουμε με τα ρεπορτάζ τους και τους συναδέλφους Τασούλα Κρητικού και του Σάκη Ασβέστα. Οι ηχολήπτες μας Μάκης Μητάκος και Γιώτα Δημούδη επιμελούνται τον ήχο και τα ρεπορτάζ. Και εσείς μπορείτε να γίνετε μέλος αυτής της ιδεσιογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσουμε, μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας στα FM και φυσικά erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και βεβαίως οι 19 περιφερειακοί σταθμοί και εκπέμπουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλή σας μέρα για ακόμη μία φορά. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και έχουμε να πούμε πολλά μέχρι τότε. Πάμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή.

0: espalhar para os peluches. Que a por isto sogueiro e a pior noi majusse.
1: Πάμε λίγο να δούμε κάποιες ημερομηνίες ιστορικά που μας φέρνει η σημερινή ημέρα, 25η Ιουνίου, και θα ξεκινήσουμε από το 1950, όταν ο στρατός της Βόρειας Κορέας περνά τον 38ο παράλληλο και εισβάλλει στη Νότια Κορέα, και έτσι αρχίζει ο πόλεμος της Κορέας, που είναι γνωστός στους παλιότερους ενδεχομένως και στους νεότερους. Μία από τις πρώτες μεγάλες συγκρούσεις του ψυχρού πολέμου, η Χερσόνησος είχε διαιρεθεί μετά την ήττα της Ιαπωνίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βοράς βρέθηκε στη Σοβιετική ζώνη επιρροής, ο Νότος στην Αμερικανική. Το 1948 δημιουργήθηκαν δύο αντίπαλα κράτη. Η επίθεση ήταν ταχεία, η Σεούλ καταλήφθηκε μέσα σε λίγες μέρες και οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις υποχώρησαν προς το νότιο άκρο της χώρας. Ο ΙΕ καταδίκασε την εισβολή, συγκρότησε διεθνή δύναμη υπό αμερικανική διοίκηση για την υπεράσπιση της Νότιας Κορέας. Η Ελλάδα συμμετείχε στον πόλεμο της Κορέας με τάγμα πεζικού και αεροπορική δύναμη μεταγωγικών αεροσκαφών. Η σύγκρουση διεθνοποιήθηκε όταν η Κίνα παρενέβη στο πλευρό της Βόρειας Κορέας. Η Σοβιετική Ένωση παρήχε πολιτική, στρατιωτική και υλική υποστήριξη χωρίς να εμπλακεί επισήμως με χερσαίες μονάδες. Μετά από 3 χρόνια μαχών υπογράφηκε ανακοχή το 1953, ήταν 27 Ιουλίου. Δεν ακολούθησε συνθήκη ειρήνης. Η Κορέα παρέμεινε χωρισμένη σε 2 κράτη, με την αποστρατικοποιημένη ζώνη που ακολουθεί περίπου τη γραμμή του 38ου παράλληλου. Οι απώλειες όμως υπολογίζονται τουλάχιστον σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, στρατιώτες και αμάχους, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στα 4 εκατομμύρια. Και από την ελληνική αποστολή καταγράφηκαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες. Θα πάμε πιο παλιά. Θα πάμε στο 1678, όταν η Έλενα Κορνάρο Πισκόπιο, λόγια ενετικής καταγωγής, γίνεται η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που αποκτά διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα. Βέβαια, ήταν 32 χρονών, μιλούσε πολλές γλώσσες, είχε μελετήσει μαθηματικά, είχε μελετήσει αστρονομία, θεολογία, τους αρχαίους συγγραφείς. Έγινε η πρώτη γυναίκα στη σύγχρονη ιστορία που έλαβε πανεπιστημιακό τίτλο. Δεν είχε ζητήσει εξ αρχής διδακτορικό στη φιλοσοφία. Είχε αιτηθεί να εξεταστεί στη θεολογία. Η αίτησή της απορρίφθηκε όχι επειδή δεν είχε τις γνώσεις, αλλά επειδή ήταν γυναίκα. Η λύση που βρέθηκε ήταν ένα συμβιβασμό. Θα μπορούσε να πάρει τίτλο στη φιλοσοφία, όχι στη θεολογία. Η εξέταση της προσέλκυσε τόσο μεγάλο πλήθος, καθηγητές, φοιτητές, Βενετούς, εγκλητικούς και επισκέπτες από άλλα πανεπιστήμια, που η αίθουσα του πανεπιστημίου δεν χωρούσε τον κόσμο και έτσι μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό της Πάδοβας. Εξετάστηκε η Έλενα Κορνάρο Πιστόπια, εξετάστηκε δημόσια, πάνω σε αποσπάσματα του Αριστοτέλη, και έλαβε το τίτλο της στη φιλοσοφία μαζί με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά σύμβολα της εποχής, το δαχτυλίδι, το βιβλίο και τη δάφνινη κορώνα. Οι γυναίκες δεν έλειπαν ποτέ από τη γνώση, την επιστήμη ή τη σκέψη, συχνά έλειπαν από τα έδρανα, τις βιβλιοθήκες και τους τίτλους, επειδή κάποιος είχε αποφασίσει ότι δεν τους ανήκαν. Η Κορνάρο έγινε δεκτή ως εξαίρεση. Χρειάστηκαν όμως αιώνες μέχρι η πρόσβαση των γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση να αρχίσει να αντιμετωπίσει ως δικαίωμα και όχι ως παραχώρηση, κακά τα ψέματα. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες στιγμές ιστορικές σαν σήμερα. 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με άλμα 3 και 37 μέτρα, γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό. 1936, η Εθνική Ομάδα στο μπάσκετ αθρών δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Τουρκία. Έχασε 49-12, αλλά η ιστορική σημειολογία είναι της παρουσίας της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ στον πρώτο της διεθνή αγώνα. Στα σήμερα το 1947 εκδίδεται για πρώτη φορά το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, το πιο διάσημο ντοκουμέντο για τη ζωή των Εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 1978 ήταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η σημαία του ουράνιου τόξου που γνωρίζουμε ως σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας υπερηφάνειας, το δημιούργησε ένας καλλιτέχνης, ο Γκίλμπερτ Μπέικ, με πιο σκεπτικό, θέλοντας να εκφράσει την ορατότητα, τη διαφορετικότητα και την ενότητα της κοινότητας. 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της, ένα τελικό που κρίθηκε στην παράταση μέσα στον Buenos Aires. 1982, καταργείται το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται στους φαντάρους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 εκατοστά. Μια συμβολική αλλαγή στην κουλτούρα της θητείας. Σαν σήμερα έχουμε αρκετές ειδήσεις που μας έρχονται από τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και από τα Μουντιάλ. Όμως θα πάμε εμείς στο 1998, όταν κυκλοφορούν τα Windows 98 της Microsoft, φέρνοντας νέα εποχή στη χρήση των υπολογιστών και την πρόσβαση στο ίντερνετ για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Να θυμηθούμε το 2004 την Εθνική Ελλάδα, σαν σήμερα, να κερδίζει 1-0 την Γαλλία με γκολ του Χαριστέα και να προκρίνεται στα ημιτελικά του Euro 2004 σε μια πορεία που θα γράψει ιστορία. 2009 φεύγει από τη ζωή Μάικλ Τζάκσον, ο βασιλιάς της pop, ήταν 50 ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, σώξε εκατομμύρια θαυμαστές που θρηνούν την απώλεια του ανθρώπου που άλλαξε την μουσική βιομηχανία. Και να πάμε και σε μια απώλεια ακόμη, το 1997, πιο πριν, αυτή του Ζακρίβ Κουστό, του πολύ σημαντικού Γάλλου ωκεανογράφου, εφευρέτη, ερευνητή, πρωτοπόρου της υποβρύχιας έρευνας και κινηματογράφησης, συνδημιουργό της αυτόνομης καταδυτικής συσκευής Aqualung, συνέβαλε καθοριστικά στη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τον υποθαλάσσιο κόσμο, μέσω των ντοκιμαντέρ που οι παλιότεροι τα παρακολουθούσαμε με τα μανίας, των βιβλίων του, αλλά και του περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Θα ήθελα να αναφέρω και μία πολύ ακόμη. Ήταν η Φάρα Φούσετα, μία από τις πρωταγωνίστριες στους Άγγελους του Τσάρλι. Με την ομορφιά της έγινε σύμβολο της pop κουλτούρας της δεκαετίας των 70 και των 80. Ωστόσο, ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική της εμφάνιση και την τηλεοπτική της παρουσία, αλλά συγκίνησε πολύ περισσότερο και πολύ περισσότερο κόσμο με την ανοιχτή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή το 2009. Σήμερα, στο εορτολόγιο, βλέπουμε τα ονόματα Έρος, Λίβιος, Φεβρονία.

0: Έτσι ρίχνουμε κλεφτές ματιές και στην διεθνή επικαιρότητα, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης που βιώνουν στην Βενεζουέλα οι άνθρωποι με αυτούς τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έχουν φέρει αρκετούς νεκρούς. Μάλιστα μιλάμε για δύο σεισμούς, έναν ισχυρό σεισμό 7,5 ρίχτερ, ενώ είχε προηγηθεί μόλις 39 δευτερόλεπτα προσεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ. Μάλιστα η προσωρινή ηγετίδα της Βενεζουέλα, η Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε την κατάσταση φυσικά την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και οδήγησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης αγνοωμένων και ανάσυρσης θυμάτων συνεχίζονται με την διεθνή βοήθεια να πηγαίνει προς την χώρα της Βενεζουέλας, να συγκεντρώνεται για να κατευθυνθεί προς τη χώρα της Βενεζουέλας και τους πολίτες της χώρας που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται μετά από αυτούς τους ισχυρότατους σεισμούς. Τώρα εμείς θα έρθουμε στα δικά μας και θα πάμε στον βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από την πολιτική του πορεία, τις σπουδές του και ό,τι άλλο έχει, όπως αλλιώς έχει πορευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπήρξε μια τεράστια συζήτηση η οποία πήρε μεγάλη έκταση και σε πανελλαδικής εμβέλειας μέσα, άλλωστε τον οδήγησε κιόλας στην παραίτηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου ήταν υφυπουργός σε μια πολύ μικρή διάρκειας θητεία. Χθες μίλησε στη Βουλή για αυτά ακριβώς τα πράγματα, και ουσιαστικά ανέφερε ότι το αφήγημα ήταν ένα αφήγημα το οποίο στήθηκε εναντίον του και το οποίο κατέρευσε παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία και δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις προς τους συναδέλφους τους και δημοσιοποιώντας βεβαίως αυτές τις απαντήσεις για τα πραγματικά γεγονότα τα οποία, όπως ο ίδιος λέει, δεν διαψεύδονται. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη Βουλή ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης.
1: Λαμβάνω σήμερα το λόγο γιατί θεωρώ χρέος μου να τοποθετηθώ δημόσια για μια υπόθεση που δεν με αφορά μόνο εμένα προσωπικά, αλλά αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα. Πώς ένα διοικητικό σφάλμα μπορεί μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής στοχοποίησης και δημόσιας απαξίωσης. Η πρόσφατη παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτέλεσε πράξη πολιτικής ευθύνης. Δεν συνιστά παραδοχή ενοχής ούτε αποδοχή οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Σε ένα κράτος δικαίου η ενοχή δεν προεξοφλείται ούτε αποδίδεται με πολιτικούς όρους. Διερευνάται από τα αρμόδια όργανα και κρίνεται από τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, στην περίπτωσή μου, πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε κρίση αρμόδιας αρχής, διατυπώθηκαν βεβαιότητες, εκδόθηκαν ετιμιγορίες και επιχειρήθηκε η ηθική και πολιτική μου καταδίκη. Ας δούμε λοιπόν τα πραγματικά δεδομένα και στο τέλος θα καταθέσω στα πρακτικά όλα τα σχετικά έγγραφα. Το 2007 προτάθηκα από την ΑΕΜΝΗ στη Μαριέτα Γιαννάκου για θέση ειδικού συνεργάτη της για θέματα νέας γενιάς. Η σχετική νομοθεσία δεν απαιτούσε τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη θέση. Η διοίκηση διέθετε ήδη τον πλήρη υπηρεσιακό μου φάκελο, καθώς η συνεργασία μου με το Υπουργείο είχε ξεκινήσει νωρίτερα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιολογητικών που είχαν κατατεθεί, μεταξύ αυτών το απολυτήριο Ολικίου και το πτυχίο μου από το Southeastern College. Με βάση τα στοιχεία αυτά, είχα καταταγεί ορθώς την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, κατά τη σύνταξη της νέας πράξης πρόσληψης, η διοίκηση με ενέταξε στην κατηγορία του ειδικού επιστήμονα, που ουδέποτε, προσέξτε, ουδέποτε απαντάται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση των γραφείων μελών της κυβέρνησης κατ' επίκληση μιας άσχετης διάταξης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πολύ απλό. Πώς θα μπορούσα να παραπλανήσω τη διοίκηση για στοιχεία τα οποία η ίδια ήδη γνώριζε? Πώς θα μπορούσε να υπάρξει εξαπάτηση όταν τα προσόντα μου ήταν εξ αρχής γνωστά και καταγεγραμμένα? Τα γεγονότα οδηγούν σε ένα σαφές συμπέρασμα. Πρόκειται για διοικητικό σφάλμα της υπηρεσίας που συνέταξε την πράξη και όχι για δική μου δόλια ενέργεια, παραπλάνηση ή ψευδή δήλωση. Εξίσου αβάσιμος αποδεικνύεται και ο ισχυρισμός περί οικονομικού ωφέλους. Οι μισθολογικές καταστάσεις αποδεικνύουν ότι δεν έλαβα ούτε ένα ευρώ περισσότερο από όσα δικαιούμουν. Αντιθέτως, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, οι αποδοχές που λάμβανα δεν υπερεύαιναν εκείνες που αντιστοιχούσαν στην νόμιμη υπηρεσιακή μου κατάταξη. Επομένως, ας δούμε τι πραγματικά δεν υπάρχει σε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο, δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό, δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης, δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει παράνομη πράξη που να αποδίδεται σε μένα. Υπάρχει ένα διοικητικό λάθος, το οποίο επί σχεδόν 20 χρόνια ουδής είχε αμφισβητήσει και το οποίο σήμερα επιχειρείται να παρουσιαστεί ως προσωπική παρανομία. Στη δημοκρατία η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμητή. Η διαστρέβλωση όμως των γεγονότων και η ηθική εξόντωση πολιτικών αντιπάλων δεν μπορούν να υποκαθιστούν τον δημόσιο διάλογο. Η αλήθεια δεν διαμορφώνεται από κραυγές και τίτλους. Διαμορφώνεται από τα γεγονότα. Και τα γεγονότα αργά ή γρήγορα αποκαθιστούν πάντα την αλήθεια. Αυτό που παρακολουθήσαμε τις ημέρες εκείνες που είχαν αλάβει...
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα που ακούσαμε από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη που μίλησε στην Βουλή, θέλοντας να απαντήσει σε όσα άκουσε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και τον οδήγησα μάλιστα και στην παραίτησή του από την θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που όπως ακούσαμε ανέφερε ότι ήταν καθαρά κίνηση πολιτικής ευθυξίας ώστε να μην πληγεί η κυβέρνηση και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή ενοχής. Κατέθεσε στα πρακτικά τα σχετικά έγγραφα του υπηρεσιακού του φακέλου, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε αποκόμισε, όπως ακούσατε, οικονομικό όφελος από τη λαθασμένη μεταγενέστερη ένταξή του στην κατηγορία του ειδικού επιστήμονα, καθώς οι αποδοχές του ταυτίζονταν πάντα με την νόμιμη κατάταξή του. Απευθύνθηκε και στους ψηφοφόρους του στην Καβάλα και έστειλε μήνυμα συνέχειας της πολιτικής του διαδραμής, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει όρθιος, καθαρός και απόλυτα προσιλωμένος στο έργο του. Ήταν μια απάντηση την οποία όφιλε, θεώρησε ο κ. Λαζαρίδης, να δώσει μέσα από το βήμα της Βουλής και φαντάζομαι το επόμενο χρονικό διάστημα ανά αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν και σε συνεντεύξεις που θα κάνει στην εκλογική του περιφέρεια εδώ στην περιοχή της Καβάλας, προκειμένου να διευκρινίσει όλα όσα ακούστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον ίδιο.

0: Και τώρα θα μετακινηθούμε προς τη Δράμα και στον Δήμο Παρανεστίου για ακόμη μια φορά. Αυτή τη φορά θα πάμε στον Δήμαρχο Παρανεστίου, τον κύριο Αναστάσιο Καγιάοκλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καγιάοκλου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ρένα. Καλημέρα στους φίλους που μας παρακολουθούν. Ευχόμαστε όλο καλό καλοκαίρι με υγεία και όλα τα... να είναι στη ζωή τους όμορφα.
0: Λοιπόν, από τα πολύ σημαντικά που γίνονται εκεί στην περιοχή του Παρανεστίου, χθες μάλιστα, Δήμαρχε, είχαμε και τον κύριο Δογραμματζίδη να μας λέει για τις εκδηλώσεις στο σχολείο του Νικηφόρου, στο Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις του Νικηφόρου, που είναι όχι μόνο ένα σχολείο, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή του Παρανεστίου, με όλο αυτό το τεχνολογικό εξοπλισμό παρατήρησης του ουρανού που διαθέτει. Και βλέπουμε τώρα ότι προχωράτε και εσείς προσπαθώντας να κάνετε και τα επόμενα βήματα που θα δώσουν τη δυνατότητα και στους κατοίκους για καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και στους επισκέπτες για καλύτερη εμπειρία όταν βρεθούν στην περιοχή του Παρανεστίου. Και μιλάω για το Wi-Fi 4GR.
1: Όσον αφορά το αστυνομικό παρατηρητήριο που έχουμε στο Νικηφόρο, στο Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις, όντως γίνεται καταπληκτική δουλειά από τον κύριο Δογραμματζίδη και επίσης από τον κύριο Καραγιαννίδη, τον Αρχιμίδη, οι οποίοι αυτοί είναι οι συλλοβάτες, είναι ο σύλλογος ο Πίγασος που τρέχει όλη αυτή την προσπάθεια ερασιτεχνών όσον αφορά το κομμάτι με τα πειράματα, με τις τηλεπαρατηρήσεις, με τις όμορφες διαλέξεις, να παίρνουν διακεκριμένους επιστήμονες, να έχονται φοιτητές, μαθητές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας και όχι μόνο και από το εξωτερικό.
0: Και είναι τις πολύ μουσικές βροδιές που εμπλουτίζουν αυτές τις εκδηλώσεις για να περάσει ακόμα καλύτερα ο κόσμος.
1: Και στο σημείο εκεί που είναι το αστρονομικό παρατηρητήριο, το υπαίθριο πάρκο ηλιακών ολογιών και το υπαίθριο εργαστήριο φυσικής, σήμερα ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα θεματικό πάρκο. Γίνεται όλος ο αύλιος χώρος, όλος ο περιβάλλοντος χώρος με αυτόν τον τρόπο δοσμένο, ώστε να υπάρχει ένα θεματικό, να μπορεί ο μαθητής, να μπορεί ο επισκέπτης να διασκεδάσει, να χαρεί και όλα αυτά συνδυασμένα να περνάνε στους ανθρώπους που μας επισκέπτονται, η γνώση, η αυτοπαρατήρηση. Θα κάνουμε κάτι που δεν υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι μοναδικό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό και αυτή η προσπάθεια και το σύνολο των προσπαθειών. Και τώρα κάποιος που θα βρεθεί στο Νικηφόρο, για παράδειγμα, για μία αστροπαρατήρηση, θα έχει και δωρεάν Wi-Fi.
1: Σωστά. Όσον αφορά το Wi-Fi που λέτε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμός 2021-2027. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας δωρεάν ίντερνετ για τους φίλους μας, για τους επισκέπτες, και εμείς προχωράμε σε καινούργια σημεία, όπως βλέπετε στο Άλσο της Ανδριανής, γνωστό ως ΜΑΙΣ, είναι ένας χώρος που επισκέπτονται διάφοροι, είτε είναι δημότες μας, είτε άνθρωποι που μένουν στο νομό Δράμα, νομό Καβάλας. Είναι ένα μέρος καταπράσινο, με κιόσκια, με ψυχαριές, με νερά.
0: Ωραίος τόπος αναψυχής, πάρα πολύ ωραίος τόπος αναψυχής, ιδιαίτερα για οικογένειες με μικρά παιδιά και για παρέες.
1: Σωστά. Και στο Δήμο πάλι έχουμε ένα πανέμορφο γήπεδο, ένα δημοτικό γήπεδο στην Ανδριανή, το οποίο και αυτό θα έχει δωρεάν Wi-Fi για όλους τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται. Βλέπετε, δεν σταματάμε στο Δήμο μας.
0: Αυτά τα σημεία προστίθενται σε άλλα σημεία ή με αυτά τα σημεία καλύπτεται όλος ο Δήμος?
1: Αυτά προστίθενται κάθε φορά. Αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει παλαιότερα. Είχαμε εντάξει κάποια σημεία. Κάθε φορά εμπλουτίζουμε τα σημεία, είναι περισσότερα. Έχουμε στην κοινότητά μας το Παρανέσι, την πλατεία. Έχουμε στην Πρασινάδα ένα απομακρυσμένο σημείο. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί η κινητή τηλεφωνία δεν πιάνει. Να έχουμε δωρεάν Wi-Fi και να μπορεί κάποιος με το Messenger ή με το Viber να επικοινωνεί με οποιονδήποτε θέλει, γιατί το κινητό του δεν πιάνει. Είναι κάτι που μπορεί να σώσει ζωές, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε κάνει στην Πρατινάδα, στην κοινότητα Σύλης, είναι ένα απομακρυσμένο μέρος που από εκεί δίπλα είναι το υπέροχο μοναστήρι Μεταμορφώσεις του Σωτήρου που είναι πάνω στα βράχια. Έχουμε επισκέπτες συνεχώς, έρχονται λεωφορεία, λειτουργεί το μοναστήρι, έχουμε τρεις ιερομόναχους. Έχουμε ωραία φύση και αν συνεχίσει, πας και σε άλλα όμορφα σημεία, μέσα στο πράσινο, έχουμε το Παρθένο δάσος, έχουμε πολλά όμορφα σημεία και τώρα το καλοκαίρι ενδείχνεται να έρθει κάποιος επισκέπτη στην περιοχή μας.
0: Ναι. Θα μπορέσει να βοηθηθεί με αυτήν τη νέα τουριστική ιστοσελίδα που λειτουργεί ο Δήμος Παρανεστίου, το visit.paranesti.gr, για να δει τις ομορφιές της περιοχής και να χαρτογραφήσει πού θέλει να πάει, τι να επισκεφθεί, τι να δει στην περιοχή του Παρανεστίου.
1: Σωστά. Πέρα από τα σημεία, όπως λέτε, που έχουμε δωρεάν Wi-Fi, όπως είναι, είπαμε, Παρανέστη, Πρασινάδα, Μεσοχώρη, Πλατανιά, Ψιλεράκη, Νικηφόρο, Ανδριανή κτλ., είναι γύρω στα 12 σημεία. Καθημερινά προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την υπηρεσία και το πλαίσιο αυτό έχουμε κάνει μια νέα σελίδα που είναι Visit Παρανέστη. Με αυτή τη νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζουμε όλα που αφορούν την ομορφιά του τόπου μας. Όλα που έχουμε τα αξιοθέατα, τα τοπονύμια, τα χωριά, τους συλλόγους, τις επιχειρήσεις, όλα τα σημεία τα οποία πρέπει να γνωρίζει οποιοδήποτε, ακόμη και οι δημότες μας, πολλά σημεία μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, να μην τα ξέρουν, γιατί είναι μεγάλος ο Δήμος. Έχει σημεία τα οποία το Παρανέστη με την Ανδριανή έχει απόσταση 30-40 χιλιόμετρα. Μπορεί κάποιοι επισκέπτες, κάποιοι δημότες, συγγνώμη, να μην έχουν επισκεφτεί τα σημεία αυτά. Τώρα δίνονται αυτά με ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, όλες οι ομορφιές αυτές που λέμε τα αξιοθέατα και οι δραστηριότητες που κάνουν οι σύλλογοι του τόπου μας, η αθλητική, η πολιτική, η μορφωτική, και παρουσιάζουν το Παρανέστη, παρουσιάζει ο προορισμός αυτός αρμονικά, παράλληλα με το ποτάμι, τα φράγματα, τους καταράκτες. Όλα αυτά δημιουργούμε στον επισκέπτη την ολοκληρωμένη εικόνα, το τι έχουμε, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο καθένας όταν θα μπει στη σελίδα να ενημερωθεί και να επισκεφτεί το τόπο μας εκεί που θέλει ο καθένας για το δικό του λόγο. Θέλει τουριστικό προορισμό, θέλει να κάνει δράση στο ποτάμι, θέλει να πάει να δει μια εκκλησία, όπως είπαμε, τα μετέωρα που είναι πάνω στο Παρανέστη, στην Πρασινάδα. Οτιδήποτε θέλει μπορεί να το ανακαλύψει εύκολα και να έρθει. Και πέρα από αυτό, οποιοδήποτε είναι που έχει επιχείρηση στον τόπο μας, οποιοδήποτε σύλλογος κάνει οτιδήποτε και θέλει να το αναδείξει, θα μπορεί να ανεβάσει μόνος του και να πει ότι το δικό μου το κατάστημα λειτουργεί αυτές τις ώρες, προσφέρει αυτό, ο δικός μας σύλλογος θα κάνει την εκδήλωση αυτή την ημερομηνία. Είναι, βλέπετε, ένα πολύ σημαντικό ψηφιακό εργαλείο.
0: Mm-hmm, ναι. Και για να το συνδέσω πάλι με το χθεσινό, κάποιος δηλαδή, ακούγοντας χθες που μιλούσαμε για το πρόγραμμα των αστροπαρατηρήσεων τώρα του καλοκαιριού, θελήσει να βρεθεί μια μέρα, ένα βράδυ, για να κάνει αυτή την αστροπαρατήρηση στο

0: Οκτωβρίου, να υπενθυμίσουμε εκεί όπου φιλοξενείται κατά καιρούς κόσμο.
1: Στον πανέμορφο οικισμό έχουμε και εκεί δωρεάν Wi-Fi. Εδώ και 4 χρόνια είναι ένας χώρος πανέμορφος που φιλοξενούμε πολύ κόσμο. Πάνω από 3.000 κόσμο φιλοξενούμε το χρόνο στον οικισμό. Και πρόσφατα έχουμε καταθέσει την περιφέρεια για να πάρουμε έγκριση χρηματοδότησης. Μιλάμε γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα γίνει κουκλί, θα γίνει πιο λειτουργικός ο χώρος, θα αναβαθμιστεί, θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, αυτόνομο θα είναι ενεργειακά, θα γίνουν νέα γήπεδα, βόλεϊ, μπάσκετ, θα γίνει μεγάλη παιδική χαρά, υπαίθρια εστιατόρια, βοτανικός κήπος, θα γίνει παράδεισο στο σημείο αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε το τόπο μας. Ξέρετε την περιοχή μας.
0: Ήταν ο παλιός οικισμός της ΔΕΗ όταν δημιουργούνταν τα φράγματα, εκεί που έμεναν οι οικογένειες των ανθρώπων που εργάζονταν στα φράγματα για την κατασκευή των φραγμάτων του φράγματος εκεί στην περιοχή, και ο οποίος οικισμός πλέον έχει περάσει στο Δήμο και ο Δήμος εδώ και χρόνια κάνει το καλύτερο δυνατό για να το αξιοποιήσει, να μην χαθεί αυτή η δυνατότητα.
1: Όπως το λέτε, από τη στιγμή που πήραμε πλέον τον οικισμό για 30 χρόνια ακόμη, παραχωρήθηκε εκ νέου, είναι πλέον εισαγωγικά δικός μας χώρος, γι' αυτό θα τον αναβαθμίσουμε, γι' αυτό θα γίνουν όλες οι ανακαινήσεις. Υπάρχει σε κάθε σπιτάκι αυτόνομο ενεργειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, τα πάντα όλα είναι σε έναν αντίχρονο σπίτι μέσα στο πράσινο. Και όπως βλέπετε, εμείς έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να προετοιμάζουμε το μέλλον του τόπου μας. Βλέπετε ότι δεν αφήνουμε κάτι στην τύχη, επενδύουμε στις υποδομές. Όποιο πρόγραμμα υπάρχει το οποίο μπορεί να μας δώσει ωφέλη στον τόπο μας, το αξιοποιούμε. Με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να πάρουμε πολλά πράγματα και αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε το Δήμο μας πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό. Την εξωστρέφεια, που είναι ένα βασικό κομμάτι για μας, δίνουμε βαρύτητα. Καθημερινά προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καγιάογλου.
1: Να είστε καλά, εύχομαι να έχετε επιτυχίες και ευχαριστούμε και εμείς το κανάλι σας που μας δίνει το λόγο, μας δίνει το βήμα για να μπορούμε να επικοινωνούμε τα όμορφα του τόπου μας.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάογλου. Ξεκινήσαμε για ένα θέμα, είπαμε πολλά, όπως κάνουμε κάθε φορά.

Είχαμε μια πρωτοφανή στα χρονικά υπόθεση ρευματοκλοπής με παραποιημένους ψηφιακούς μετρητές που αποκαλύφθηκε από την ελληνική αστυνομία, αφήνοντας πίσω τη τρύπα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του ΔΔΕ.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης δεν θυμίζει τις συνηθισμένες υποθέσεις ρευματοκλοπής, πτεσματάκια, καθώς τα μέλη της είχαν αναπτύξει τεχνογνωσία που σπάνια συναντάται σε διεθνές επίπεδο. Με ειδικό παράνομο λογισμικό και απόλυτο συντονισμό, η Σπύρα κατάφερε να ξεγελάει τα υπερσύγχρονα συστήματα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΙΕ, προσφέροντας στους πελάτες της δραματική μείωση του λογαριασμού ρεύματος. Στο πελατολόγιο του κυκλώματος φιγουράρουν δεκάδες επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές μονάδες τροφίμων και καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα, αυτοί που έχουν καεί περισσότερο από αυτές τις τεράστιες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι δράστες δρούσαν ανενόχλητοι από το 2017, μας λέει η αστυνομία, έχοντας δημιουργήσει μια άτυπη συνδρομητική υπηρεσία παραποίησης δεδομένων που τους απέφερε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και περιπτώσεις τεχνητής αύξησης της παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έβαλε τέλος σε αυτή τη δράση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 52χρονου που ήταν ο συντονιστής, του 40χρονου και του 43χρονου ακόμη που είχαν καθαρά επιχειρησιακούς ρόλους. Η ογκώδης δικογραφία εμπλέκει συνολικά 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με ένα σκάνδαλο που έχει αρκετά μεγάλες προεκτάσεις. Τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, αλλά και εδώ της περιοχής μας, του Σερών, του Κιλκής, της Χαλκιδικής, της Καβάλας, του Εύρου, της Πέλλας, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Ξάνθης, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Ηλίας. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9.163.354 ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 371.000 ευρώ. Είχαμε όλη αυτή τη διαχείριση από πλευράς της αστυνομίας, και η οποία με ένα εκτενές δελτίο τύπου περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο τι έκαναν οι δράστες. Εισήγαγαν στο λογισμικό του μετρητή ειδικούς συντελεστές κλίμακας και χρονικές παραμέτρους εφαρμογής, με τους οποίους προκαθόριζαν το ποσοστό μείωσης της καταγραφόμενης κατανάλωσης και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της παραποίησης, με αποτέλεσμα να αναλυώνονται τα στοιχεία κατανάλωσης που καταγράφονταν και μεταδίδονταν στο κέντρο τηλεμέτρησης του ΔΕΔΙΕ. Ήταν μια εξελιγμένη και μοναδική παγκοσμίως μεθοδολογία που ακολουθούσαν στους ψηφιακούς μετρητές. Ειδικότερα χρησιμοποιούσαν ένα εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό, το οποίο το εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής, και με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΙΕ, μέσω του οποίου αποστέλλονταν διαδικτυακά και δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η μακροχρόνια χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή αλλίωση των δεδομένων που αποστέλλονταν και τη διατάραξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος τηλεμέτρησης του ΔΕΔΙΕ. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές είχαν και ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΔΕΔΙΕ στα πραγματικά δεδομένα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλωνόταν από τις επηρεαζόμενες παροχές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη μείωση της καταγραφόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αυτή προσέδιδε στη δράση τους χαρακτηριστικά συνδρομητικής υπηρεσίας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν συνεχή ροή στα έσοδα που είχαν από την παράνομη αυτή δραστηριότητα. Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης μετρητών και άλλα τεχνικά δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει μάλιστα το γεγονός ότι σε συνολικά 88 ψηφιακούς μετρητές διαπιστώθηκαν παρεμβάσεις με τη χρήση του λογισμικού αυτού. Ο κατασκευαστής των συγκεκριμένων μετρητών χαρακτήρισε τις επεμβάσεις ως το πλέον εξεζητημένο περιστατικό που έχει εντοπιστεί διεθνώς στους περισσότερους από 2 εκατομμύρια μετρητές του ίδιου τύπου που λειτουργούν παγκοσμίως. Λόγω της πρωτοτυπίας και της τεχνικής πολυπλοκότητας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε ειδικό εργαλείο διάγνωσης για την ανίχνευση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Ξέρετε, έτσι εξελίσσεται η τεχνολογία, κάτι ξεπερνάει κάτι άλλο και μετά βρίσκεται το άλλο που θα ξεπεράσει αυτό για να μπορέσει να εντοπιστεί. Όπως είπαμε, υπήρχαν
Υπήρχαν παρεμβάσεις σε πάρα πολλούς πετρητές, πάρα πολλές παράνομες παρεμβάσεις, τουλάχιστον 600, πάνω από 600, που αφορούν 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με την ζημία που σας ανέφερα και τα χρήματα που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση. Όλα αυτά βέβαια παραπέμπονται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μαζί με τους συλληφθέντες για να λογοδοτήσουν. Στο πακέτο όμως είναι, εκτός από τους συλληφθέντες όπως είπαμε, και πολλοί άλλοι που θα λογοδοτήσουν γι' αυτό ακριβώς στην δικαιοσύνη. Και στο σημείο αυτό εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με μία ακόμη μουσική μας επιλογή πάμε στις 11 η ώρα για να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επανερχόμαστε γιατί θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 όπως κάνουμε κάθε μέρα.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχέα, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επανήλθαμε, είναι 8 λεπτά μετά τις 11 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας σήμερα η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, είναι ο Μάκης Μητάκος που επιμελείται τον ήχο και είναι το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας στα FM και από το διαδίκτυο από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Για την επόμενη ώρα θα δούμε έτσι αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρειά μας. Κυρίως θα κοιτάξουμε αυτές τις όμορφες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή μας. Άλλωστε η περιοχή μας κορυφώνονται στην περιοχή μας οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και όχι μόνο. Και φυσικά θα επιχειρήσουμε να έχουμε και μία επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καβάλας, στην πλατεία Καμνεργάτη, αυτή τη στιγμή που είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των αγροτών, μία συνάντηση διαμαρτυρίας για τα ζητήματά τους που δεν έχουν λυθεί ακόμη.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε από την Καβάλα. Την Καβάλα ως διαχρονικό μήλον της Έριδος. Είναι η έκθεση που παρουσιάζεται σήμερα στο πλαίσιο των ελευθερίων από τον Δήμο Καβάλας και την 20η θωρακισμένη μεραρχία που εδρεύει στην Καβάλα. Είναι μια έκθεση η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστεί, ξεκινάει από σήμερα η παρουσίασή της στο χώρο τον ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης και θα διαρκέσει ως την 1η Ιουλίου. Είναι μάλιστα στον πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων στις 7 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης και μια εσπερίδα με διοργανωτή την 20η τεθωρακισμένη ημεραρχία και θέμα Καβάλα των διαχρονικών μήλων της Έριδος. Και ομιλητές τον επίσημο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Κωνσταντίνο Γκίνη που θα μιλήσει για τη στρατηγική αξία της Καβάλας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αντώνιο Κλάψη που θα μιλήσει για την εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας και την απελευθέρωση της Καβάλας και τον ερευνητή της τοπικής ιστορίας τον Κωνσταντίνο Παπακοσμά που θα μιλήσει για τη διαχρονική παρουσία του στρατού στην Καβάλα και τις ονομασίες των στρατοπέδων της πόλης σε ένα συντονισμό της εκδήλωσης που θα έχει ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Γιάννης Χατζή Εμμανουήλ, με είσοδο ελεύθερη και για την έκθεση αλλά και για την σημερινή εσπερίδα. Και η έκθεση είναι ουσιαστικά αυτό που θα παρουσιάσει σήμερα στην R3 και στην εκπομπή Περίμετρο ο Κώστας Λουκούμης, ο συνάδελφος που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου σχετικά με την έκθεση αυτή. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάβης.
1: Η Καβάλα των διαχρονικών μήλων της Έριδος. Μια κορυφαία εκδήλωση που τιμούμε την παρουσία του ελληνικού στρατού στην Καβάλα από το 1913 μέχρι σήμερα. Σε συνεργασία με την 20η τεθωρακισμένη ημεραρχία που πάνω από 20 χρόνια έχει την έδρα της στην Καβάλα, οργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση που περιλαμβάνει εσπερίδα την 25η Ιουνίου 2026, αλλά και έκθεση τεκμηρίων, κοιμηλίων και φωτογραφιών στις αίθουσες της Μεγάλης Λέσχης, από τις 25 Ιουνίου μέχρι την 1η Ιουλίου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην στρατηγική και γεωγραφική σημασία της πόλης της Καβάλας από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας παράλληλα την παρουσία και το ρόλο του ελληνικού στρατού στην περιοχή. Εντυπωσιακά τεκμήρια είναι ο χάρτης της μάχης των Φιλίππων που αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής ως πεδίο ιστορικών συγκρούσεων. Το ομοίωμα του αντιτορπιλικού Δόξα, το πλοίο που μετέφερε τα ελληνικά στρατεύματα για την απελευθέρωση της Καβάλας στις 26 Ιουνίου του 1913, θα παρουσιαστεί αρχαιακό υλικό από μεραρχίες του ελληνικού στρατού, η 7η μεραρχία Πεσικού, η 11η μεραρχία Πεσικού, η 20η τεθωρακισμένη μεραρχία, εκθέματα οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού του 20ου αιώνα.
0: Απόσπασμα λοιπόν από όσα είπε ο Δήμαρχος Καβάλας που ακούσατε, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη για τη σχετική εκδήλωση, έκθεση και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον διοικητή της 20ης τεθωρακισμένης μεραρχίας, υποστράτηγο Αριστίδη Καβαρλίκο.
2: Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και εκτιμώ και εθνικό χρέος για τη μεραρχία μας να συνδιοργανώνει αυτή την εκδήλωση με τον Δήμο Καβάλας, όπως είπα, στο πλαίσιο των Ελευθερίων 2026. Η Καβάλα δεν είναι απλώς μια πόλη με πλούσιο ιστορικό αποτύπωμα, αλλά ένας τόπος με διαχρονική γεωπολιτική αξία. Ως κρίσιμος κόμβος της Ανατολικής Μακεδονίας, με στρατηγικό λιμένα και κομβική γεωγραφική θέση, η Καβάλα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή. Η σχέση της πόλης με τον στρατό είναι βαθιά, ιστορική και σφυριλατημένη μέσα από κοινούς αγώνες και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού της πόλης της Καβάλας. Στεκόμαστε δίπλα περήφανα στους πολίτες της, όχι μόνο ως εγγυητές ασφάλειας, αλλά και ως ενεργή αρρωγή της καθημερινότητάς τους. Κοιτάζοντας το παρελθόν, με σεβασμό, ατενίζομαι το μέλλον με αισιοδοξία. Η προοπτική της Καβάλας ως σύγχρονου οικονομικού, ενεργειακού και διαμετακομιστικού κέντρου είναι τεράστια.
0: Ήταν ο υποστράτηγος Αριστίδης Καβαλίγκος, διοίκητης της 20ης Σταθωρακισμένης Μεραρχίας που εδρεύει στην Καβάλα. Πολλά από αυτά τα συλλεκτικά είδη δόθηκαν από τον συλλέκτη στρατιωτικών ειδών, τον κύριο Αθανάσιο Αθανασίου, που ήταν παρόν και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε και έδωσε τη δική του έκταση.
1: Θα πρέπει ποτέ να μην ξεχνάμε ότι η ιστορία πριν να γραφτεί με μελάνι, έχει γραφτεί με αίμα. Και έχοντας την τιμή και οι παππούδες μου και ο πατέρας μου και οι δάσκαλοί μου να έχουν συμμετάσχει σε όλους και τους απότερους και τους πιο πρόσφατους πρόσφατες πολεμικές περιόδους με εμπόλεμη υπηρεσία, έχω τη διάθεση και την προσπαθώ με κάθε δυνατό τρόπο να την επεκτείνω, μελετώντας την ελληνική στρατιωτική ιστορία και τον οπλισμό ο οποίος χρησιμοποιήθηκε όλες αυτές τις περιόδους.
0: Και ένα απόσπασμα θα ακούσουμε από τον επιμελητή της έκθεσης, τον κύριο Γιώργο Μιχαηλίδη. Τα είπε εκτενώς το πρωί στην Τασούλα Κριτικού, στην εκπομπή της Τασούλας Κριτικού. Ο κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης είναι ο επιμελητής της έκθεσης. Παρουσίασε επί της ουσίας το περιεχόμενο της έκθεσης που αναδεικνύει τη διαχρονική ιστορική πορεία της πόλης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.
3: Ως επιμελητής της έκθεσης, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι προσπαθήσαμε και καταφέρνουμε κατά μεγάλο ποσοστό να υπάρχει ένα ενιαίο αφήγημα με πολλές μικρές ενδιαφέρουσες ιστορίες σε διάφορους τομείς της έκθεσης, είτε εξοπλισμού, πολεμικού εξοπλισμού, είτε τεκμηρίων ή ντοκουμέντων. Αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πολύπλευρο της έκθεσης, παίρνοντας υπόψη επίσης ότι είναι πρώτη φορά που εκτίθεται σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο επίπεδο, πραγματικός οπλισμός στην Καβάλα. Μαζί με αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στο ότι η έκθεση ιστορικά ξεκινάει από την αρχαιότητα και ενισχύει ακόμα περισσότερο το αφήγημα και το θέμα της Εσπερίδας που θα προηγηθεί, ως προς την γεωστρατηγική σημασία της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής, που είναι η ιστορία μας και πρέπει να την αναγνωρίζουμε, να τη γνωρίζουμε και να την αναγνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, είναι η έκθεση η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλα, στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης. Η Μεγάλη Λέσχη, για όσους δεν είναι μέσα από την Καβάλα, είναι το κτίριο που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο της πόλης. Στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης η έκθεση και το απόγευμα η Εσπερίδα, η οποία θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης που βρίσκεται στον όροφο της Μεγάλης Λέσχης Καβάλα, στο πλαίσιο των ελευθερίων. Να σας πω ότι στο πλαίσιο των ελευθερίων, να το βρω κιόλας, ο Δήμος Καβάλας και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενημερώνουν τους πολίτες ότι το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου θα καταπλέψει στο λιμάνι Απόστολος Παύλος το παράκτιο περιπολικό Μαντούβαλος με σκοπό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια 2026 και θα παραμείνει στο λιμάνι της Καβάλας μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Υπάρχει δυνατότητα να το επισκεφτεί το κοινό από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, για 2 ώρες θα μπορεί ο καθένας να επισκεφθεί αυτό το πολεμικό πλοίο που θα βρεθεί στο λιμάνι της Καβάλας. Θα μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου Αποστόλου Παύλου αλλά και της 13ης επετείου από την απελευθέρωση της πόλης. Θα κορυφωθούν όμως αυτές οι εκδηλώσεις με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, την Δευτέρα. Ο κ. Τασούλας μάλιστα στην Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για την σφαγή του Δοξάτου εκεί, στο Δοξάτο Δράμας, από τα βουλγαρικά στρατεύματα αρχής το 1913. Και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη. Μάλιστα, η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου την 3η 30 Ιουνίου. Την προηγούμενη μέρα, ο κύριος Στασούλας θα βρίσκεται στην Καβάλα, όπου επίσης θα υπάρξει μια ανάλογη τελετή στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Κήπου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Ήταν Νονοπούλου, τα νησιά, κουκιά μετρημένα τα νησιά εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, Θάσος Αμοθράκη, αλλά και τη νησιά όμως και τι συγκινήσεις και εμπειρίες προσφέρουν στον κόσμο που τα επισκέπτεται. Εμείς όμως θα πάμε πάλι στην περιοχή της Δράμας, εκεί όπου ο Τίμος Δράμας με ομάδα του Δήμου Δράμας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, βρέθηκε στην Πορτογαλία και εντάχθηκε ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Μια πιστοποίηση που σύμφωνα με το Δήμο Δράμας αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής και στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε με επίκεντρο την προαγωγή υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όπως να πούμε ότι είναι τα κοινωνικά φροντιστήρια, επίσης οι κοινωνικές παροχές στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και πολλά άλλα, τα οποία ακόμη και το κομμάτι του συμβουλευτικού κέντρου που ήδη πλέον λειτουργεί και στον Δήμο της Δράμας, μεταξύ των δράσεων που όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα μπήκαν στο φάκελο που ενέταξε τον Δήμο της Δράμας ως τον 8ο Δήμο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, ένα δίκτυο το οποίο αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και που αναγκάζει βεβαίως το Δήμο Δράμας να συνεχίσει, να δεσμεύεται, να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές και τις δράσεις που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, αξιοποιώντας όμως αυτή τη φορά και τη συνεργασία και την τεχνογνωσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των συναδέλφων των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων μελών του δικτύου. Θα παραμείνουμε στην Δράμα. Στη Δράμα η οποία, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, δόθηκε σε χρήση τμήμα της περιμετρικής οδού Κορυλόβου. Είναι μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών για την ασφαλή κυκλοφορία. Η απόδοση του τμήματος ενισχύει τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής του Κορυλόβου, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια και τη δυνατότητα περιπάτου, άθλησης και αναψυχής των πολιτών, γιατί κακά τα ψέματα εκεί στην περιοχή του Κορυλόβου πηγαίνουν επισκέπτες, αλλά πηγαίνουν και πάρα πολλοί κόσμοι Δραμηνοί, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους, να αθληθούν, να περάσουν εκεί στο δάσος ευχάριστα. Το έργο διαμορφώνει έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομο, διαδρομές άθλησης, σε άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τη θέα προς την πόλη, γιατί είναι και ψηλά. Εκκρεμούν επιμέρους εργασίες που θα ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ασφαλής χρήση του τμήματος που αποδίδεται σήμερα. Να πούμε για τη χρηματοδότηση ότι είναι εν μέρει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά υπάρχει πάντα και εδώ η συμβουλή της ΡΕΙΚΑΠ και του αείμνηστου Κώστα Αποστολίδη. Να πούμε ότι ο Δήμος Δράμας και ο Δήμος Δράμας γιορτάζει το πλαίσιο των Ελευθεριών 2026 και σήμερα στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας στις 9 η ώρα το βράδυ προσφέρει ζωντανή μουσική ανοιχτή για όλο το κοινό, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Αλέγκρο. Είναι η σημερινή εκδήλωση των Ελευθερίων 2026 του Δήμου Δράμας απόψε στις 9 στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας.

το κύμα καύσων που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει στον υψηλότερο ημερήσιο όρο, μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σήμερα, Πέμπτη, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού, σύμφωνα με ανάλυση που βασίζεται στις προβλέψεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στις δημογραφικές προβλέψεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών για το 2025. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές της Ηπείρου. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας δηλαδή, σε δεκάδες τοποθεσίες, ημέρας και νύχτας, έφτασε τους 30 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, την πιο ζεστή ημέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Περισσότερο από το μισό της χώρας παραμένει υποκόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Δυτική Γαλλία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Το Μέτεο France κατέγραψε προσωρινές μέγιστες θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι οποίες παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με την προηγούμενη μέρα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κοιμάνθηκαν από 39 έως 43 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Μάλιστα, η συνάδελφος μας, ανταποκρίτρια του Ερνιού στο Παρίσι, Θωμαής Παπαϊωάννου, ανέφερε ότι αισθάνονται σαν να βρίσκονται στην Σαχάρα. Περισσότερο από μία εβδομάδα στη Γαλλία βρισκόμαστε 20 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο του μήνα Ιουνίου, έχει πει στην ανταπόκριση που έδωσε. Μάλιστα, η χθεσινή μέρα ήταν ανυπόφορη, θα είναι και η σημερινή. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, καθώς τα πάρκα ήταν ανοιχτά όλο το βράδυ και οι πισίνες έχουν επεκτείνει τα ωράρια τους για να μπορέσει και το βράδυ ο κόσμος να απολαμβάνει λίγη δροσιά. Γυμναστήρια άνοιξαν με κλιματιστικά για να υποδεχθούν ηλικιωμένους και ευάλωτες.

τη μέση ημερήσια θερμοκρασία τη Δευτέρα ήταν 28,8 βαθμούς και την Τρίτη ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τον Ιούνιο. Εξακολουθούν να ισχύουν κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε περιοχές της Βόρειας Ισπανίας που θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι τους 42 βαθμούς. Στην Ιταλία επίσης ισχύουν 16 προειδοποιήσεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως σε βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανεβούν περαιτέρω προς το τέλος της εβδομάδας σε Γερμανία, κάτω χώρες και Βέλγιο. Ο καύσωνας αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία, η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Εδώ στην Ελλάδα ο καιρός για σήμερα κινείται στους ρυθμούς που σε αρκετά έτσι καλές θερμοκρασίες και με τους ανέμους οι οποίοι όμως δίνουν τη δυνατότητα να αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα με το μελτέμι αυτό. Θα έχουμε βεβαίως, υπάρχει και μια αστάθεια η οποία υπάρχει και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τοπικές καταιγίδες που προβλέπονται στα ορεινά εδώ της περιοχής μας αλλά και κυρίως στην δυτική Ελλάδα. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι είναι βόρειο-δυτικοί εδώ στην περιοχή του Αιγαίου. Το μετέμι φτάνει τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα σε περισσότερες υπηρετικές περιοχές της χώρας. Θα φτάσει μέχρι τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, Παρασκευή δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές. Στο Αιγαίο το μελτέμι θα ενισχυθεί, θα φτάσει τα 6 μποφόρ σε μεγαλύτερη έκταση, επηρεάζοντας πλέον και τα ανατολικά υπηρετικά. Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας, αλλά οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας κυρίως τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών, ενώ θα έχουμε και μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι στη Δράμα προετοιμάζονται για την επόμενη Παρασκευή που είναι η Λευκή Νύχτα. Η Λευκή Νύχτα, ένας θεσμός που διοργανώνεται γιατί τη συνεχή είναι η χρονιά από τον Εμπορικό Σύλλογο της Δράμας. Μια εκδήλωση που πλέον αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Έρχεται φέτος να λειτουργήσει και ως ο ιδανικός προθάλαμος για τις τακτικές θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν παντού τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τα καταστήματα να περιμένουν ανοιχτά στη Λευκή Νύχτα, που θα είναι στις 3 Ιουλίου, μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας προνομία. Τιμές. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα υπάρξουν ένα σωρό εκδηλώσεις οι οποίες θα απλώσουν με μικρές και παράλληλες δράσεις σε πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου της Δράμας. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η αγορά θα φορέσει τα γιορτινά της. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αν κάποιος βρεθεί στη Δράμα αυτές τις ημέρες πριν τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας και ψωνίσει κάτι από τα εμπορικά καταστήματα που είναι μέσα στη δράση, θα μπορέσει να έχει ένα λαχνό για κάποια κλήρωση που θα γίνει το βράδυ της Λευκής Νύχτας, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, και πολύ ωραία δώρα, τα οποία θα μπορέσει να έχει στα χέρια του. Λίγο πριν κλείσουμε, τι να πούμε, να σας υπενθυμίσουμε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη από την Έρτο Ρεστιάδας, καθημερινά 4 με 5 και οι συζητήσεις, πολύ ωραίες συζητήσεις καλλιτεχνικού τύπου που έχει. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι και σήμερα ο Γιάννης Κερλίδης έχει αξιόλογους φιλοξενούμενους στην εκπομπή του προς την μεριά του ανέμου, που ακούμε ζωντανά από την Έρτο Ρεστιάδας, αλλά αναμεταδίδεται και από εδώ, από την Έρτ Καβάλες, από την Έρτ Κομωτινής και από την Έρτ Σερών. Και σήμερα ο Γιάννης Κερλίδης θα φιλοξενήσει στις 4 και 10 τον Κώστα Μακεδόνα, με αφορμή τη συναυλή αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, που θα γίνει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ορέστια 2026 του Δήμου Ορεστιάδας. Και στη συνέχεια θα συνομιλήσει με τον Μίλτο Μητσιά, που θα παρουσιάσει το τραγούδι «Δε θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ» σε μουσική δική του, στίχους της Ιωάννας Κολινάτη και ερμηνεία του πατέρα του, του πολύ σπουδαίου Μανώλη Μητσιά. Κώστας Μακεδόνας και Μίλτος Μητσιάς, η συνέντευξη σήμερα του Γιάννη Κερλίδη στην εκπομπή προς την μεριά του ανέμου, που έχουμε τη χαρά να ακούμε 4 περιφερειακές σταθμοί της ΕΡΤ, της Κομωτινής, της Καβάλας, των Σερών, και της ΕΡΤ Ορεστιάδας φυσικά, που έχει την παραγωγή. Και στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Παταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκους επιμελήθηκε τον ήχο. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια συνεργασία και πάλι των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, 4 περιφερειακών σταθμών για το περιφερειακό μας πρόγραμμα, Καβάλα, Κομωτινή, Ορεστιάδα και Σέρες, με τον Σαμί Κοραμπογιούκογλου και φυσικά τα αθλητικά του Πάνους Γιώργα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τραγωδία στη Βενεζουέλα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα που τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευση και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητικές στην Κολομβιάν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Για μείζωνα καταστροφή από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, τονίζοντας πως ακόμα δεν υπάρχει εικόνα των ζημιών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι καταρρεύσεις στηρίων είναι χιλιάδες, ενώ σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή πιθανότητα να υπερβούν ακόμα και τους 100.000. Τη σημασία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις ένοπλες δυνάμεις όπως τα drones και ειδικά στην εκπαίδευση της νέας γενιάς αξιωματικών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κάνοντας μνήμα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του ελληνικού στρατού και του ναυτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια. Συνελήφθη ο δράστης στις δολοφονίες του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν πρόκειται για οπαδικό κίνητρο, καθώς θήτης και θύμα ανήκαν στην ίδια ομάδα, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντηση που είχε με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Μπαχρέιν. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν τα στενά του ορμούς να ανήκουν σε οποιαδήποτε μεμονωμένο κράτος. Είμαστε ανοιχτοί στην ειρήνη, αλλά σε μια ειρήνη που είναι διαρκής, πραγματική και που σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή την ευημερία μας, ούτε την ασφάλεια και την ευημερία των φίλων και συμμάχων μας στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της διάταξης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου. Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος του είναι η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε του ΕΡΤ News ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση και έθεσε ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας την απορία του αν μπορεί να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα, με ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης και να αντικαταστήσει ένα άλλο σύστημα ιδιωτικής χρήσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, στα δυτικά ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη ΜΗ, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο VivaHome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 25η μέρα του Ιουνίου, 5η κιόλας σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην Ελλάδα και στην περιοχή μας. Έρχομαι την Ίσια Τκαβάλλας, Εύτερος Κιάδας, Ελτσερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοφωνικό της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Έρτη Καμπάλα, στην Έρτη Ρεσκέδα και στην Έψερον, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους. Είχαμε δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, 7,5 βαθμούς στην αρχή και αμέσως με καθυστέρηση μερικών λεπτών 7,2 βαθμών. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός ο τραγικός είναι 32 νεκροί και πάνω από 720 τραυματίες, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έρχονται από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Μια πραγματική τραγωδία είναι αυτό που συμβαίνει στην Βενεζουέλα, έχει δηλώσει η προσωρινή πρόεδρος, η κυρία Ροντρίγκες. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στη σημερινή ημέρα. Στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για μια ακόμη φορά κατά οποιασδήποτε διέλευση από το στενότερο όμως χωρίς την άδειά τους. Και στις ΗΠΑ, ο λευκός οίκος ζητεί από το χρέωσο σχεδόν 88 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά μείζανο λόγο για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Και επίσης θα παραμείνουμε για λίγο στις ΗΠΑ, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον οι θάνατοι μεταναστών υποκράτηση από την πολιτική του Τραμπ. Πάμε τώρα και να θυμίσουμε ότι στη δική μας τη Βουλή τα κολλήματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα έργα με το βουλευτικό αξίωμα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος αυτή την ώρα γίνεται αυτή η κουβέντα. Επίσης, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Και κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των ενημένων δανείων του νόμου Κατσέλη. Και επίσης να θυμηθούμε ότι είχαμε και την έκκληση από την Επιτροπή των Μπλόγων των Αγροτών για κινητοποιήσεις. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας έχουμε κινητοποιήσεις των αγροτών και μία από αυτές είναι και η Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε αμέσως τώρα την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι. Σήμερα, τώρα το πρωί, έχουν αυτές τις κινητοποιήσεις οι αγρότες του νομού Καβάλας. Είναι και από την περιοχή της Καβάλας και τον Έστω και την περιοχή του Παγκαίου, που ζει βέβαια το δικό της δράμα με τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων και τις αποζημιώσεις που δεν έρχονται ακόμη. Να πούμε επίσης πως αυτή την ώρα είναι και σε εξέλιξη μια έκτακτη και κατεπίγουσα συνεδρίαση των Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας και έχει να κάνει με αποφάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου της Καλαμίτσας. Υπήρξε μια πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση, θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι. Δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αφορά το πρώτο στην έγκριση του κατεπήγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης και το δεύτερο την τρίτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας για το 2026, ώστε να καταστεί δυνατή και η έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Εσωτερικών που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου. Η Δράμα τώρα πέτυχε μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Πιστοποιήθηκε ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την κοινωνική πολιτική αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενώ μένοντας στη Δράμα να σας πω πως από τη Δευτέρα θα τεθεί και σε εφαρμογή η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης επιπλέον οδούς της πόλης στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Δράμας για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κέντρου. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτές τις νέες ρυθμίσεις, να συμβάλλουν και αυτοί με την πλευρά τους στην ομαλή εφαρμογή του μέτρου, ώστε να έχουν μια πόλη πιο λειτουργική, πιο καθαρή και πιο φιλική σε όλους. Στη Θάσο τώρα υπογράφηκε η σύμβαση για την απαγωσαστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του νησιού με το συνολικό συμβατικό τίμημα είναι εκεί περίπου στις 458.000 ευρώ, ενώ έχουμε και τα ευχάριστα από το Σύλλογο Αεραστεχνικής Αστρονομίας Δράμας ο Πήγασος, αλλά ακοίνωσε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Η αρχή με τις αστροπαρατηρήσεις θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου. Θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις, είναι περίπου δύο αστροπαρατηρήσεις κάθε μήνα μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και στο χώρο του Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Νικηφόρου, αλλά και στην Οικέσχιανη του Δήμου Παγκαίου θα γίνει μια αστροπαρατήρηση, με την ευκαιρία όλοι εμείς να έχουμε στα χέρια μας να παρατηρήσουμε και να γνωρίσουμε από ανθρώπους που τα ξέρουν καλά τα μυστικά του νυχτερινού ουρανού.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πάμε τώρα να δούμε με πόσα εκατομμύρια ευρώ θα επιχορηγηθούν οι Δήμοι του νομού με 7,7 για τις αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμυρικά και ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νομό μας από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η κατανομή του ποσού προβλέπει 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να αποκαταστήσει ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο που χτύπησε, θυμάστε, την πόλη τον Ιανουάριο που μας πέρασε. 3 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Σουφλίου για αποκαταστάσεις ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες. 2 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο Δημοτήχου, επίσης για αποκαταστάσεις ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Ορεστιάδας που θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις, σε σχολεία και σε αποκαταστάσεις του Δημοτικού και Αγροτικού Οδικού Δικτύου και 200.000 ευρώ στο Δήμο της Αμοθράκης που θα προχωρήσει σε έργα που κατέστησαν αναγκαία οι καταλυστήσεις αλλά και σε καθαρισμούς ρεμάτων. Πάμε στο Μαυρόγυπα τώρα, στη Ταδιά, όπου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές οι καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στη Δαδιά. Τα στοιχεία συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του ΟΦΙΠΕΚΑ. Μετρήθηκαν 44 ενεργά ζευγάρια του σπάνιου αυτού αρπακτικού. Πλησιάζουν το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών, ενώ ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή, καθώς η περίοδος φέτος, η περίοδος αναπαραγωγής, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Πάμε τώρα στις εκδηλώσεις.
1: Και είναι πολλές.
0: Πάρα πολλές. Θα ξεκινήσουμε με την μουσικοχορευτική παράσταση που είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Σήμερα στο πρόγραμμα των Ορεστίων θα διεξαχθεί στο επέθεση Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Τα Ορέστια βεβαίως είναι εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τα έτη ίδρυσης πόλης. 103 είναι τα χρόνια φέτος. Έχουμε λοιπόν μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στην γυναίκα, στη γυναική υπόσταση ως πηγή ζωής, δημιουργίας και έμπνευσης. Θέμα της, τίτλος της μάλλον, «Όταν οι φωνές γίνονται φως», μια εκδήλωση που θα έχει αφιερώματα και στις γυναικοκτονίες και είναι και αφιερωμένη και στη δική μας την Ελένη Τοπαλούδη. Προχωράμε στο Κάστρο και στη Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρη Αλμπάντη, στην Αλάνα, στην Κάιντρα και στο ξενώνα Μαλαματή, που συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα εκδηλώσεις δημότυχο At Night Βραδιές Τέχνης, με εκθέσεις, εργαστήρια, θέατρο δρόμου, μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, το οποίο θα παρουσιάσει στις 10 το βράδυ στην Αλάνα ο Σύλλογος Μουσικών και Φίλου Μουσικής Νέας Ορεστιάδας Δημήτρης Αραμπατζής. Και οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο. Μία άλλη εκδήλωση, 14 Έλληνες και 29 Τούρκοι φωτογράφοι που συμπράττουν στην έκθεση φωτογραφίες με γενικό τίτλο «Αντικριστά βλέμματα», που θα παρουσιαστεί στην Αλεξανδρούπολη από τις 27 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στο κτίριο της πρώην τράπεζας της Ελλάδας. Τα εγγένεια θα γίνουν την Κυριακή που μας έρχεται το βράδυ στις 8 Είναι μια συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Δράκης και του Συλλόγου Φωτογραφικής Τέχνης Ανδριανούπολης με 6 φωτογραφικά έργα που συνδέουν ένα πολυφωνικό οπτικό αφήγημα για την καθημερινότητα, τους ρυθμούς και τις ανθρώπινες στιγμές της Ανδριανούπολης και της Αλεξανδρούπολης. Μια πολιτική, μια πολιτιστική εκδήλωση και τα δυο μαζί για τα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και συνοτρόφων στο Σουφλί τον Ιούνιο του 1936, διοργανώνεται από την Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ στις 28 Ιουνίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ιστορικό περίπατο και σύσκεψη στο Μουσείο Τζίβρε, στο συγκρότημα μάλλον Τζίβρε, για την ακριβή, με θέμα ο αγώνας των μεταξεργατριών του 1936, φάρος για την εργαζόμενη γυναίκα του σήμερα, και ομιλίες από στελέχη του κόμματος. Αυτά είχα να σας... Όχι. Έχει και ένα τριήμερο φεστιβάλ άειλης και πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδιοργανώνεται στην Ορθιάδα στις 27 και 28 Ιουνίου από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Ορθιάδας και τον Ιεροψαλτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μητρόπολης Δημοτήχου Ορθιάδας και Σουφλίου Θρασίβουλος Τανίτσας, στο πλαίσιο των φετινών ορεστίων με πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις από την περιοχή του Εύω και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα για τον Δήμο Σερών και ένα πολύ μεγάλο έργο που έχουμε εδώ, μια εξαιρετική υποδομή για όσους αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Μετά από δηλώσεις που έκανε στο News 8 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να ενισχυθεί το αυτοκινητοδρόμιο Σερών με το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά για την αναβάθμιση των υποδομών του. Ενός έργου που αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, όχι μόνο για την πόλη των Σερών, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση των Σερών στο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι είχαν ξεκινήσει έτσι με διάφορες συζητήσεις με προβληματισμό το τελευταίο διάστημα, γιατί ναι, μεν το αυτοκινητοδρόμιο Σερών διαθέτει την καλύτερη πίστα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι ένα έργο 25 χρόνων, αλλά πολύ κοντά μας έχουν γίνει δύο νέες πίστες με τελείως σύγχρονες εγκαταστάσεις, τόσο στη Ρουμανία όσο και στη Βουλγαρία, και υπήρχε ένας γενικότερος προβληματισμός τι θα γίνει με το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και πόσο ανταγωνιστικά μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις διοργανώσεις που θα αναλαμβάνουν οι δύο νέες πίστες. Τελικά όμως έρχεται η χρηματοδότηση αυτή με το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ για να αναβαθμίσει τη Σεραϊκή πίστα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αγωνιστική διαδρομή, στις ζώνες ασφαλείας, στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ομάδων και οδηγών, στα πιτς, στα κτίρια διοίκησης και στις υποδομές φιλοξενίας. Στόχος είναι η πίστα να αποκτήσει πλήρη συμμόρφωση με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ανοίγοντας το δρόμο για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών οργανώσεων. Σήμερα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού αναμένεται να μεταδοθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα κανάλια που έχει το newsotto.gr, ώστε και όλοι εμείς να μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε για την γενναία αυτή χρηματοδότηση που έρχεται να εξασφαλίσει την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών. Η αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου δεν αφορά μόνο το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αφορά την εξωστρέφεια των Σερών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προσέλκυση επισκεπτών και επενδύσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την περιοχή μας. Υποστήριξε μεταξύ άλλων χθες η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μιγλιάγκα, τονίζοντας ότι η χθεσινή μέρα, γιατί χθες το απόγευμα ουσιαστικά ανακοινώθηκε, ήταν μια πολύ καλή μέρα για την πόλη των Σερών, μια μέρα που μας επιτρέπει να βλέπουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον ενός εγκληματικού έργου για τον τόπο μας. Τώρα φυσικά αναμένουμε να δοθούν και περισσότερες πληροφορίες μέσω ποιου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου θα δοθούν αυτά τα χρήματα και ένα πλάνο σχεδιασμού για την έναρξη των εργασιών. Στο μεταξύ, όπως σας είπα, χθες παρουσιάστηκε η επικυρωμένη μελέτη για ένα άλλο μεγάλο εμβληματικό έργο της πόλης των Σερών, του Δήμου των Σερών, που αφορά στον Υγρό Στίβο. Ο λόγος για το κλειστό κολυμβητήριο, Αθήνα 2004, οι μακέτες του οποίου παρουσιάστηκαν χθες, καθώς χθες παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση επικαιροποιημένη μελέτη, αλλά και οι προοπτικές υλοποιήσεις αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Μιλάμε για ένα βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Σερών. Παρουσιάστηκαν οι μακέτες του έργου, οι οποίες συμπεριλαμβάνεται και το νέο προπονητικό κολυμβητήριο, αποτυπώνοντας την εικόνα ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου κολυμβητικού συγκροτήματος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των αθλητριών, των αθλητών, της περιοχής και φυσικά των πολιτών. Μιλάμε για ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2004, τότε ήταν ενταγμένο στα Ολυμπιακά έργα, δεν πέρασε απλά από 40 κύματα. Από 400 κύματα πέρασε. Στο μεταξύ είμαστε πιο κοντά από ποτέ τώρα, καθώς ήδη η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή εντάχθηκε στα εμβληματικά έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το θέμα είναι τώρα να βρεθεί η χρηματοδότηση, γιατί για να υλοποιηθεί αυτό το έργο χρειάζονται τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης να δούμε και πόσο χρόνο θα διαρκέσει. Βέβαια, αν βρεθούν τα χρήματα, ο χρόνος μετά είναι το λιγότερο. Φαντάζομαι σε 2 χρόνια, μέχρι οι μελετητές χθες αυτό είπανε, ότι με το που θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, όλα τα άλλα σε επίπεδο μελετών είναι έτοιμα, ούτως ώστε σε 2 χρόνια να υλοποιηθεί αυτό το έργο.
1: Το κομβικό σημείο είναι να βρεθούν τα χρήματα, γιατί αυτό περιμένουμε.
3: Φυσικά, γιατί δεν μιλάμε και για λίγα χρήματα, 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε όμως μόνο ευχάριστα στην καθημερινότητα, έτσι και στην ειδησιογραφία. Χθες σας έλεγα για μια δίκη που ήταν να ξεκινήσει, αλλά τελικά διακόπη, όσον αφορά τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου από το χέρι καθομολογία δράστη ενός 16χρονου στις αρχές του έτους. Διακόπηκε χθες το μεσημέρι λοιπόν η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, αλλά θα ξεκινήσει σήμερα στις 2 το μεσημέρι, καθώς με την έναρξη της διαδικασίας η πλευρά της υπεράσπισης είχε υποβάλει αίτημα για αναβολή, καθώς δεν ήταν παρόν ο δικηγόρος, δεν το δέχτηκε η πρόεδρος της έδρας. Είχε πει να παρουσιαστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία ζητούσε αναβολή. Διαφορετικά θα όριζε το δικαστήριο άλλον δικηγόρο για να ξεκινήσει, καθώς θα πρέπει να σας πω ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ σφιχτά, καθώς είναι να ολοκληρωθεί το εξάμηνο κράτησης του καθομολογία δράστη στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα Ανηλίκων, σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στο Βόλο βρίσκεται. Επομένως, τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ασφιχτικά. Η δίκη θα πρέπει να γίνει, να βγει απόφαση, καθώς πρόκειται να παρέλθει το όριο της προσωρινής κράτησης του κρατουμένου. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τα έγγραφα αυτά χθες, οπότε η δίκη προγραμματίστηκε για σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Χθες ήδη συγγενείς και φίλοι, ύστερα από κάλεσμα της οικογένειας, ήταν έξω από το δικαστικό μέγαρο σε μια προσπάθεια να δηλώσουν την ηθική συμπαράσταση στην οικογένεια, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί το τι περνάει αυτή η οικογένεια που μέσα σε λίγες ώρες έχασε το παιδί της, το 17χρονο Άγγελο, ένα παιδί που βγήκε για μια βραδινή βόλτα με την παρέα του και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι. Αντίθετα, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ώρες μετά νεκρό. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα. Ήδη σας έχω προδιάσει για ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ που πρόκειται να γίνει στο εκπληκτικής ομορφιάς λιμανάκι του Λιθοτόπου στη λίμνη Κερκίνη. Ο λόγος για το 3ο Lake Dam Festival που θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 Ιουνίου με πάρα πολλές εκδηλώσεις, εργαστήρια δημιουργίας και παιχνίδια δεξιοτήτων για παιδιά, τουρνά ποδοσφαίρου, αφήγηση παραμυθιού με διαδραστικό παιχνίδι και συναυλίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και και τη μεγάλη λαϊκή συναυλία που θα δώσει ο Δημήτρης Μπάσης και οι συνεργάτες του το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληκτρολογώντας Lake Dam Festival, καθώς τα δύο προηγούμενα χρόνια η συμμετοχή των επισκεπτών όχι μόνο από την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από τις γύρω περιοχές ήταν πολύ σημαντική. Φέτος οι διοργανωτές έχουν ανεβάσει τον πύχη ψηλά. Χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση αυτής της διοργάνωσης που στηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και φυσικά ο Δήμος Ηράκλειας. Θα είναι ένα διήμερο γιορτής με πάρα πολλές εκπλήξεις, με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και την καλύτερη δυνατή φιλοξενία και τους επισκέπτες που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διήμερες εκδηλώσεις της διοργάνωσης. Ολοκληρώνομαι Ελευθέρια 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Σερών και το ΔΠΘ Σερών. Σήμερα το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε παιδιά, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΆΡΤΙΟ, το Οικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Σερών. ΆΡΤΙΟ, Οικαστική Παιδική Ελευθερία είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν εργαστήρια για δημιουργικές δραστηριότητες αφιερωμένες στα παιδιά. Ελεύθερη είσοδο, 7.30 το απόγευμα, στον αύριο χώρο του Οικαστικού Εργαστηρίου ΆΡΤΙΟ.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολλές και καλές ειδήσεις. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς τώρα λέμε να παράσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Κάτων Ευρωκοπίου, καθώς ο Δήμος Κάτων Ευρωκοπίου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας τρίτης ηλικίας, εστιάζοντας την κατάοικον υποστήριξη και την πρόληψη. Για αυτό το πρόγραμμα μίλησε ο Δήμαρχος, ο κ. Λευτέρης Ταμπουρίδης. Τώρα υποφτάσεις το ετοιμάσαι ένα παταζόρι.
4: Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνική συνοχή. Ο στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε συμπολίτες μας που τις έχουν πραγματική ανάγκη για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους και να ενισχύσουμε την καθημερινότητά τους. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό που ήδη είπατε θα παρέχουν υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό όπως γιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους πολλούς επιστήμονες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. Έτσι κι αλλιώς, ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τοψίδη, που την πρόταση αυτή την υιοθέτησε και την ενέταξε στο πρόγραμμα ΟΧΕ, ολοκληρωμένη χορηγή επένδυση Νέστου Ροδόπης. Επιστρέφουμε στην κοινωνία έργα και υπηρεσίες με πραγματικό αντίκρισμα. Πλέον εργαζόμαστε καθημερινά για να δημιουργούμε ευκαιρίες, να στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κάνουμε τον Δήμο μας πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών. Ο παθολόγος που θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας αυτής, μετά από γνωμάτευση του παθολόγου, θα επισκέπτονται κατοίκων ειδικότητες γιατρών που τις έχουμε ανάγκη. Όπως καρδιολόγοι, όπως πνευμονολόγοι, όπως οφθαλμίατροι, ό,τι μας υποδεικνύει ο γιατρός, ο παθολόγος. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπουμε ότι η υγεία δεν έχει αντανακλαστικά που πρέπει να έχει, κυρίως στην επαρχία και στις απομονωμένες περιοχές όπως είναι το Νευροκόπη. Το Νευροκόπη έχει έκταση 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φανταστείτε την έκταση αυτή διασκορπισμένα 17 δημοτικοινωτικά κοινότητες. Σε αυτές τις κοινότητες δεν φτάνει η υγεία, οπότε από την αρχή δείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο του συνδυασμού μας και του Δημάρχου που έχω ευαισθησία σε αυτά, το υιοθέτησε ο Περιφερειάρχης μας και δημιουργήσαμε το πρόγραμμα αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα κάνει επισκέψεις κατοίκων. Μέχρι και φυσιοθεραπεία έχουμε σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τέτοιες υπηρεσίες. Προμηθευτήκαμε και ιατρικά μηχανήματα και μιλάμε για μηχανήματα αξίας, τα οποία είναι μέρος του προγράμματος αυτό, θα λειτουργούνται και θα αξιοποιούνται από το ειδικευμένο προσωπικό. Έχει ξεκινήσει η δράση την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, κάνουμε πλέον και τις τελευταίες 9 προσλήψεις. Έχει βγει ο πίνακας αυτός που θα προλάβουμε για το πρόγραμμα και πιστεύω ότι από εβδομάδα ξεκινάμε ο συντονισμός που για αρχή θα έχουμε το καπί κάτω νευροκοπείο, εκεί πέρα θα ξεκινάει το πρόγραμμα από εκεί και θα επεκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου. Απλώς ήθελα να πω ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι απλώς μια υποχρέωση της αυτοδιοίκησης. Είναι ένα δείγμα πολιτισμού, αλληλεγγύης και σεβασμού προς κάθε συνάνθρωπό μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Επανειλημμένη χρηματοδότηση είναι μέχρι το Μάρτιο του 2029. Από εκεί και πέρα θα δούμε φυσικά και την επιτυχία του προγράμματος και θα κοιτάξουμε να το συνεχίσουμε με ό,τι πόρους βρούμε από το 2029 και μετά.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπείου, Λευθέριος Σταμπουρίδης, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όσον αφορά τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας και την αλληλεγγύη. Θα πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και στην ουσία θα έχουμε μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και στην διαχρονική της πορεία μέσα στον χρόνο και τον τίτλο. Όταν οι φωνές γίνονται φως είναι ο τίτλος της εκδήλωσης από το Εργαστήριο Πολιτισμού της Νέας Ορεσιάδας. Το γέννημα σήμερα θα λάβει χώρα αυτή η παράσταση. Πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Ζήνα Ζάχαρη.
5: Αρχικά ψάχναμε από την περσινή εκδήλωση, ενώ είχαμε συνεργαστεί με το Μουσείο πάλι στα Ορέστια και μέσα από εκεί, από το πλήθος των γυναικών και από κουβέντες που γίνανε, χωρίς να το καταλάβουμε, προέκυψε η θεματική γυναίκα. Ενώ ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, είχαν γίνει κάποιες γυναικοκτονίες και έτυχε να συζητηθεί μέσα στα τμήματα τα δικά μας και μπορώ να πω ότι συζητήθηκε και στα εφηβικά και στα μικρά. Τόσο όσο όμως για να καταλάβεις σε τι επίπεδο είναι η κοινωνία και τι μπορεί να αποδεχτεί και να θέλει να διορθώσει. Οπότε πέφτοντας στο θέμα αυτό, εννοείται ότι συζητήθηκε η Ελένη το Παλούδι, καθώς κάναμε την εκδρομή μας στη Ρόδο, περάσαμε από το δρόμο εκείνο, είδαμε το σπίτι, του καταραμένου σπίτι να το πω, και γυρνώντας βάλαμε τα χαρτιά μας κάτω και είπαμε να την αφιερέσουμε αυτή την ημέρα στη γυναίκα. Και αρχίσαμε και το χτίζαμε, βέβαια εμείς παραδοσιακός σύλλογος, είμαστε πολιτιστικός και εννοείται ότι θα έχει και το στοιχείο αυτό, από εκεί και πέρα όμως η κάθε ομάδα που έχουμε, γιατί έχουμε και τα τρίχρονα, θα έχουμε και τρίχρονα παρουσιαστές, τις πιο μεγάλους, κουμπώσαμε τη διαχρονική εξέλιξη της γυναίκας μέσα στον ελλαδικό χώρο, αλλά τονίζοντας π.χ. τη μάνα, τη γυναίκα που έχει μεταναστεύσει, τη γυναίκα η οποία δεν ήθελε να παντρευτεί, αλλά παντρεύτηκε με το ζόρι, δίνοντας την έμφαση της στη Μακεδονία, στα νησιά, δηλαδή με ένα χρώμα. Τόσο όσο για να μην κουράσουμε, αλλά να μπορέσουμε και να δώσουμε μια συναισθηματική αποτύπωση στο κοινό. Τις κυρίες όμως, ενώ εννοείται ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι πάντα δίπλα μας και είναι και συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και συμμετέχουμε στα Ορέστια, για μας ήταν κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είναι γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης που πασχίζουν κάθε μέρα δίνοντας αγώνα και ένα λιθαράκι για να πάμε ένα βήμα παρακάτω και είναι γυναίκες πρότυπα, οπότε πήρανε και αυτές έναν ρόλο, γιατί δεν μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερο γιατί το έχουμε μοιρασμένο, θέλοντας να αναδειχθεί αυτό το πράγμα και να δείξουμε ότι αυτές οι θέσεις δείχνουν ήθος, αξίες, οι οποίες πρέπει να περνάνε στις επόμενες γενιές και σε όλους τους δημότες, εννοείται όχι μόνο στις γυναίκες και στους άντρες. Οπότε επιλέχτηκαν, τους δόθηκαν οι ρόλοι, τους έχουν δουλέψει. Θεωρώ θα ανταποκριθούμε στο σύνολο όλοι καλά.
1: Αυτό θεωρούν όλοι όσοι θα πάνε να δουν σήμερα τη μουσικοχορευτική παράσταση. Πάμε να συναντήσουμε και την θεματική αντιπεριφερειακή οικονομικών πολιτισμού και εθελοντισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Φανή Μπαχαρίδου, η οποία θα λάβει ενεργό μέρος στη σκηνή σήμερα το βράδυ.
6: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη Ζήνα και όλη την ομάδα της για το ότι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Επίσης πρέπει να την ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως αυτή η παράσταση είναι μια μοναδική παράσταση με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένα συμβολισμό ο οποίος βεβαίως έχει να μιλάει και για τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας που αφορούν τη γυναίκα, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι η μνήμη της γυναίκας είναι η μνήμη όλη της ανθρωπότητας. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ και έτσι πορευόμαστε όλοι μας. Είναι ένας αγώνας για αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια σε όποιο ρόλο και αν έχει κάθε μία γυναίκα από εμάς. Έτσι λοιπόν όταν μου το πρότεινε η Ζήνα, με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα, γιατί και ο δικός μας ρόλος μέσα σε αυτό το σε αυτήν τη σπουδαία παράσταση που, όπως σας είπα, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, είναι σημαντικός και εκπέμπει τα δικά του μηνύματα, γιατί και ο τίτλος της παράστασης είναι «Όταν οι φωνές γίνονται φως». Ναι. Και οι δικές μας φωνές μαζί όλων των άλλων, ας ελπίσουμε ότι θα βγουν στο φως για να δημιουργήσουμε καινούργια δεδομένα. Και επειδή είπε η Ζήνα ότι στους ρόλους που είμαστε, στη θέση ευθύνης που έχουμε, πρέπει καθημερινά το παράδειγμά μας να είναι έτσι ώστε να μπορούν να μας εμπιστευτούν οι γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, όπως σε οτιδήποτε, ανάλογα με την περίπτωση της κάθε μιας, από την βία που δέχεται στο σπίτι της, είτε στο χώρο εργασίας, εσάς μην το πλατιάσουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ώστε να μπορούν να μας βρουν και εμάς για να βοηθήσουμε, γιατί τα εργαλεία τα έχει και η περιφέρεια και ο Δήμος μας. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό το ότι βγαίνουμε μπροστά, γιατί και μία γυναίκα να μας εμπιστευτεί, να μας πει το πρόβλημά της και να την βοηθήσουμε, είναι συν μία, όπως είπαμε, συν μία, ας πούμε, δεν θα ήθελα να πω να σώσουμε μία γυναίκα από μία γυναικοκτονία. Είναι πολύ χοντρό, αλλά ας βοηθήσουμε μία γυναίκα να σταθεί περισσότερο στα πόδια της, θα το έλεγα. Η ίδια η παράσταση έχει τόσο δυνατά μηνύματα να δώσει σε όλους, που πραγματικά όλοι όσοι μας ακούν πρέπει να είναι την Πέμπτη το βράδυ, να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε τα χέρια μας και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα από το Βόρειο Εύρο, από τον Εύρο και από την περιφέρειά μας, ότι και μέσα από την παράδοσή μας, μέσα από την παράδοσή μας, γιατί το είπε η Ζήνα, είμαστε ένας σύλλογος που έχουμε να κάνουμε την παράδοση, αλλά τι άλλο κάνει η Ζήνα. Όλα αυτά τα βιώματα της γυναίκας γίνονται τραγούδι, γίνονται μνήμη, σύμβολο, φωνή, αυτό που λέμε, και αποτυπώνουν την κοινωνική θέση των γυναικών που πάντα θα δοκιμάζονται. Είτε υπάρχουν περιόδους κρίσης όπως τώρα, είτε όχι. Και το γνωρίζουμε αυτό ως γυναίκες στην καθημερινότητά μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι ενώνουμε τις φωνές μας όλοι μαζί.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν και η Απανή Μπαχαΐδου, θεματική αντιπεριφέρειαξη οικονομικών, πολιτισμού και εθελοντισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία σήμερα θα έχει ρόλο στη σκηνή, στην μουσικοχορευτική παράσταση, όπως θα έχει ρόλο και η αντιδήμαρχος πολιτισμού της Οριστιάς, η κυρία Πραϊκούδη Ευαγγελία, να την ακούσουμε κιόλας.
7: Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που θα παρουσιάσει το γέννημα. Και από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επικοινωνία ως διοργανωτές, εμείς ως Δήμος των Ορεστίων, συζητήσαμε με την κυρία Ζάχαρη, η οποία την χάνει να είναι και εκπαιδευτικός, και θεωρώ ότι μέσα από αυτήν την εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε την Πέμπτη, όλοι μαζί, έχει σχέση και με την παιδεία των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα, καλλιεργείται έτσι η ενσυναίσθηση, η ενημέρωση, η οποία είναι και ο διάλογος που γίνεται για να χτίσουμε έτσι μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς σιωπή, χωρίς διακρίσεις. Η εκδήλωση αυτή είναι έμεσα αφιερωμένη στην Ελένη Τοπαλούδη, ένα παιδί που θα μπορούσε να ήταν παιδί μας, μια φοιτήτρια που την ιστορία της νομίζω την άκουσε το Πανελλήνιο και συγκινηθήκαμε
8: και
7: όλοι.
8: Και την ακούει ακόμα.
7: Και την ακούει ακόμα. Η εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη σε αυτήν, μια γυναίκα που έφυγε τόσο άδικα. Και προσπαθούμε μέσα από αυτήν την εκδήλωση να δώσουμε το δικό μας αγώνα για την υπεράσπιση της γυναικείας, αλλά και γενικότερα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
1: Σκέφτομαι την Ελένη το Παλούδι. Θεία, να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιούργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Θυμίζουμε ότι η σημερινή εκδήλωση με το τίτλο «Όταν οι φωνές γίνονται φως» είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, αλλά κυρίως στην Ελένη το Παλούδι που έφυγε κατά αυτόν τον πολύ άδικο τρόπο. Και σας αποχαιρετούμε με την φωνή του Φρύβου Δελιβοβιά σαν τραγούδι για την Ελένη το Παλούδι, για να μην ξαναφύγει καμιά Ελένη κατά αυτόν τον τρόπο.
9: Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν

μπέρδες κι όσοι έχουν μια πίστη δεδομένη κι όμως ξυπνούν τις νύχτες καυλωμένοι

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση, λίγο καθυστερημένα σήμερα, οπότε θα τα πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε. Αθλητική ενημέρωση της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρή που να είναι σήμερα μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσουμε με καταρχήν να πούμε και δύο νέα για τη μεγάλη κατηγορία. Εκεί όπου έχουμε και επίσημο ο Ηλίας Χαραλάμπους ανέλαβε τον Λεβαδιακό, όπως διαβάζω. Ο Λόβρεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε βαρύ βιογραφικό, αλλά δεν θα λέγω ότι πρόσφερε και τα αναμενόμενα. Στον ΠΑΟΚ όπου θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Η είδηση βέβαια που ξεχωρίζει εδώ και δύο ημέρες είναι η απόφαση του Κωνσταντέλια να μην παίξει ξανά στην Εθνική Ελλάδος, ένας από τους καλύτερους τεχνίτες παίχτες, γιατί δεν είναι πλέον ταλέντο, είναι ολοκληρωμένος παίχτης. Δεν θα παίξει λοιπόν στην Εθνική Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα θα πάμε να δούμε κάποια νέα που έχουμε από τις ομάδες της περιοχής με τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν κάνει ως τώρα. Θα δούμε και για το Μουντιάλ και θα πούμε κυρίως για την γιορτή που είχαν χθες οι ακαδημίες του Πανθρακικού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου είχαμε την Νότια Αφρική να κερδίζει 1-0 την Νότια Κορέα και να προκρίνεται. Το Μεξικό κέρδισε 3-0 και την Τσεχία, προχωρήθηκε πρώτο. Μαρόκο κέρδισε 4-2 την Αϊτή και η Βραζιλία 3-0 τη Σκωτία, προκρίθηκαν και οι δύο. Βοσνία κέρδισε 3-1 το Κατάρ και η Ελβετία 2-1 τον Καναδά. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα για τους τρεις ομίλους. Την τελευταία αγωνιστική γίνονται ταυτόχρονα δύο παιχνίδια σε κάθε όμιλο. Και έτσι, στον πρώτο όμιλο έχουμε Μεξικό με 9 βαθμούς, 4 η Νότια Αφρική, 3 η Νότια Κορέα, η οποία ξεκίνησε με νίκη αλλά μετά έκανε 2 ήττες και τώρα περιμένει να δει αν θα περάσει. Είναι στο μείον 1, γιατί θα περάσουν οι 8 από τις 12, δύσκολα βέβαια με 3 βαθμούς, να δούμε τι θα γίνει. Η Τσεχία με 1 βαθμό αποκλείστηκε. Στον άλλο όμιλο έχουμε την Ελβετία να είναι στους 7 βαθμούς, στους 4 είναι ο Καναδάς στην δεύτερη θέση, μαζί με την Βοσνία Ριζεγοβίνη, υπερτερεί στην ισοβαθμία. Η Βοσνία λογικά θα είναι μία από τις 8 ομάδες που θα περάσουν αφού έχει 4 βαθμούς. Αποκλείστηκε το Κατάρ, το οποίο πήρε, το οποίο έχει μόλις 1 βαθμό. Και στον όμιλο της Βραζιλίας, εδώ έχουμε την Βραζιλία με 7 βαθμούς μαζί με το Μαρόκο. Η Βραζιλία καλύτερο συντελεστή, διαφορά γκολ 6, 3 έχει το Μαρόκο στην πρώτη θέση, δεύτερο το Μαρόκο. 3 βαθμούς η Σκωτία στην τρίτη θέση, απίθανο, με -3 συντελεστή να περάσει. Και χωρίς βαθμό η Αιτία.

0: ισόμιλιο 4, 5 και 6 για να δούμε τις ομάδες που θα προκριθούν και με ποια σειρά θα προκριθούν. Το πρώτο ζευγάρι που έχει βγει για την πάση των 32 και ένα σίγουρο είναι Νότιος Αφρική, Καναδάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ζευγάρι το οποίο έχουμε. Τώρα, εμείς να πούμε για τον Πανθρακικό ότι ανανέωσε ο Απόστολος Σαραντίδης στο Πανθρακικό, ευρύτης επιθετικός, ο οποίος πέτυχε 37 γκολ στο πρωτάθλημα, 43 συνολικά, έσπασε κάθε ρεκόρ πέρυσι με την ομάδα της Κομωτινής. Αναμενόταν να ανανεώσει και ανανέωσε, ενώ δεν θα ακολουθεί στο Πανθρακικό Super League 2 μάλλον ο Δημήτρης Τουρατζίδης και θα συνεχίσει μάλλον σε ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να δούμε, δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμη αν θα δεχτεί την πρόταση της ομάδος της Κομωτινής. Τώρα, στην Καβάλα έχουμε το Στέλιο Κατραγιλάκη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου να λαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και πρέπει να φτιάξει το, ουσιαστικά από την αρχή το αγωνιστικό τμήμα, το ρόστερ της ομάδος, από τη στιγμή που η ομάδα θα συμμετέχει στην ΓΑΜΑ Εθνική και θέλει να έχει ένα αξιόπιστο ρόστερ. Τώρα, εμείς όπως είπαμε θα πάμε στις ακαδημίες του Πανθρακικού, που χθες είχαμε τη γιορτή λήξης, μια όμορφη εκδήλωση, εκεί όπου έπαιξαν και ποδόσφαιρο οι πατεράδες μαζί με τους μικρούς και μάλιστα υπήρχε και ένας διαγωνισμός όπου οι μητέρες των παιδιών χτυπούσαν πέναλτι απέναντι στους μικρούς με δώρα για όσες ευστοχούσαν, που ήταν οι περισσότερες από ό,τι είδαμε. Και στη συνέχεια είχαμε τα διπλώματα και τα μετάλλια που δόθηκαν στους μικρούς του Πανθρακικού σε όλα τα τμήματα. Εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν στο αθλητικό κέντρο της ομάδος της Κομωτινής. Εμείς ακούσουμε τον υπεύθυνο των Ακαδημιών καταρχήν του Πανθρακικού, τον Θανάση Ντίνο, ο οποίος μας μίλησε και για την φετινή χρονιά, αλλά και για τις επιπλέον υποχρεώσεις που έχει πλέον η ομάδα και οι Ακαδημίες, αφού θα είναι στην Super League 2.
1: Η φετινή χρονιά για την Ακαδημία μας πραγματικά ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Πάρα πολλοί γονείς μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και αυτό μας γεμίζει με χαρά, αλλά και για ευθύνη. Και με ευθύνη μας γεμίζει, γιατί έχουμε να μεγαλώσουμε από τα παιδιά έτσι, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, μαθαίνοντας ποδοσφαιρικά, αλλά και σε ήθος, αξιοπρέπεια και στο εφαγωνίζεστε, το οποίο θέλουμε να προάγουμε γενικά στην Ακαδημία.
2: Εκείνα θεωρείται είναι πιο σημαντικά, γιατί δεν θα γίνουν όλοι οι επαγγελματίες.
1: Αυτό ακριβώς. Στην Ακαδημία ερχόμαστε για να παίξουμε όλοι μπάλα, αυτό είναι αδύνατον μαθηματικά, αλλά ερχόμαστε για να μάθουμε τις αξίες του αθλητισμού, την ομαδικότητα και μέσα από αυτές να αναπτυχθούμε γενικά σαν άνθρωποι.
2: Πόσα τμήματα λειτουργεί η Ακαδημία του Πανθρακικού? Πόσα παιδιά περίπου?
1: Ναι, η Ακαδημία μας έχει αυτή τη στιγμή 140 παιδιά και έχουμε τμήματα από K6, δηλαδή ο μικρότερος είναι 4,5-5 χρονών και φτάνουμε μέχρι το μεγαλύτερο τμήμα μας φέτος, το K17, το οποίο έπαιξε και στη Super League 2 και θα αγωνιστεί και φέτος.
2: Το ότι είμαστε ένας μικρός νομός, ο νομός Ροδόπης, αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην έβρεση αντιπάλων και ανταγωνισμού, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, για το μεγάλο τμήμα, το οποίο είναι K17, είναι πανελλήνιο το πρωτάθλημα. Όσον αφορά στα μικρότερα τμήματα, έχουμε το πρωτάθλημα της ΕΠΣ αλλά και με τουρνουά που συμμετέχουμε και με ακαδημίες στις γειτονικές πόλεις, το οποίο βρίσκουμε σίγουρα κάτι Σαββατοκύριακο αντίπαλο για τα τμήματα μας.
2: Οπότε καλύπτεται το κενό έτσι.
1: Εννοείται.
2: Τώρα, όσον αφορά την επόμενη χρονιά, η μεγάλη ομάδα, σαν μετά από χρόνια, στην Super League 2 σε επαγγελματική κατηγορία. Αυτό θέλουμε, αλλά βαθμίζει και το ρόλο των ακαδημιών, έτσι.
1: Εννοείται το ότι η μεγάλη ομάδα επέστρεψε σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό μας γεμίζει και για εμάς ευθύνη στο τομέα της ακαδημίας, να λειτουργούμε κι εμείς ακόμα πιο επαγγελματικά από ό,τι λειτουργούσαμε. Δηλαδή, να βάλουμε αυτά τα παιδιά να γνωρίσουν τη μεγάλη ομάδα, να ξέρουν ότι η μεγάλη τους ομάδα, το οποίο κάνουμε ήδη 3 χρόνια, ότι αγωνίζεται ψηλά, να θαυμάζουν τους ποδοσφαιριστές, να υποστηρίζουν την ομάδα της πόλης και μέσα από αυτό να τους γεννηθεί το όνειρο ότι μπορούν και αυτοί να παίξουν στην ομάδα της πόλης κάποια στιγμή αργότερα.
2: Το ότι K17 έπαιξε φέτος στην Super League 2, στο πρωτάθλημα K17 της Super League 2, αυτό είναι ένα bonus για την επόμενη χρονιά, έτσι?
1: 100%. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν είναι ότι Για να φτάσει ένα παιδί K17 να αγωνιστεί σε αυτό το πρωτάθλημα, πρέπει να εκπαιδευτεί από τα μικρότερα τμήματα. Γι' αυτό και ανακοινώσαμε K15 και K16, ώστε αυτά τα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν στο K17 να έρθουν από τώρα, να δουλέψουν 2 χρόνια μαζί μας, για να είμαστε έτοιμοι.

0: εντελώς όταν φτάσει η ώρα τους να συμμετέχουν στο ΚΑΠΑ 17.
1: Μέχρι πέρυσι, δεν ξέρω αν άλλαξε ο νόμος, ήταν υποχρεωτική συμμετοχή μιας ομάδας μόνο. ΚΑΠΑ 17 του χρόνου, ο Παθρακικός έχει ΚΑΠΑ 17 μόνο.
0: Του χρόνου έχει και ΚΑΠΑ 19. Ο Παθρακικός είναι υποχρεωτική συμμετοχή και ΚΑΠΑ 19 και ΚΑΠΑ 17. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από χρόνια που θα δημιουργηθεί αυτό το τμήμα και ευελπιστούμε
1: με δύο ομάδες.
0: Με δύο ομάδες στη Super League, και ΚΑΠΑ 19 και ΚΑΠΑ 17.
1: Και τέλος, τι έχετε να πείτε στους γονείς, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται εδώ σήμερα για τα παιδιά?
0: Το μόνο που έχω να τους πω πραγματικά είναι ευχαριστούμε που βρίσκονται εδώ, ευχαριστούμε που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να διασκεδάζουν καθημερινά, να διασκεδάζουν το παιχνίδι, να μαθαίνουν πράγματα και αξίες.
1: Και τέλος, μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
0: Μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Πριν το Μουντιάλ έλεγα Αργεντινή, δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι μ' αρέσει αυτή η ομάδα να τη βλέπω και νιώθω ότι αξίζει σε αυτόν τον παίχτη, τον καλύτερο όλων των εποχών, να πάρει και ένα δεύτερο Μουντιάλ και να σταματήσει έτσι.
2: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους
3: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Παθρακικού, τον κύριο Μπάμπη Σακάρη. Θα ακούσουμε σήμερα να μας μιλάει για τις ακαδημίες και να σας πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε πιο αναλυτική συνέντευξη για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για την Super League 2. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Παθρακικού.
2: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους προπονητές και τους αθλητές και τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία. Και εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι για τους ίδιους και για μας να ξεκουραστούν και τους περιμένουμε την καινούργια χρονιά με την ίδια διάθεση και την ίδια προσπάθεια για να πάμε πιο πάνω και την Ακαδημία και τη μεγάλη ομάδα.
1: Τις εγκαταστάσεις κάθε φορά που ερχόμαστε τις βλέπουμε όλο και καλύτερες. Αυτό είναι και η βάση της ομάδας, έτσι.
2: Αυτό είναι η αλήθεια που λέτε, γιατί ο στόχος ήταν να φτιαχτεί η Ακαδημία, γιατί αυτό είναι το μέλλον της ομάδος. Στο άμεσο μέλλον θα περάσουμε και ένα πρόγραμμα μέσω της περιφέρειας για περαιτέρω αναβάθμιση του χώρου.
1: Για πότε μιλάμε?
2: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο ήδη έχει δρομολογηθεί. Τους επόμενους μήνες πιστεύω θα ξεκαθαρίσει και θα μπορεί να ολοκληρωθεί κιόλας.
3: Αυτά από τον κύριο Σακάρη και εκεί πέρα στην εκδήλωση της τελετής λήξης της χρονιάς για τις Ακαδημίες του Πανθρακικού ήταν και ο Θοδωρός Σαββάκης, ο πρόεδρος του Πανθρακικού στα καλά χρόνια όταν η ομάδα ανέβηκε πρώτη φορά στην Super League και με ρόλο φέτος στην ομάδα, αγωνίστηκε κιόλας. Δεν θα βγάλει δελτίο, όπως μας είπε, μίλησε για την ομάδα και για τη στήριξη που πρέπει να έχει στην Super League 2. Να ακούσουμε τον κύριο Θόδωρο Σαββάκη.
4: Χωρίς αυτό, να ξέρετε ότι δεν θα υπήρχαν υποδομές να φτάσουμε αυτό που κάνουμε. Κάνουν τα παιδιά τώρα, που φέτος που ξαναβγήκαμε. Είναι μια πολύ, πολύ δυνατή υποδομή αυτό για να χτίσει κάποιος εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε βοήθειες, όλη η διοίκηση, τα παιδιά εκεί που είναι κυρίως κλιματοδότες, αυτοί που τρέχουν και που πάνε, και εμείς και προσωπικά, αλλά και σαν πρόσωπο κύριο, προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ την κατάσταση και την πορεία της ομάδος. Ζητούμε τη βοήθεια όλης της πόλης. Κανείς δεν περισσεύει. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Σκεφτείτε ότι φέτος η κατηγορία είναι καινούργια, 16 ομάδες. Είναι μια μικρή σχολή με ιστορικές ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και για να πετύχει σωτηρία θα πρέπει να μεταγωνιστήσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα κόστη είναι τεράστια. Σκεφτείτε τι μετακινήσεις πάμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Αλλά και το ενδιαφέρον μεγαλύτερο.
4: Και το ενδιαφέρον. Προφανώς και ο κόσμος και το γήπεδο με την βοήθεια του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου φτιάχνουν υποδομές του γηπέδου. Ελπίζουμε να υπάρχει στήριξη από όλους και από την επιχειρηματική κοινότητα αλλά και από τους απλούς πολίτες, συμπολίτες μας, γιατί το διακύβο είναι μεγάλο.
1: Παγρατικός ενημερώνησε ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο για να έρθουν τόσα πολλά παιδιά στις ακαδημίες στην ποδόσφαιρα. Τώρα είναι πιο κάτω. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στον ίδιο αριθμό παιδιών?
4: Όταν εγώ αποχώρησα εδώ για την ομάδα, η ακαδημία είχε περίπου 400 παιδιά. Έχετε σιγά σιγά με την πορεία. Ξέρετε, δυστυχώς στην επαρχία δεν έχουμε την κουλτούρα τη δικιά μα ομάδα. Είμαστε όλοι άλλοι ομάδες και αυτό που με στεναχώρησε, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με το ποδόσφαιρο. Ελπίζω να αλλάξουμε αυτό γιατί βλέπω πολλά παιδιά, πολλά ηλικίες του γιού μου που έχουν γεννηθεί 99-2000 που ζούσαν τη μεγάλη πορεία του Παθρακικού. Λένε ότι υπάρχει μόνο Παθρακικός, δεν είμαστε άλλη ομάδα. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το φτιάξουμε ακόμα μεγαλύτερο, σαν μεγαλύτερη διαδικασία, να έρθουν περισσότερα παιδιά και να είναι περισσότερα Παθρακικοί. Εγώ από το πρωτοστήμα είμαι Παθρακικός. Αυτή τη μου συμπαθρόνηση μας είναι Παθρακικός, γιατί αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη μου, εδώ μεγάλωσε, εδώ γεννήθηκε, εδώ έπαιξα μπάλα, έφτιαξα την ομάδα και μεταεκτεύονται αυτά που έχει στην θητεία μου στη διοίκηση. Ελπίζω η ομάδα να πάει πιο ψηλά τώρα.
5: Γιατί η Ευρώπη είναι το τέτοιο μπάσκετ αυτό. Κάποτε, κάποτε υπήρχε, θυμάστε, ένα πανό που έλεγε Πάθραξ, δούμε Ευρώπη να σε δούμε.
3: Μπράβο. Δεν σα αρέσει το γεγονό ότι ενώ είχαμε τόσε ομάδε, τώρα για να δει ομάδα εθνική πρέπει να πα στη Θεσσαλονίκη και πιο κάτω.
5: Τι είναι εθνική. Ήταν εκεί εκτό.
3: Για αλφα εθνική.
4: Για αλφα εθνική το συζητώ, Θεσσαλονίκη και μόνο. Μετά από εκεί πέρα οι Σέρε και ο Νέσο Σουπόλη οι οποίοι είναι στη Μιλεγγύη. Τρει αυτοί. Και μετά από εκεί πέρα πάνω κάτω από την κεντρική Ελλάδα και μετά.
5: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Α το δούμε σαν ευκαιρία.
3: Τι σημαίνει αυτό.
5: Α το δούμε σαν ευκαιρία αυτό. Την ευκαιρία
4: να συγκεντρωθούμε για τον Παθαϊκό και του γενικού θεμού, να επικεντρωθούμε στην ομάδα, να την βοηθήσουμε. Γιατί κατά τα ψέματα, ένα δρόμο ήταν μια χιθράκια και μια ομάδα.
3: Με 16 ομάδες, με την εμπειρία σας, τι βλέπετε για το Παθαϊκό, μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.
4: Προφανώς. Προσπάθησε γι' αυτό γίνεται για να είναι ανταγωνιστικός και να πρωταγωνιστήσει.
3: Και ένα κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει στο τέτοιο κεφάλαιο.
4: Αυτό το λέω πάντα σε οτιδήποτε προσπάθεια και στο Παθαϊκό και στο ΓΑΣ και στις άλλες ομάδες που ανέβηκαν. Όπως μπορεί ο καθένας, γιατί ξέρετε, έχει προστιθέμενη αξία και στην κοινωνική συνοχή και στον αθλητισμό και γενικώς και στην επιχειρηματικότητα σε όλη την κοινωνία. Έχει
3: ανταπόδοση. Λοιπόν, και ένα λεπτό μας μένει να πούμε ότι ο Ορφέας Ελευθεριούπολης ανακοίνωσε και τον Άρων Λάτα, ο οποίος αγωνιζόταν στον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου. Άλλη μια μεταγραφή λοιπόν για την πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΠ Καβάλες, η οποία ετοιμάζεται για την Γάμα Εθνική. Και μια είδηση για τον μπάσκετ από την Ισπανία που διαβάζω ότι η Βαλένθια κατέκτησε το πρωτάθλημα 84-108.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση, η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέως 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά, που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2. Ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί σύμφωνα με το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ότι ξεκίνησε χθες.
0: Ναι.
2: Χθες, βέβαια, ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή. Είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών, που είναι προφυλακισμένος ο δράστης από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, τον φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με 2 φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια, επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι 3 ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι,
0: ναι.
2: Ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο, και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια, ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλεστεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός, ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του, και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι. Θα επικαλεστεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, το ιατροδικαστή είναι πραγματικά
0: καταπέλτης.
2: Καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότητα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο, και κλεισμένο το Σερών η δίκη. Περιμένουμε
0: να δούμε
2: τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιη συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της, έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία υπ' αστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την οικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας. Η αλήθεια είναι που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας. Ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες. Και παλαιότερα, Βίκη, φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλγεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί τον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, αποστέλλετε και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσιείδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΙΑΚ είχε αναθεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσιείδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμύριων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο βέβαια της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυυσης. Ο Δήμος τώρα Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου επίγοντα έργα ίδρυυσης στις δημοτικές ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
5: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι έχει προκαλέσει αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν δύο έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρυυση στην Αμοργό, ενώ για τα 12 προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρυυσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Ενώ επίσης από τα 12 έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά υπάρχουν έργα στις Σποράδες, στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη Λάρισα μάλιστα να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόσο, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο βεβαίως παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής βέβαια του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα Echo Dev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμια Δάμου. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
7: Για άλλη μια φορά, η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Δεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες. Ωστόσο, οι δεδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Δεγόρας, όταν το τοιχείο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσει στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν, τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις δεδροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
8: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Διάστηκος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
9: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
0: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
9: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας έδωσαν αίμα, το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος στο οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα να την πούμε έτσι. Και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
0: Και ήταν και μια εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
9: Ναι, διαδικτυακά, και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας, και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
0: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
9: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι, πώς είναι, έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως ο παρελθόν τόσο ένδοξο όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
9: Και με αρκετό τουρισμό. Ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
0: τουριστική περίοδο,
9: τουριστική
0: θα λέγαμε.
9: Περίοδο και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
0: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου.
9: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
10: Έτσι ακριβώς, Αβίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νεοοικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέπτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικυρωποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Σχοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη μεσογειακή γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερδευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα, του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ο Λιράδης και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν. Και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας Λιράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντιο να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος, να πούμε, ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού του σωστού. Τη σωστή αποθήκη του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα, ωστόσο επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες. Και τα 5 άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα, ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους τρεις μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή το στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αφόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Ναι, πρόκειται για την έγκριση δύο ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο από τη Σάμο. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυψης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η προοδευτική κίνηση γυναικών στην Σάμου για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους. Με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του. Πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυν αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, Sea for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε, Κατερίνα, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης. Τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, mm-hmm. ενώ θα κινηθεί με κάθε μέσο νόμιμο προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι θρασίτατοι δράστες που mm-hmm. στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Μόνο και μόνο για να διασκευάσουν με το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών.

0: του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων, ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο δίκη μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα βέβαια έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
2: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρεί να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δόξα τω Θεώ. Έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Χριστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Χριστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης, να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο ολιέας. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει εγκατάσταση και κάποιες φυλάχτρες προκειμένου να βλέπει επισκέπτες, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά, για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάχτρες και να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
1: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Μετρήθηκαν δίκη ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών. Και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίασης, αν θυμάστε, που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή. Και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές, για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό

0: αρπακτικό να παραμείνει στο βάσος της δαδιάς, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της εξαπάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να της αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτή της απάτης.
1: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
3: Πολύ σωστά, Βίκη. 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη. Ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα συνδημιουργία αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο Ομοίρο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν, βέβαια, ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
1: προβολή,
3: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο Ομοίρο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε απευθείας στην Πέννη το Μπρί, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό οδηπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα και όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνίζου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος, ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρια, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμονα, τον αποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνω στο σημείο. Πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
5: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε χίλιους. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο, τα σχετικά, με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλοι αυτοί σεισμοί, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλφη Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες ακτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν, όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
5: ακόμα οι ανάγκες. Και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
7: Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, είναι φαντάζομαι αρχικώς μια αρχική εκτίμηση, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
5: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
7: Ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
5: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό
7: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
5: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
7: Η Βενεζουέλα λοιπόν έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα δηλαδή που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
5: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει μας ενημερώνεις διαρκώς. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
5: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
9: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τοίχος.
5: Ναι.
9: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρεψε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ερείπια. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο.
5: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμιος Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
10: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος. Που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
5: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
11: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
13: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
14: Ήταν από πάνω το δηλαδή.
13: Από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
14: Το πιέζανε
13: στο στήθος.
14: Ήταν κάρπα.
13: Κάρπα, ναι.
15: Άκουσα φωνές, ναι.
14: Με τι είναι σαν θέσπος, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια.
15: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
5: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Earth News η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
16: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
5: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
5: 15 ετών και όχι 17.
17: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος στο θύμα, δηλαδή στο παρελθόν, να είχε συλληφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, υπήρξε συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα του, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα, κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικό σε ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το που αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
5: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά. Έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη. Να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
17: Και
5: δεν υπάρχουν λόγια.
17: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του. Οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
5: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
17: Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσεις του ΕΡΝΙΟΣ ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
17: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
5: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά, αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
18: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διευθυντριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
19: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Mm-hmm. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία, κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ναι, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Mm-hmm. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
5: Σωστό.
19: Ανάλογα βέβαια με το ότι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%. Υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάσεις του χρόνου. Να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όλα προσπάθησαν.
5: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν. Όχι, δεν έγραψαν καλά. Έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
19: Ναι, αυτό είναι
5: σχεδόν ένα στους δύο. Κάντε βρίσκο. Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
19: 55% πέρυσι ήταν 47%. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία. Γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα.
5: Ναι, ναι,
19: αυτά που πήγαν πιο χάλια σε σχέση
5: είναι, με πέρυσι. Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
19: Αυτό τώρα βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα.
5: Είναι μεγάλη κουβέντα
19: και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
5: Σίγουρα.
19: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα τις πανελλαδικές εξετάσεις.
5: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζέ και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών, είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
20: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος, επομένως είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν, και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι, μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ, το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. Η ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως ασφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
5: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
1: Προφανώς.
5: Και,
1: ναι. και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση,
5: ναι.
1: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν
5: η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
1: Έτσι, θα έλεγα μια σειρά από κατηγορίες. Ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι. Ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το ε9,
5: πάντα, ναι.
1: Από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος, και γρηγορότερα θα γίνονται οι αγοραπολισίες.
5: Κατανοητό.
1: Τελικά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
5: Και να κλείσουμε με αυτό,
1: Κώστα. Έχει σχέση ακριβώς με τον ΕΜΦΙΑ.
5: Ναι.
1: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον ΕΜΦΙΑ. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Ως το φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του ΕΜΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου,
5: ωραία.
1: Του τίτλου κτίσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
5: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγί Περτογκάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
5: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην δηλώση του Ιωνίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
3: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
5: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των οικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πενελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της. Στο Μαξίμου, καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της, βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος των σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφών και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος του Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την 1η του μήνα.
4: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Το τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε και αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία. Άρα, υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα αρθεί η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφετών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την, την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
4: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν.
6: Ακριβώς, ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του, εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά και όλα αυτά είναι μπούρδες, αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
4: Τώρα, κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα, Νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις πληστηριές. Οπωσδήποτε
7: προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, διότι να μην το ξεχάσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και ωραία, τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
4: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία τη επιμόρφωση αλλά και τη εξοικείωση με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
8: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι αλλά και ως επιστήμονες.
9: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κ. Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
4: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλεξίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του Πασόκ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστερφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το Πασόκ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρια, έτσι όπως το λες είναι. Όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το Πασόκ εννοώ, όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας

0: σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Μάλιστα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση, αναμένεται σήμερα, έτσι.
0: Μεγάλη ένταση τώρα, σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φαμέλου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα. Είναι ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερκ News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την αποφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξη στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του.
1: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, στη Χαρλατρικούπη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
3: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
1: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
1: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, τον πτέραχο αναπαστέρα, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
5: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ την απορώ. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρω.

0: μπορούμε και να μην συζητώ, αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Χαριστιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκης. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αϊτή και Σκωτία αντίστοιχα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, και να ξεκινήσουμε βεβαίως με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω λόγω της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
1: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
2: Μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
1: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
2: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
1: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
2: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Τι συμφέρει καλύτερα, βέβαια.
2: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
1: Τώρα δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
2: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μία ομάδα που.
1: Είχε παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
2: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια, πάντα οι γηπεδούχοι.
1: Παίζει ρόλο.
2: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μία αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους, το περσινό καλοκαίρι.
1: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
2: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, mm-hmm, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
1: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
2: Οπότε δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό. Οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ, Γερμανία. Γερμανία έχει προκριθεί. Το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι R2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην R1 βλέπουμε Κουρασάο, Ακτίνα Παντοστού. Το Κουρασάο, ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ1, το δεύτερο ΕΤ2 Σπορ. Ενώ η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. Air 2 Sports, και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ 1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
2: Θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροάτες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στα FM για την Κομωτινή. Για το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θρακή, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3. Από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή η πλατφόρμα που μας μέσω του ίντερνετ λειτουργεί και μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε το δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και όχι μόνο. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με αυτό το ξεσηκωτικό Cherry Bomb, ένα κομμάτι του Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή Down Auerbach, ο frontman των Black Keys, βραβευμένος με Grammy. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Waiting on a Song. Κυκλοφόρησε το 2017. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο στούντιο του Dan Auerbach στο Nashville του Tennessee. Και το τραγούδι αλλά και το Cherry Bomb αποτελεί ένα φόρο τιμή στην κλασική pop της δεκαετίας του 70, με τον Auerbach να συνεργάζεται για τη δημιουργία του με θρυλικούς μουσικούς του Nashville όπως ο John Prine, ο Dwayne Eddy, ο Pat McLaughlin, και απομακρύνθηκε στο για λίγο από τον βαρύ blues ήχο που τον καθιέρωσε. Τώρα συνεχίζοντας, πάμε να ακούσουμε και το Part Wolf, ένα κομμάτι που γεφυρώνει έτσι τη soul με το αμερικάνικο folk και επίσης είναι ενός αμερικανού τραγουδοποιού και ερμηνευτή της σύγχρονης folk σκηνής, του John Greggy, ο οποίος είναι γνωστός για την βιωματική του γραφή, το χιούμορ και τις ζωντανές του εμφανίσεις που συνδυάζουν και μουσική αλλά και storytelling. Αφήγηση και ουσιαστικά κάτι μεταξύ σε αφήγηση ιστοριών και stand-up comedy είναι τα show του, και βέβαια και τα τραγούδια που γράφει ο ίδιος υπάρχουν σε εκείνα τα show. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο ένατο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Asterisk The Universe. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020 και ηχογραφήθηκε σε ένα σπίτι στην ύπαιθρο της Βόρειας Καλιφόρνιας, το άλμπουμ παρουσιάζοντας μια πιο πλούσια ενορχήστρωση σε σχέση με το κλασικό solo ακουστικό στυλ του καλλιτέχνη. Ενσωματώνει funk, soul και blues στοιχεία με τη συμμετοχή μιας πλήρους μπάντας που κάνει τα φωνητικά, μιας πλήρους χοροδίας που κάνει τα δεύτερα φωνητικά και με τη συμμετοχή του group που είναι φίρμα στην περιοχή της Καλιφόρνια και λέγεται Shook Twins. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ERT και εδώ στο δίκτυο της ERT στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ERT θα σας κρατήσει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό είναι το Σαρατόγκα, αυτό που ακούσαμε. Ένα κομμάτι του Αμερικανού 89V, το καλλιτεχνικό όνομα δηλαδή, του Brooks Mason, ενός ανερχόμενου μουσικού της σύγχρονης σκηνής που κατάγεται από την Ατλάντα της Τζόρτζια. Είναι γνωστός για το ότι θέλει να αναβιάσει αυτόν το παλιό ήχο της soul μουσικής. Το κομμάτι αποτελεί το lead single και το εναρκτήριο κομμάτι του ομότιτλου studio album του, που είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2024. Η ηχογράφηση και η παραγωγή έγινε με τη συνδρομή του αδερφού του και μπασίστα του Lane Kelly, καθώς και μιας ομάδας έμπειρων τοπικών μουσικών. Το τραγούδι, όλο το άλμπουμ αλλά και αυτό το τραγούδι συνδυάζουν στοιχεία παραδοσιακού Southern Soul και ηλεκτρικού blues και funk βέβαια, και σωματώνουν πνευστά πλήκτρα, κιθάρες με διάφορα εφέ, και σηματοδότησε μια σημαντική εμπορική επιτυχία για αυτόν τον καλλιτέχνη, εκτοξεύοντας συγγνώμη την αναγνωρισιμότητά του μέσω επιτυχιών που ξεχώρισαν στα ραδιόφωνα. Τώρα θα πάμε λίγο πίσω στον Dan Auerbach. Έχει κάνει μια καταπληκτική διασκευή. Το τραγούδι, το We Got Get Out of This Place, είναι μια διασκευή. Βέβαια, είχε την πρωτοκαθεδρία και την τύχη να το γράψει και να το πει ο Eric Burdon με τους Animals το 1965. Αυτή η εκτέλεση που θα ακούσουμε συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο Tell Everybody, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Ο δίσκος αυτός είχε τη σφραγίδα της επιμέλειας του Auerbach, ο οποίος όσο προχωράει ο καιρός τόσο πιο πολύ μπαίνει μες στο στούντιο και μες στο παραγωγικό κομμάτι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί έτσι δουλεύουν οι παραγωγοί. Λοιπόν, ηχογραφήθηκε στο στούντιο του και αυτό και αποτελεί μια συλλογή, όλος ο δίσκος, το Everybody δηλαδή. Σε παρένθεση, ο δίσκος γράφει 21st Century Juke Joint Blues from Easy Eye Sound. Είναι η εταιρεία του Auerbach, η Easy Eye Sound. Λοιπόν, όλος ο δίσκος αποτελεί μια συλλογή από σύγχρονα blues κομμάτια, στα οποία συμμετέχουν τόσο ανερχόμενοι όσο και θρυλικοί καλλιτέχνες του είδους. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά τον Robert Finlay και τον RL Boys. Ο Auerbach σε αυτό το κομμάτι μεταμορφώνει τον garage rock πρωτότυπο σε ένα σκοτεινό ψυχεδελικό και βαρύ blues κομμάτι με έντονη τη χρήση του distortion στην κιθάρα, και διατηρεί τόσο τη θεματική της κοινωνικής απόδρασης που χαρακτηρίζει τους στίχους του Barryman και Cynthia Well, όσο και το σύγχρονο ήχο και την τάση φυγής που έχει η νέα γενιά και την οποία την προσδίδει με το ύφος του κανονικά.

Αυτός ήταν ο Curtis Harding, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς και εδώ στο Μπαρέρτ. Είναι γνωστός για τη δημιουργία και την καθιέρωση αυτού του προσωπικού μουσικού του στυλ. Λέγεται, το λένε έτσι, η δική μουσική κριτική, Slop and Soul, το οποίο αναμειγνύει την κλασική soul με τον garage rock, την ψυχεδέλεια και την pop. Το Next Time ακούσαμε εμείς. Είναι από το τρίτο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο If Words Were Flowers. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021. Ο δίσκος και το τραγούδι ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της περίοδου της πανδημίας, με το Harding να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της παραγωγής σε συνεργασία με τον Sam Cohen και μετέτρεψε το άλμπουμ σε μια ζωντανή ηχητική εξερεύνηση γεμάτη πλούσια πνευστά, έχορδα, παλαιακά συνδεσάιζερ, φαρφίζες και άλλα διάφορα αρμόνια και gospel φωνητικά. Θεματικά το Next Time κινείται γύρω από τις έννοιες της υπομονής των χαμένων ευκαιριών, της προσωπικής ανάπτυξης και της ελπίδας για το μέλλον, αντικατοπτρίζοντας το γενικό μήνυμα της αγάπης και της ανθεκτικότητας που διατρέχει ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα, όχι ακριβώς σε παρόμοιο στυλ, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, τον αγαπάμε, τον Nick Waterhouse, ο οποίος είναι γνωστός για την απόλυτη πλωσίλωσή του στον αναλογικό ήχο και την προσπάθειά του να αναβίωσε όσο γίνεται και να επαναφέρει το rhythm and blues, τη soul της δεκαετίας του 60 και το garage rock εκείνης εποχής στην επικαιρότητα. Προσπάθησε λοιπόν να το κάνει με διάφορα κομμάτια αυτά. Εγώ έχω ξεχωρίσει από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, ένα άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Promised Land, το εξαιρετικό Be Santa Ana 1986. Έχει γίνει η ηχογράφηση στα θρυλικά Electrovox Recording Studio στο Los Angeles, με το Waterhouse να συνεκτελεί χρέη παραγωγού μαζί με τον Paul Butler. Μουσικά το κομμάτι αυτό, το Be Santa Ana 1986, λειτουργεί ως ένα ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό πέρασμα μέσα στο άλμπουμ, βασιζόμενο σε έναν ρυθμικό συνδυασμό από κιθαριστικά licks, πνευστά και vintage αισθητική, και αντικατοπτρίζει τις γεωγραφικές και πολιτισμικές αναφορές του καλλιτέχνη στην Καλιφόρνια των περασμένων δεκαετιών. Όλα αυτά βέβαια εσείς τα ακούτε εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φωτιζάντζα στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του προφίλ μας στο Messenger. Ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις ή και αν θέλετε μουσικές επιθυμίες είναι γνωστές και δεκτές. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε Nick Waterhouse και το επόμενο κομμάτι είναι έκπληξη, θα τα πούμε μετά.

Αυτό το τραγούδι επίσης Nick Waterhouse, IT number 3 ή It number 3. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο Never Twice. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 30 Σεπτέμβρη του 2016. Στο Σαν Φραντζίσκο έγινε ηχογράφηση. Ο Waterhouse ως ήθιστε συνεργάζεται στενά στην παραγωγή με τον Michael McHugh. Χορευτικό το κομμάτι και αυτό, έντονη παρουσία των πνευστών, κοφτές κιθάρες και φυσικά ξεχωρίζει το Hammond όργανο. Στοιχεία που αποτυπώνουν το σήμα κατευθείαν και αυτό που σας έλεγα πριν, τη ρετρό αισθητική ολόκληρου του άλμπουμ, το οποίο σχεδιάστηκε ως μια οδή στις underground χορευτικές βραδιές της αυθεντικής soul σκηνής. Εκεί περίπου θα μείνουμε. Θα πάμε σε λίγο πιο blues ύφος. Θα ακούσουμε το It's Bad You Know, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια ενός Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή που φέρει το όνομα, βαρύ όνομα, R.L. Burnside. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ακατέργαστου υπνοτικού στυλ των blues, που είναι γνωστό ως Hill Country Blues του Mississippi. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Come On In. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1998. Η παραγωγή ανήκει στον Tom Rothrock. Ξεχώρισε για την πρωτοποριακή του προσέγγιση, καθώς ανέμειξε τα παραδοσιακά ακουστικά και ηλεκτρικά blues του Burnside με σύγχρονα στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής, όπως θα τα ακούσετε και θα το καταλάβετε, loops, samples, hip-hop ρυθμούς, house ρυθμούς πολλές φορές. Μουσικά το It's Bad You Know βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο βαρύ ριφ της κιθάρας και απέκτησε τεράστια παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, καθώς ενσωματώθηκε στο soundtrack της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς The Sopranos. Και μάλιστα ήταν στους τίτλους τέλους του πρώτου επεισοδίου της σειράς, αλλά συμπεριλήφθηκε και στο επίσημο άλμπουμ της σειράς, το soundtrack. Και βοήθησε στην εισαγωγή του έργου του Burnside σε ένα ευρύτερο νεανικό κοινό.

Αυτό ήταν το Don't Ask, ένα κομμάτι του Αμερικανού τραγουδοποιού και ερμηνευτή της σύγχρονης folk σκηνής του John Greggy. Όπως σας είπα και πριν, γιατί ακούσαμε και άλλο κομμάτι του. Ακούσαμε το Part Wolf. Έχει ένα βαθιά εξομολογητικό στυλ γραφής. Συνήθως κάνει και χιούμορ και επίσης ζωντανές εμφανίσεις του έχουν κάτι από αφήγηση. Το κομμάτι όμως αυτό συμπεριλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Mermaid Salt, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2022. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περίοδου της πανδημίας στο ιστορικό στούντιο OK Theater στο Oregon, με τον Greggy να συνεργάζεται στενά στην παραγωγή με τον Bart Badwing. Μουσικά το Don't Ask είναι, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ, παρουσιάζει μια πιο εσωτερική, ατμοσφαιρική και πειραματική πλευρά του καλλιτέχνη. Ξεφεύγει λίγο από το παραδοσιακό λιτό στυλ κιθάρα φυσαρμόνικα και σωματώνει διακριτικά συνδεσάιζες όμως, samples, τα μπάσα, ηλεκτρικό ήχο και πλούσια ενορχήστρωση που αντικατοπτρίζουν τη μοναξιά και την απομόνωση εκείνης της περίοδου και την ανάγκη που είχε να συνεργαστεί και να αλληλεπιδράσει με κόσμο. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και έναν Βρετανό παραγωγό, DJ και πολυοργανίστα, το Simon Fowler, κατά κόσμον, ή μάλλον θα τον έχετε δει να υπογράφει ως Dr. Rubberfunk. Αναμειγνύει vintage

Πάντας. Μουσικά το κομμάτι το Northern Comfort συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής, αν μπορεί να την πει κανείς, αυτού του στυλ που έλεγαν Northern Soul, αλλά και στοιχεία από κλασικό funk ύφος, βασίζεται σε ένα δυναμισμό με μια έντονη παρουσία των πνευστών. Παίζει και εδώ το Hammond πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και φυσικά η εκφραστική γεμάτη πάθος ερμηνεία του τραγουδιστή, του John Tarrell, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύνολο της συγκεκριμένης κυκλοφορίας.

Πλησιάζουμε προς το τέλος και θα έρθει το τέλος με ένα πηγάδι, The Well. Ένα κομμάτι του Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή και τραγουδοποιού του Marcus King. Εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός από την Νότια Καρολίνα, έγινε γνωστός για την ανάμιξη του νότιου blues και των ειδών της soul. Αρχικά με το Marcus King Band ήταν το σχήμα του. Το κομμάτι αποτέλεσε το lead single και περιλαμβάνεται και στον ντεμπούτο solo album του με τίτλο El Dorado, το οποίο κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2020. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον Dan Auerbach και ηχογραφήθηκε στο στούντιο του ίδιου, στο

Το Νάσβιλ του Τένεσι που λέγαμε πιο πριν. Και μάλιστα εδώ συμμετέχουν κορυφαίοι σε ίσου μουσική που έχουν παίξει με θρύλους όπως ο Elvis Presley, η Aretha Franklin κλπ. Μουσικά το Well είναι ένα δυναμικό γρήγορο Southern Blues κομμάτι που βασίζεται σε ένα βαρύ ριφ της κιθάρας ενώ οι στίχοι του, τους οποίους συνέγραψε ο King μαζί με τον Auerbach, είναι επηρεασμένοι από τα χριστιανικά θρησκευτικά βιώματα και τις κοινωνικές εμπειρίες των παιδικών χρόνων του Marcus King στον Αμερικανικό Νότο. Με αυτό το κομμάτι έτσι και δυνατό rhythm and blues θα σας αφήσω. Εσείς βέβαια δεν χρειάζεται να αλλάξετε, ούτε πρέπει να αλλάξετε συχνότητες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, διότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Θα σας στείλω εκεί στην Οριστιάδα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε αποθήκη ξυλία σε περιοχή ανάμεσα στην Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν φτάσει με 8 οχήματα και επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, ενώ έχει σηκωθεί ελικόπτερο προκειμένου να ξεκινήσει η ρήψη νερού. Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση υπό το φόβο επέκταση της πυρκαγιάς. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεση στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Άου. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάριρα, ενώ κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα, στο Καράκας διακόπηκαν η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παρέμεινε κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρών και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκενώς κτιρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της περιδικής του Eco Rally Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας λόγο για μείζον σκάνδαλο παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων για κομματικό όφελος και χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, έναντι μόλις 9,39 πέρσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με πέρσι. Σχεδόν οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση και στην οικονομία, ενώ υψηλά ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά και στην πληροφορική και τη χημεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, ευρύος καιρός αύριο, στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 αποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρεια άνεμοι έως 7 αποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Από τις συχνότητές μας που είναι η παρακάτω, για τον Εύρο μας ακούτε στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5, στη Ροδόπη και την Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, στην Καβάλα και στη Δράμα στους 96,3 και στις Σέρες στους 101,5. Έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε όπου κι αν είστε, κυριολεκτικά όπου κι αν είστε, μέσω της σελίδας erteco.gr. Διαδικτυακά συνδέστε και μας ακούτε με ένα από τα link των 4 περιφερειακών σταθμών που συντονίστηκαν. 2552-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για την ώρα που θα ταξιδέψουμε μαζί. Με το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, με λίγη συννεφιά αυτή την ώρα στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Σύμπλη, τα πράγματα έτσι είναι στην περιφέρεια. Αν όχι, στείλτε μας. Μπορείτε και μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή στο προσωπικό μου Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω δύο εξαίρετους ανθρώπους από το χώρο του τραγουδιού. Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή βέβαια ως προς τη σειρά. Σε λιγάκι θα συναντήσω, και όχι αργότερα, σε λιγάκι θα συναντήσω τον Μίλτο Μητσιά, ο οποίος θα παρουσιάσει το τραγούδι «Θα δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Η μουσική είναι δική του, η στίχη είναι της Ιωάννας Κολινάτη, η ερμηνεία του πατέρα του, του σπουδαίου Μανώλη Μητσιά. Και αργότερα, περίπου στις 5 παρα 20, θα συναντήσω τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, με αφορμή των Ορεστίων 2026 για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας, θα βρίσκεται μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου στη Νέα Ορεστιάδα σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας την ερχόμενη Κυριακή. Οπότε γι' αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Αρχής γενομένης όμως, Μανώλης Μητσιάς στην ερμηνεία, Μίλτος Μητσιάς στην μουσική, Ιωάννα Κολινάτη στους στίχους, «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ».

0: Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε δίπλα σε έναν καλλιτέχνη που έγραψε και συνεχίζει να γράφει μια τεράστια ιστορία στην ελληνική μουσική πραγματικότητα. Ο ίδιος βέβαια ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό τρόπο. Διακρίθηκε ως χειρούργος, οδοντίατρος και εμφυτευματολόγος με σημαντική ακαδημαϊκή και επιστημονική πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όμως έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν έχει πάψει να κουβαλά μέσα του την μουσική και δεν θα γινόταν νομίζω διαφορετικά. Και αναφέρομαι στον κύριο Μίλτο Μητσιά που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και τον ευχαριστώ που σήμερα είναι κοντά μας για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό εδώ το τραγούδι με τον τίτλο «Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ» σε στίχους της Ιωάννας Κολινιάτη. Μέσα από το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών το συναντάμε, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλησπέρα κύριε Μητσιά.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, χαρά μου πραγματικά. Τελευταία είστε από εκπομπή σε εκπομπή της ΕΡΤ, αλλά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμαστε εδώ μαζί.
1: Ισχύει. Με χαρά το αντιμετωπίζω όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και μου αρέσει γιατί αρέσει πολύ το τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό για μένα είναι η πιο μεγάλη επιτυχία.
0: Έτσι ακριβώς. Το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες στην ουσία, είχε και τη χαρά το δεύτερο να το μεταδώσει σε πρώτη μετάδοση. Κύριε Μητσιά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε το πώς η μελωδία γεννήθηκε από. Ξέρω ότι από παιδί στριφογύριζε μέσα σας και κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθαν οι στίχοι.
1: Ναι, το τραγούδι γράφτηκε όταν εγώ ήμουν 12. Είναι. Το πρωτόλιο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή. Εγώ ήμουν σπουδαστής του πιάνου και κάποια στιγμή τα χέρια, τα δάχτυλα πήγανε μόνα τους ουσιαστικά και έγινε ένα καινούριο θέμα έξω από τις παρτιτούρες που διάβαζα σαν παιδάκι και μπήκε αυτό. Είναι η πρώτη μου σύνθεση, να σας πω για την ακρίβεια. Ακολούθησαν κι άλλες στην πορεία και η πιο αγαπημένη του πατέρα μου.
0: Αγαπημένη του πατέρα σας, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ναι.
0: Έχει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράλληλα ενορχήστρωση. Ποιος την έκανε αλήθεια?
1: Το τραγούδι, όταν αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε ανάμεσα σε άλλα πέντε ήθελα που βάζουν να πει αυτό,
0: ναι.
1: Το δοκιμάσαμε σε διάφορες μορφές. Και ήταν αρχικά μπαλαντοειδές. Το είδαμε και σε απλή.
0: Ήτανε
1: μπαλάντα.
0: Μπαλάντα, ναι.
1: Μπαλαντοειδές το τραγούδι. Και μετά δοκιμάσαμε διάφορες ενορχιστρώσεις, πιο ροκ, πιο με διάφορα άλλα όργανα. Και κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, θυμήθηκα ένα δίσκο που είχε κάνει ο Βάς μου, το «Δρόμο με τα Χάλκινα».
0: Α, του λέσετε, βέβαια.
1: Μπράβο, του Μίκη, το οποίο μέσα είχε το πάρτι, είχε τους
0: Άγγελους,
1: τον ουρανό μου. Ένα καταπληκτικό δίσκο. Τον οποίο τον έζησα και σαν παραγωγή, δηλαδή δεν μου σώσει έγινε εδώ, μισός γράφτηκε στο Βελιγράδι, σε στίγους της Λίνας, στη Νικολοκοπούλου. Ένας φανταστικός δίσκος. Και λέω, στην αρχή, δεν σας κρύβω ότι το είπα έτσι πολύ πολύ πολύ διερευνητικά. Και λέω να το δοκιμάσουμε και έτσι με πνευστά, με τρομπόνια και αυτά και τέτοια. Και όταν το βάλαμε και το είδαμε σε ένα simulation, σε ένα από αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν, βγήκε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα, θετικό δηλαδή.
0: Θετικό, ναι.
1: Και έτσι ενθουσιάστηκαν όλοι με αυτό και αρχίσαμε και το χτίζαμε με βάση το βαλκανικό τον ήχο δηλαδή.
0: Ναι. Έχει το ηχόχρωμα αυτό και πραγματικά και εγώ όταν το πρώτο άκουσα και το συζήτησα έτσι με συναδέλφους αυτό τους είπα ότι με παραπέμπει σε εκείνο το δρόμο με τα Χάλκινα.
1: Μα ισχύει, δεν είναι απλή παραπομπή.
0: Ναι.
1: Από εκεί δηλαδή.
0: Έτσι, επηρεασμός ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας ευχάριστος ενθουσιασμός που μας έδωσε όλη αυτή η ενορχήστρωση και να ευχαριστήσω δημοσίως και τον Αχιλέα τον Γουάστορ, ο οποίος με τις πολύτιμες γνώσεις του, που είναι και φανταστικός μουσικός, μας το έφερε εκεί που θέλαμε δηλαδή, να καλέσουμε τον καλύτερο τρομπετίστα, το πώς θα μπουν τα τρομπόνια από κάτω, οι βάσεις, όλο αυτό ήταν και για μένα ένα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί το έχω ζήσει με το Μανώλη στα δικά του, σε άλλους δίσκους άλλων κορυφαίων συνθετών. Αλλά το να το ζεις μαζί του σε κάτι δικό σου είναι μια άλλη οπτική. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορούσα καν να το φανταστώ αυτό.
0: Καλά, και όταν σας λέει τώρα ο πατέρας σας ότι εντάξει, μετά από τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και εντάξει, η πλειοψηφία τους είναι στην καρδιά μας, ότι ξέρεις, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Εντάξει, είναι πυπεργαμινή, πώς θα το πω.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές είχε και πολύ πλάκα πάνω στο στούντιο ή στην ηχογράφηση πάνω, ναι. Το προσπαθούσα εγώ να του πω κάτι, μου έλεγε «Δεν ξέρεις εσύ, ας το κάνω εγώ, ξέρω εγώ». Ήταν πάρα πολύ ωραία όλη η διαδικασία, περάσαμε πάρα πολύ καλά.
0: Οι στίχοι πότε ήρθαν της Ιωάννας?
1: Λοιπόν, η υπέροχη στίχη της Ιωάννας Κολυμιάτη. Η στίχη, όταν λοιπόν το τραγούδι αυτό γράφτηκε μετά τον Οκτώβριο, το βάλαμε και παίξαμε μαζί με τον Αχιλιά και τον Ηρακλήτο Ζάκα που παίζει, επίσης εξαιρετικός μουσικός. Το γράψε μόνο πιάνο και μπουζούκι, έπαιζε ο Αχιλιάς δηλαδή. Για να μπορέσει να μετρηθεί το τραγούδι και να μπει σε μέτρα, για να μπορέσουν να μπουν στίχοι σε αυτό. Γιατί αλλιώς μια μελωδία μπορεί να είναι πολύ όμορφη όταν την ακούσει, την παίζω εγώ, αλλά αν δεν μετρηθεί και δεν μπει σε πλαίσιο, δεν μπορεί να μπει και στίχος επάνω της μετά. Γιατί είναι αλλού για αλλού. Έτσι λοιπόν, αφού τα μετρήσαμε και τα βάλαμε σε πλαίσιο, είπα στον πατέρα μου, τι λες να πούμε στην Ιωάννα, και μου λέει, χαράς βεβαίως, είναι φίλη, είναι αξιόλογη και τα λοιπά. Και μου έδωσε τον πρώτο στίχο μετά από 2-3 εβδομάδες, νομίζω, δεν άρχισε. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Κάναμε κάποιες τροποποιήσεις, γιατί είναι και πολύ συζητήσιμος άνθρωπος η Ιωάννα,
0: ναι.
1: Και ήρθε αυτό που θέλαμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους στίχους, από την ποιότητα των λέξεων που έχουν τοποθετηθεί, το νόημα, το τι βγαίνει. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο συνάδει και με το ότι είναι ο Μανώλης.
0: Ακριβώς, έτσι είναι. Καλά, και η στίχη, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, θα μου πει το κάθε ακροατής ίσως και διαφορετικά να το νιώσει, αλλά θέλω να πω ότι εμένα μου βγάζει ότι μιλάει για τη δύναμη της αναγέννησης που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, πέρα από τον έρωτα.
1: Φυσικά, και η ζωή που ζούμε όλοι έχει μια φθορά, έχει μια κόπωση μέσα από την καθημερινότητα. Δυστυχώς και αυτά όλα τα κινητά τηλέφωνα δεν βοηθούν σε αυτό. Χάνεται η υπομονή του ανθρώπου, τα σκρολαρίσματα που κάνουμε δηλαδή όλοι. Το εντοβάθι έχει ξεμείνει λίγο στην άκρη. Και έτσι αυτό παίρνει μπάλα και το συναίσθημα. Και ο έρωτας είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Όταν κάποιος την ακούσει που λέμε από τον έρωτα.
0: Και ας έχει και πόνο,
1: καταλαβαίνει τίποτα.
0: Πού θα έχει.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε εμείς μέσα από τις οικογένειες, από τα προβλήματα, τα καθημερινά, τα οικονομικά, οτιδήποτε έχει ο καθένας. Και έτσι αυτό θέλαμε να τονίσουμε πιο πολύ με την παρουσία ενός ανθρώπου, ενός καινούργιου ανθρώπου, ενός συντρόφου, ενός οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό για τον καθένα και να δημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Και αν δεν το νιώσει αυτό το συνέστημα κάποιος, δεν γίνεται. Νομίζω εδώ βέβαια η στίχη μιλάει και για το πώς ένας άνθρωπος πρέπει να ξαναθυμηθεί αν φτάσει στο τέλμα πώς να αγαπά.
1: Όπως το λέτε. Είναι και η μεγάλη αντίθεση, γι' αυτό και υπάρχει και μέσα στο τραγούδι που λέει «Είσαι η πέτρα».
0: Ναι.
1: Όταν η πέτρα λοιπόν χτυπήσει το νερό της λίμνης, λέει ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο ξαφνικό αποτέλεσμα.
0: Μεταφορά είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και με την μεγάλη αντίθεση που όταν φυλάς κάποιον και άμα έχει αλάτι, αρμύρα που λέμε, στα χείλη που λέει το τραγούδι, σου κάνει αμέσως ένα μπαμ. Αυτό λοιπόν είναι το μπαμ του έρωτα, το οποίο μόνο ο έρωτας μπορεί να το δώσει.
0: Του οποίου μάλιστα η διάρκεια και η ένταση πολλές φορές καθορίζουν και την αξία του.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω μάλιστα. Ναι. Μακάρι όλοι να το νιώσουν, να νιώσουν, να έρθουν στη στιγμή να είναι πάντα και για πάντα ερωτευμένοι. Έτσι, θα ήταν ένα φανταστικό θείο δώρο που θα μπορούσε να γίνει στην ανθρωπότητα,
0: ναι.
1: Και να μην είναι κάτω από άλλα συναισθήματα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, είπατε και νωρίτερα ότι υπάρχουν και άλλα τραγούδια. Το σκέφτεστε να πάτε σε μια παραγωγή έτσι, ολόκληρο άλμπουμ που βασικό
1: Όχι. Όχι, δεν έχω σαν σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Καταρχάς θέλω να δω πώς θα πάει το τραγούδι, πώς θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, τι συμβουλές, τι κριτική που θα πάρουμε γύρω από αυτό. Εγώ είμαι ανοιχτός στο να ακούω ή να διαβάζω σχόλια από τον κόσμο, γιατί από τη στιγμή που εκτίθεσαι και βγαίνεις ανοιχτά, θα έχεις και σχόλια, καλά και κακά. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω την κριτική, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Τώρα το τι θα έρθει δεν το ξέρω. Αφού λοιπόν αυτό το τραγούδι ολοκληρώσει το κύκλο του σαν ένα digital single, αν το πούμε έτσι, Θα δούμε το επόμενο βήμα που θα πάει. Mm-hmm. Πάντως δεν νομίζω ότι η εποχή είναι για άλμπουμ πια. Αυτά τα που λέγαμε κάποτε εμείς τα long play.
0: Υπάρχουν πάντως το τελευταίο, ειδικά το τελευταίο χρόνο, αυτό το που διανύουμε το 26, όντως υπάρχουν και πολύ έτσι, αξιόλογα άλμπουμ. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Επιστροφή μακάρι, μετά από πολύ μακάρι. Καιρό. Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι, ναι. Μακάρι. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ αυτού.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει
1: ένα δημιούργημα από κάποιον συνθέτη, μια ολοκληρωμένη δουλειά που λέγαμε, μια ταυτότητα δηλαδή. Ναι. Εγώ είμαι πολύ υπέρ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα κάτσει να το ακούσει όλο αυτό ή θα κάτσει. Δεν έχει το χρόνο
0: που έχετε δίκιο σε αυτό που
1: κάποτε κάποιος να ακούσει 10 τραγούδια. Δηλαδή, που λέγαμε κάποτε με τους δίσκους να ακούσει την πρώτη πλευρά και την επόμενη μέρα τη δεύτερη πλευρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ το έχω ζήσει αυτό δηλαδή. Ή να κάτσουν μια οικογένεια και να ακούσουν ένα δίσκο.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Έτσι είναι.
1: Και γι' αυτό και θα δεν ξέρω κατά το πόσο μπορεί κάτι να γίνει με τη μορφή του long play. Πιο πολύ βλέπω το να δούμε πώς θα πάει αυτό και στην πορεία να βγει ένα άλλο μετά από κάποιο καιρό, εφόσον βρεθεί και ο κατάλληλος ερμηνευτής για την κάθε μελωδία.
0: Τώρα έχετε ζήσει, έχετε από την αρχή της ζωής σας τέλος πάντων μέσα σε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο με τραγούδια, με μεγάλους δημιουργούς, φαντάζομαι και με πρόβες και με συζητήσεις για τη μουσική και ένα πατέρα βέβαια που έτσι κι αλλιώς αποτελεί σημείο αναφοράς, είναι από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα στο ελληνικό τραγούδι. Πώς ήταν όλο αυτό?
1: Ατέλειωτο ταξίδι.
0: Ταξίδι.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Μετά και φαντάζομαι ότι συνεχίζει όταν βρίσκεσαι τουλάχιστον.
1: Βέβαια. Εντάξει, τα παιδικά χρόνια ήταν πολύ πιο έντονη η κινητικότητα του Μανώλη τότε και με το τραγούδι. Δηλαδή τώρα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε έγραφε πιο πολλά. Ζούσε ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης.
0: Ναι, ναι. Γκάτσος.
1: Τεράστιοι. Ο Γκάτσος που είναι ο πραγματικός πατέρας του Μανώλη.
0: Σωστά, ναι.
1: Και εγώ τον έχω ζήσει αρκετά να
0: σου πω.
1: Ένα θαυμαστό μυαλό. Και αυτός και ο Μάνος, πέρα από από την καλλιτεχνία δηλαδή και το τι φτιάχνε σαν μουσική ή σαν στίχο, ήταν μια λάτα που ήταν ασύλλητα. Δηλαδή σε ταξίδευαν. Πραγματικά ασύλλητα. Και πάρα πολλές στιγμές με όλους. Δηλαδή, μην λέμε ονόματα, αλλά όλους εγώ τους έχω ζήσει και τους έχω γνωρίσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Νιώθω πολύ πολύ τυχερός που
0: έτσι.
1: Κάτω από αυτή. Βέβαια. Λοιπόν, και ευχαριστώ και δημοσίως ότι και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, η οποία στήριξε πάρα πάρα πολύ το οικοδόμημα που λέγεται Μανώλης Μητσιάς.
0: Ναι. Και μέχρι τώρα ο άνθρωπος να είναι γερός να μας δίνει τόσο μοναδικά. Δηλαδή είναι από αυτές τις περιπτώσεις του χώρου του τραγουδιού ο πατέρας σας που έχει τόσο αναλύωτη φωνή που πραγματικά λες πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μπορεί τόσα χρόνια κάθε χρόνο να είναι και ακόμα καλύτερος.
1: Θα σας πω
0: απίστευτο.
1: Πώς
0: γίνεται.
1: Θα σας πω. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς και γονιδιακά.
0: Καλά, αυτό
1: δουλεύει. Ναι. Όμως, και αυτό καλό να το ακούσουν και άλλοι τραγουδιστές. Γιατί τους αφορά. Καταρχάς η φωνή δεν μένει αναλύωτη. Δεύτερον, ο Μανώλης την γυμνάζει εδώ και πολλά χρόνια τη φωνή του. Πάει, κάνει μαθήματα με την Ανά Διαμαντοπούλου, δεν καπνίζει, δεν πίνει, ελέγχει την υγεία του, προσπαθεί για το καλύτερο και δεν έχει τυχαία το αποτέλεσμα αυτό. Την προσέχει δηλαδή. Πρέπει να την προσέξει τη φωνή.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι.
1: Ναι, τώρα δηλαδή για μένα δεν μπορεί να είσαι τραγουδιστής μεγάλου ελληνικού και να καπνίζεις ή να όλα αυτά. Ότι θα έρθουν αυτά σαν αποτέλεσμα, να γυρίσουν μπούμερα.
0: Και παράλληλα έχει μείνει και ταπεινός. Συγγνώμη.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σε όλα τα πράγματα. Όσο πολύ προσέξει, τόσο καλύτερο θα είσαι.
0: Έτσι είναι, ναι. Και η ταπεινότητα είναι αυτή βέβαια που το διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές παρά είναι ταπεινότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη διαφορά που έχουμε με ένα.
0: Αυτό που το έχουν πει πολλοί κοινοί μας φίλοι.
1: Είσαι σταμάτα να είσαι τόσο αντιστάρτη. Δηλαδή κατάλαβε ποιος είσαι. Εντάξει, είναι ένα σημείο.
0: Πράγματι.
1: Και όμως εκείνος έχει τη δική του πορεία και το χαίρομαι γι' αυτό γιατί είναι original, είναι μασίθωτη ό,τι βλέπετε.
0: Τώρα, μια και είπατε πορεία, στη δική σας πορεία έτσι, υπάρχει καμιά κοινή αδρεναλίνη ανάμεσα στη σκηνή, στο χειρουργείο, στην πίστα?
1: Δεν ονειρεύομαι να ανέβω σε καμία πίστα. Όχι, όχι, δεν έχω τέτοιες σκέψεις. Η δουλειά μου, αυτό που κάνω, με ευχαριστεί πάρα πολύ. Είναι μια γέννα, κάθε μελωδία που βγαίνει από μένα.
0: Έτσι είναι.
1: Τη χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Με συγκινεί Και θα ήθελα να το αφήσω εκεί πέρα. Η δουλειά μου είναι άλλη, είμαι επιστημόνας, κάνω άλλα πράγματα στη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να προχωρήσει και αυτό έτσι και να οφειλόταν με ευλογή.
0: Γιατί
1: να βγάλω κι άλλα. Μακάρι. Ναι. Μόνο εμένα, αλλά κι άλλους. Χρειαζόμαστε καινούριες μουσικές και χρειαζόμαστε καλές μουσικές.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Κύριε Μητσιά, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όλους εδώ από την Ανατολική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και στον πατέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μητσιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο Μίλτος Μητσιάς. Τώρα τι να πει κανείς για τον Μανώλη Νητσιά, τα έχουμε πει επανειλημμένα και τα λέμε και μας τα είπε και ο γιος του λίγο πριν. Το «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ», το τραγούδι που για πρώτη φορά ακούμε, μουσικές του Μίλτου Μητσιά. Και ναι, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είναι η αρχή μιας δημιουργικής μουσικής περίοδου, πρέπει να, είναι να συνεχιστεί αυτή και να αγγίζει έτσι τις καρδιές μας και στα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς κάνει και η φωνή του πατέρα του εδώ και δεκαετίες. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Προς τη μεριά του ανέμου, έρτο Ρεστιάδες και παράλληλα δικτύωση, σε δικτύωση μάλλον, η έρτο Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, όπως κάθε απόγευμα και τέτοια ώρα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, στο δεύτερο μέρος της, στρέφουμε το βλέμμα μας σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, έναν καλλιτέχνη με μακρά και ξεχωριστή παρέα, πορεία. Τα λέμε συχνά, την τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα μέσα του Μάρτη, όταν κουβεντιάζαμε τότε για την Τραμπάλα, το τελευταίο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα και σε βινίλιο, μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, σε μουσικές του Γιάννη Χρυσοδουλόπουλο και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση με τον στα Μακεδόνα, αυτή η μεγάλη συναυλία που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ρεστιάδες, ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Απόστολο Καλδάρα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Κώστας Μακεδόνας και τον ευχαριστώ που και σήμερα τιμά την εκπομπή. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι χαρά μου όταν μιλάμε πάντα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για αυτήν εδώ την παράσταση. Πώς ξεκίνησε η συνάντηση, ας πούμε, με τον γιο, με τον Κώστα, τον Καλδάρα, η προετοιμασία, μέχρι να φτάσετε στο έτοιμο πια υλικό και να πείτε ξεκινάμε περιοδεία.
1: Πολύ όμορφα και πολύ απλά, γιατί το σαφώς ξέρει και ο Κώστας και ο μαέστρος αυτής της δουλειάς, ο Γιάννης ο Παζαχαριάκης, ναι, την αγάπη μου για τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Και το γεγονός ότι τα έχω τραγουδήσει πολύ συχνά στα live μου, τραγουδάω πάρα πολύ συχνά τραγούδια του. Σε κάθε live υπάρχουν πολλά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Από αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε, μου έγινε η πρόταση, θα κάνουμε μια ωραία συναυλία στην Ορεστιάδα, θες να είσαι, είπαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά το ναι, και έτσι προχωρήσαμε, προετοιμάσαμε τα τραγούδια και το κάναμε τις πρόβες μας και είμαστε έτοιμοι για να έρθουμε να τα μοιραστούμε με τον κόσμο.
0: Το θέμα είναι το πώς γίνεται η επιλογή τραγουδιών, Κώστα, γιατί τώρα από μια τέτοια πληθώρα τραγουδιών, αξιόλογα ένα προς ένα, έτσι, πώς να επιλέξεις τα τραγούδια τα οποία τα 20-30 δεν ξέρω πόσα, προκειμένου να είναι και αντιπροσωπευτικά το Απόστολου Καλδάρα.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κριτήριο, ήταν αυτό, να είναι αντιπροσωπευτικά, να καλύπτει όλες του τις πλευρές, ας το πούμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά. Ναι. Έγινε καλή δουλειά. Είναι από τις φορές που εγώ δεν έχω ασχοληθεί στο να φτιαχτεί το πρόγραμμα της μιας συναυλίας, ναι, δηλαδή, αλλά ήταν τόσο καλά όλα που δεν χρειάστηκε να κάνω την παραμικρή παρέμβαση. Και αυτό ήταν καλό.
0: Αυτό είναι πολύ καλό, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, έχεις δίπλα σου και την Βίκη τώρα, που επίσης είναι μια εξαίρετη ερμηνεύτρια και φαντάζομαι θα μοιραστείτε.
1: Είναι από τις πολύ καλές τραγουδίες.
0: Έτσι, της νεότερης γενιάς. Ναι.
1: Έχει επιλέξει να κάνει και ωραία πράγματα, σημαντικά.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: ναι,
1: σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σημαντικό το τι επιλέγεις να κάνεις με το ταλέντο που βάλα.
0: Έτσι είναι. Να σου πω, η σημερινή γενιά, μέσα από τα live που είπες λίγο πριν, ότι τραγουδάς κατά καιρούς και τραγούδια φυσικά του Απόστολου Καλδάρα, πόσο μάλλον δε και άλλων δημιουργών, η σημερινή γενιά γνωρίζει το μέγεθος της προσφοράς του Απόστολου Καλδάρα και του κάθε Απόστολου Καλδάρα, πώς το βλέπεις?
1: Δεν νομίζω. Γι' αυτό ουσιαστικά αυτά όλα που γίνονται εκεί να μάθουν και οι νεότεροι.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς, δεν μιλάω μόνο για τον Καλδάρα, μιλάω για όλους αυτούς τους θεούς αυτής της δουλειάς και τους εξαιρετικούς δημιουργούς. Καλό είναι που γίνονται αυτές οι δουλειές, έτσι ώστε να μπορούν οι νεότερες γενιές να έρθουν σε επαφή, να ψάξει κάποιος, να δει εσύ αυτά τα τραγούδια, τα έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, είναι τρομερό, και αυτός το έχει γράψει και το άλλο, γιατί είναι αυτές τις συναυλίες, αυτό παθαίνεις. Ακόμα και άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι εννοώ τραγουδιστές ή μουσικοί κτλ., λένε, μένουν καμιά φορά με ανοιχτό το στόμα. Λέει, και αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Καλδάρας, και εκείνο του Καλδάρα, μα και αυτό, όχι, αποκλείεται, αυτό δεν είναι δικό του, και όμως είναι δικό του. Και είναι αυτή η έκπληξη. Οπότε αυτό γίνεται ένα κίνητρο στο να ψάξει κάποιος, να βρει, να δει τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στην πορεία του και στη ζωή του, και γιατί έχει μείνει τόσο σημαντικός.
0: Ναι, γιατί υπηρέτησε το λαϊκό όσο και το κοινωνικό τραγούδι με τόσο και τόλμη, αλλά και τόσο ζήλος, που πραγματικά έχουν μείνει αιώνια και θα παραμείνουν αυτά τα τραγούδια μέσα μας, όπως και να το κάνουμε. Ακόμη και η νέα γενιά που δεν τα ξέρει θα τα γνωρίζει. Ναι.
1: Τεράστιο ταλέντο.
0: Έτσι. Βέβαια, θα έχεις μαζί σου και την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλλιδάρας. Εντάξει, αυτό κι αν είναι.
1: Βέβαια. Καλή τεχνή. Είναι ωραίο που το κάνει και αυτό ο Κώστας και το οργάνωσε. Ναι, να υπάρχει.
0: Βέβαια. Ναι. Θα δοθούν και άλλες συναυλίες, Κώστα, στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού αλλού ή πώς το έχετε προγραμματίσει?
1: Μαζί έχουμε αυτήν.
0: Αυτήν, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Αν είσαι εσύ ερμηνευτής, εννοείς αλλού. Ναι,
1: αν θα γίνει για το καλοκαίρι, είναι ακόμα μπροστά. Έχουμε πολύ χρόνο.
0: Καλά, ναι. Είναι η πρώτη στην πόλη μας,
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Και μάλιστα, ξέρεις, γίνεται στο πλαίσιο των Ορεστίων που εσύ έχεις ξανάρθει και ξέρεις συμπλήν τι είναι. Μιλάμε για τα 103 χρόνια της πρώτης πόλης που ιδρύθηκε και δεν απελευθερώθηκε, έτσι, στην Ελλάδα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα από αυτό, βέβαια, φαντάζομαι ότι έχεις εσύ ένα άλλο πρόγραμμα, το δικό σου πρόγραμμα που ακολουθείς αυτό το καλοκαίρι. Σωστά.
1: Σωστά. Χθες ήμουνα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, πριν από μερικές μέρες έπαιζα εδώ στην Αθήνα, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη που γίνονται πολλές
0: παραστάσεις. Α, τι ωραία που είναι εκεί, ναι. Πότε ήσουν εκεί?
1: Στην ταράτσα του Λαμπέτη ήμουνα στις...
0: Τώρα, ναι.
1: Στις 19 έπαιζα στην Κύπρο. Και έρχονται πάλι τώρα, πώς το λένε, την επόμενη μέρα από τη δικιά μας συναυλία στην Ορεστιάδα, με μια άλλη ορχήστρα, την ορχήστρα Μίμη Πλέσσα, κάνουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, στο Περιστέρι. Αυτό είναι μια δουλειά που την έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Την παρουσιάσαμε στην Αθήνα, αργότερα δύο φορές στο Παλάς, μετά στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής. Γενικά είναι μια εξαιρετική δουλειά με τα τραγούδια του Πλέσσα που την κάνουμε και αυτή. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε και στο Περιστέρι. Ναι. Έρχονται πολλές ακόμα συναυλίες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Μα έχεις και το καινούργιο άλμπουμ που πρέπει και αυτό να ακουστεί, που έτσι κι αλλιώς ακούστηκε και αγαπήθηκε πάρα πολύ, ένα προς ένα τα τραγούδια. Καλά, τώρα όταν είχαμε κουβεντιάσει βέβαια γι' αυτό εδώ το άλμπουμ πριν 2-3 μήνες, πώς είχαμε ξανασυναντηθεί. Ωστόσο, νομίζω ότι τώρα που κυκλοφορεί και σε βινίλιο πια, εντάξει, είναι ακόμη ένα βήμα για τουλάχιστον για τους συλλέκτες.
1: Ναι, βέβαια. Είναι ωραίο ότι κυκλοφόρησε βινίλιο. Μας θυμίζει λίγο τις καλές
0: οπτικές. Αυτό που πηγαίναμε και ψάχναμε. Ναι. Και το έχουμε δικό μας το υλικό στα χέρια μας.
1: Αυτό είναι η χαρά αυτή του.
0: Και η μυρωδιά και το να το αγγίξεις, να το βάλεις στην βιβλιοθήκη και όλα τα σχετικά. Μάλιστα, οπότε καταλαβαίνω ότι έχεις ένα καλοκαίρι πολύ πολύ γεμάτο και συναυλιακό, συμπλήν και τα υπόλοιπα βέβαια που κάνεις. Πες μου λίγο, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι, που κάνει μάλλον το λαϊκό τραγούδι να φτάνει μέχρι στις μέρες μας, η αλήθεια του πάνω απ' όλα, να είναι τόσο διαχρονικό?
1: Κυρίως αυτό, γιατί κάτι που γεννιέται μέσα από τη χαρά, τη λύπη, τον πόνο, τα προβλήματα του λαού και τα λοιπά, όταν ξαναφτάνει πίσω στον κόσμο, δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Έτσι μένει δηλαδή, πηγαίνει με το DNA του ανθρώπου και... Είναι φυσιολογικό, κάτι δηλαδή που έχει γεννηθεί από όλα αυτά τα συναισθήματα κάποιων ανθρώπων, όταν έρχεται σε σένα να σε ακουμπήσει, να σε αγκαλιάσει και να θελήσει να το κάνεις δικό σου.
0: Ναι. Γιατί σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις όπως το Απόστολ Καλδάρα και τόσων άλλων συνθετών, πέρα από το ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμη και τώρα εμπορική επιτυχία, υπάρχει και η καλλιτεχνική διάρκεια. Δύο στοιχεία που όταν μαζί του ενωθούν, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ξέρουμε.
1: Συνήθως αυτό λέμε, τα καλά πράγματα είναι αυτά που μένουν. Πολλές φορές όταν κάνουμε το διαχωρισμό που λένε κάποιοι έντεχνο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι.
1: Και τα λοιπά. Νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι ψυχής και τραγούδι που γράφεται μόνο για εμπορικούς λόγους. Ένα τραγούδι που γράφεται μόνο για εμπορικούς λόγους να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες, θα γραφτεί, μπορεί να κάνει μια επιτυχία, αλλά θα είναι πολύ επιδερμικό, πολύ επιφανειακό. Δεν πηγαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτά τα τραγούδια που μένουν είναι αυτά που μιλάνε όπως πολύ ωραία είπες με την αλήθεια τους, γιατί αυτή η αλήθεια είναι που τα κάνει και τα κρατάει στον χρόνο.
0: Έτσι είναι. Οπότε το ραντεβού για τους φίλους, ο ακροατές που μας ακούνε από τον Εύρο, μία παράσταση έτσι κι αλλιώς θα είναι, με δωρεάν είσοδο στο πλαίσιο των οριστείων, την ερχόμενη Κυριακή στις 9 φαντάζομαι το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Κώστα, χάρηκα που σε ξανάκουσα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή ξεκούραση, καλά ταξίδια, όλα μαζί και καλές συναυλίες βέβαια αυτό το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θα τα πούμε από κοντά.
0: Έτσι.

Το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, που εδώ το ακούσαμε βεβαίως με τους πρωτότυπους στίχους, όπως είχε κυκλοφορήσει το 1947, τότε το είχε ερμηνεύσει η Στέλλα Χασκίλ. Λίγο πριν ο Κώστας Μακεδόνας ήταν κοντά μας και κουβεντιάζαμε για αυτήν την συναυλία που θα έχει τη χαρά να δει το κοινό της Ορεστιάδας αλλά και του Εύρου την ερχόμενη Κυριακή στο πλαίσιο των Ορεστίων. Μαζί του η ορχήστρα Απόστολου Καλδάρας και η Βίκη Καρατζόγλου για το αφιέρωμα αυτό, με δωρεάν βεβαίως ή είσοδο. Τώρα δεν γίνεται να μην ακούσουμε τούτο. Η στίχη του Πυθαγόρα, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα, Γιάννης Φέρτης, Γιώργος Νταλάρας, από το άλμπουμ Μικρά Ασία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

Τόσο σπουδαία τραγούδια θα ακουστούν το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστίαδας. Κώστας Μακεδόνας, Δίκη Καρατζόγλου και ορχήστρα του Απόστολου Καλδάρα. Και αύριο σας υπενθυμίζω ότι θα είναι μαζί μας ο Σταύρος Χιόλας για να κουβεντιάσουμε για το νέο του, για τη νέα του πρόταση, για το ντουέτο με την υπέροχη Μαρίζα Ρίζου. Επίσης θα ταξιδέψουμε ξανά, και λέω ξανά γιατί πριν από καιρό είχα φιλοξενήσει τον δημιουργό του soundtrack Πόρτο Λεόνε, τον Μάριο Στρόφαλη, όπου στίχους υπογράφει η Ειρήνη Τουμπάκη σε πολλά των τραγουδιών, και ένα από αυτά αγαπήθηκε ιδιαίτερα, Το Δικαίωμα να σ' αγαπώ. Θα είναι μαζί μας η στιχουργός και ερμηνεύτρια η Ειρήνη Τουμπάκη για να κουβεντιάσουμε για αυτό το τραγούδι αλλά και για το άλμπουμ. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ για την ακρόαση, να είστε όλοι σας καλά. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν δεκάδες στήρια. Το διεθνές αεροδρόμιο Σίμον Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι περίπου 800 και είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία που είναι διαθέσιμη για ό,τι χρειαστούν. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Για την κατάσβεση επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, δύο ομάδες πεζοπόρων και ειδική ομάδα για χημικά και βιολογικά περιστατικά της 3ης ΕΜΑΚ. Από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στον Ορχομενό, που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των Δήμων. Η φωτιά παραμένει εκτός κατοικημένης περιοχής. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις. Ξεχωρίζει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που αποδείχθηκε το δυνατό χαρτί των υποψηφίων σε όλες τις ομάδες. Θετικά αποτιμάται και η βαθμολογική επίδοση σε βιολογία, φυσική και λατινικά. Αντίθετα, εκείνα που φαίνεται να δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους ήταν τα αρχαία, η ιστορία και τα μαθηματικά. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο News Auto από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ειδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και επενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Σε κλειό καύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947. Τραγωδία σημειώθηκε σε προάστιο του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών του. Στο Παρίσι, όπου το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Στο Αζέρο, που η θερμοκρασία άγγιξε τους 43, ένας ακόμη άνδρας πέθανε από ανακοπή. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 6.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχα, και summer move on, διότι προχωράει το καλοκαιράκι 2026, σε λίγο κιόλας τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιρακίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα δροσερή εκπομπή. Εδώ είμαστε στον 102.3. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Απόγευμα προ-Παρασκευής, Πέμπτης, ό,τι προτιμάτε. 25 του Ιούνιου. Ήδη βρισκόμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, του τέστην δεν έχει κίνηση. Βέβαια θέλει πάντα, θα το λέμε συνέχεια, είναι λίγο κουραστικό, το αντιλαμβάνομαι, γιατί διάβαζα πάλι για μια καραμπόλα σήμερα το πρωί. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μας, διότι τελειώνει ο μήνας, τελειώνει υποχρεώσεις, όχι ένφη, όχι ΦΠΑ, όχι το ένα, όχι το άλλο. Όχι τι θα κάνει το καλοκαίρι, όχι δεν βγαίνουν τα λεφτά, όχι δεν φτάνουν τα λεφτά κτλ. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, 5η 25 του Ιούνιου γιορτάζει ο Έρος. Αυτός θα έπρεπε να γιορτάζει καθημερινά, αν ρωτάτε εμένα που δεν με ρωτάτε. Ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Γενέθλια έχει αυτό το φωτεινό πλάσμα σήμερα της Αθηνάς. Φωτεινή μου, χρόνια σου πολλά. Τα καλύτερα σου εύχομαι, θα τα πούμε εμείς κατηδίαν αργότερα. Επίσης σήμερα, 25η του Ιούνιου, είναι η μέρα των ναυτικών. Είναι Παγκόσμια ημέρα Λεύκης της ασθένειας και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τα θυμάστε νομίζω εκεί κοντά στην ηλικία μου, είπαμε, το έχουμε κλειδώσει, 39 είμαι, ότι βλέπαμε τα αγαπημένα μας στρουμφάκια και τη στρουφίτα. Εμένα ήταν ίνδαλμα η στρουφίτα, εξού και όσο μεγαλώνω νομίζω ότι τις μοιάζω και περισσότερο. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική. Είναι η μέρα που έχουμε μουσικά νέα, ωραίες μουσικές, έχουμε φυσικά και νέες ταινίες της εβδομάδας, έχουμε και κίνηση και καιρό και το τι συμβαίνει στην πόλη μας και όχι μόνο, και καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Δράμα, Καβάλας, Έρες, Λάρισα, Πιερία, Κιλκής, εξωτερικό, ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8, δεν σε βλέπω ρε Κώστα, 4-20. Έτσι σε αισθάνομαι. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η Pet Show Boys, διότι εκτός του ότι αρέσει τον Κώστα, αυτό το Σάββατο, εκτός από τους Foreigner, έρχονται στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού, Σάββατο 27 Ιουνίου, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι λέει να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιρακίου. Επίσης, μαζί τους θα είναι ο πρωτοποριακός Σλοβένος, ο Γκραμάτι και η Σεντ Ετιέν. Όλα αυτά θα συμβούν στα πλαίσια του Release Athens στην Πλατεία Νερού 27 Ιουνίου, αυτό δηλαδή το Σάββατο, και λέει θα μας παρουσιάσουν μια φαντασμαγορική παραγωγή. Φαντασμαγορικά θα περάσουμε και σήμερα.

Έρχονται αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, Pet Show Boys στην πλατεία νερού και μαζί τους και ο Γραμμάτικ, αλλά και η Σεντ Ετιέν, για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Με Πασόκ λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε σε σύνταξη. Συνεχίζετε να μας στέλνετε έτσι ωραία μηνυματάκια στο Viber, στο 6930-078-228. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Η φετινή διαδικασία έχει αποκαλύψει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων, με αρκετά μαθήματα να προκαλούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών δείχνουν υψηλά ποσοστά υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση σε μαθήματα όπως είναι τα μαθηματικά, τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία, ενώ άλλες εξετάσεις όπως είναι η φυσική, διαβάζω, και τα λατινικά παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις. Είπαμε, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. And the show must go on, που λέει και ο αγαπημένος μου ο Φρέντι, ο Mercury. Λοιπόν, τα στατιστικά όμως αυτών των βαθμολογιών προσφέρουν μία πρώτη εικόνα για τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι επιλογές στο μηχανογραφικό, η ζήτηση των σχολών, ο αριθμός των εισακτέων και γενικότερα η συνολική κατανομή των μορίων. Οπότε, ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα τώρα ξεκινάνε. Η φετινή χρονιά αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και φέτος οι υποψήφοι, με τη μάχη των βάσεων να προμηνύεται ιδιαίτερα σφιχτή και ενδιαφέρουσα. Το σφιχτή μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ σας ξαναλέω ότι ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που σκέφτομαι Πανελλήνιες, χτυπάει η καρδιά μου. Δηλαδή, έχουν περάσει 500 χρόνια από τότε και πάλι σκέφτομαι και θυμάμαι το άγχος που είχα, το άγχος να δω τα αποτελέσματα, το άγχος μετά, και μετά σκέφτομαι και λέω, αν μπορούσα να πω κάτι στον 18χρονο τότε εαυτό μου, θα του έλεγα τζάμπα ανησυχείς, τζάμπα ασχολείσαι και τζάμπα αγχώνεσαι. Απλά σας τα λέω για να ξέρετε. Μπράβο πάντως στο παλικάρι αυτό, στον Αριστούχο Θεόδωρο, που διαβάζω ότι έπιασε 19.340 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη κυμαίνεται από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες αναμένονται, αλλά δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί, και από ό,τι βλέπω και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε υπέροχο ήλιο, άρα λαμβάνουμε βιταμίνη D και πάμε να ρίξουμε και τις βουτιές μας στη θάλασσα, γιατί όχι.

Βασιλάκης, είδωλος, Billy Idol, Flash for Fantasy, κλασικό, διαχρονικό, έτσι τα περνάμε, είπαμε εμείς τα απογευματά μας. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, επίκνωσε η κίνηση, λογικό ήταν, και στο κέντρο, αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείου, και εκεί στο Φανάρι, στη Διαγόρα, είμαστε στα κόκκινα, και από ό,τι βλέπω και λίγο Μάρκου Μπότσαρη, και περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, Πολύχνη, Ευκαρπή, αυτή τη στιγμή έχουν λίγο φορτώσει. Μη μου φορτώνετε, εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι και τις 7. Κύριε Διευθυντά, λέει, για το καλό της εταιρείας μας, εισηγούμε την καθιέρωση τεχνικών υποχρεωτικών διαλυμάτων ενυδάτωσης του προσωπικού από αύριο έως και τις 30 του Σεπτέμβρη. Πώς είναι τα hydration breaks στο παγκόσμιο κύπελο, τα οποία αποφέρουν και πάρα πολλά κέρδη. Κάτι τέτοιο θέλουμε και εμείς. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσικός, η Κάρλι Σάιμον, κούκλα στα νιάτα της, εντάξει, γεννήθηκε το 1943, γίνεται 83 ετών σήμερα. Το 1971 κέρδισε το βραβείο Grammy Best New Artist, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι το τραγούδι You Are So Vain, το οποίο το 1972 πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy η Carly Simon, μία χρυσή σφαίρα, ένα βραβείο Oscar για το τραγούδι Let the River Run, μέρος του soundtrack της ταινίας Working Girl. Αλλά θα ακούσουμε τώρα κάτι τίσπεραγμένο από τον αγαπημένο μου τον Marilyn Manson, τη μεγάλη επιτυχία της Carly Simon, το You Are So Vain. Έτσι, για να σας ταρακουνήσουμε λίγο, να σας ξυπνήσουμε, να σας έτσι τσιτώσουμε. Και θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε φυσικά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, Viber μηνύματα 6930 και παραγγελίες φυσικά 078-228-30 βαθμοί Κελσίου, υπέροχη μέρα, πάμε!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Μήνυμα από το 112 με το οποίο οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας. Ατύχημα κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης στα γρεβενά ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ, σώοι οι επιβαίνοντες. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. 9 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις προχωρά ο ΑΣΤ. Γενικά έθριος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ωραία τραγούδια των τότε και όχι μόνο. Είναι κάτι του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 25 του Ιούνιου του 1954, γεννήθηκε ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο David Paich. Γίνεται 72 ετών σήμερα, στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια γεννήθηκε. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του ως κιμπορτίστα στο ροκ συγκρότημα, εννοείται, των τότε. Μεγαλύτερη του επιτυχία θεωρείται το τραγούδι Άφρικα, το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard το 1983, και η ιστορία θέλει το ίδιο το συγκρότημα να μην ήθελε τότε να το συμπεριλάβει στο άλμπουμ. Και ορίστε που ήταν η μεγαλύτερη τους τελικά επιτυχία. Αυτοί θεωρούσαν ότι το Ροζάνα θα ήταν αυτό που θα τους εκτόξευε, το οποίο έγινε, αλλά το Άφρικα τους απογείωσε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μαζί με το συγκρότημα, ο David Paich έχει κυκλοφορήσει 17 άλμπουμ με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Αγαπάμε τους τότε και το Άφρικα και το Hold the Line και τη Ροζάνα και πολλά πολλά άλλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στα 102 της R3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα 5ης, 25 του Ιούνιου. Σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε και να μην μου ανησυχήσετε. Σιρήνες συναγερμού θα ηχήσουν στο Δήμο Καλαμαριάς εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προγραμματισμένου τεχνικού ελέγχου των συστημάτων πολιτικής άμυνας. Η δοκιμαστική αυτή λειτουργία των σιρήνων θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τρίτη, 30 του Ιούνιου, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να ξέρετε, αν ακούσετε δηλαδή σιρήνες, να μην μου ανησυχήσετε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ή πανικού. Είναι προγραμματισμένη αυτή η ενεργοποίηση. Ο Δήμος λοιπόν Καλαμαριάς ενημερώνει τους πολίτες την Τρίτη μετά τις 10 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας. Και τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1988 ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Red Hot Chili Pepper, ο Χίλελ Σλόβακ, βρέθηκε νεκρός στο Λος Άντζελες, εκεί στην Καλιφόρνια, θα ακούσουμε Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια. Μαζί μάλιστα με τους Red Hot Chili Peppers ηχογράφησε δύο άλμπουμς, το Freaky Style και το The Upbeat Mofo Party Plan. Πάμε λοιπόν στο Other Side. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα σας τραγούδια αυτό, έτσι ξέρω τουλάχιστον. Αλλά αν έχετε άλλη άποψη, στείλτε μας μήνυμα 6930 078 228.

0: Πήγαμε και στην άλλη πλευρά, παρέα με τους Red Hot Chili Peppers, καυτές κόκκινες πιπεριές, όχι τέτοια φαγητά αυτόν τον καιρό, σαλατούλες, πρωτεϊνούλα και φυσικά πολύ ενυδάτωση, είπαμε, hydration, άντε πάλι, σαρδάμ στο hydration, hydration breaks, σωστά το είπα τώρα, hydration breaks, πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε και σε ρυθμούς, όχι Μουντιάλ, Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026, αλλά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται, αρχίζει γενομένης από σήμερα, 25 έως και στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ επιστρέφει ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, συλλογικής συζήτησης και ταξικής αλληλεγγύης. Για τρεις ημέρες, το Πάρκο Ξαρχάκου εδώ στη γειτονιά μας, απέναντι από το Πάρκο Χάνθ, μεταμορφώνεται σε πεδίο κοινού αγώνα και ορατότητας για τους μετανάστες, για τις μετανάστριες, για τους πρόσφυγες, για τη ΛΟΑΤΚΙ ομάδα, τα ανάπηρα άτομα, τους ανθρώπους από εθνικές μειονότητες, κάθε κομμάτι της κοινωνίας της πόλης που δέχεται κρατική καταστολή, εργοδοτική αυθαιρεσία, ρατσισμό, διακρίσεις, μεταξύ άλλων αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές, 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από 25 έως 27 του Ιούνιου. Στον πόλεμό τους, καμία εμπλοκή, θύελλες αντίστασης, θα γίνουν οι λαοί. Ξεκινάει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα και κάθε μέρα στις 7 η ώρα έχει και πεδότοπο και είναι και η 7 η ώρα είναι και η ώρα έναρξης των συζητήσεων, εργαστηρίων και παραστάσεων. Ενώ οι συναυλίες ξεκινούν εκεί γύρω στις 10 το βράδυ, να πέσει και λίγο ο ήλιος και να γουστάρουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, το 1983, οι Πολύς και το άλμπουμ του Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Είναι το 5ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Περιέχει μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος, όπως το Every Breath You Take και πολλά πολλά άλλα. Το άλμπουμ αυτό θα χαρίσει το συγκρότημα των Πολύς στο βραβείο Grammy Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Αλλά εμείς τώρα, έτσι τέτοια είμαι, είπαμε λίγο αναποδούτσικη, θα το ακούσουμε λίγο πιο καλοκαιρινό και λίγο κατητής πειραγμένο, έτσι λίγο πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Every move you make, every bone you break, every step you take,

Σαν σήμερα λοιπόν το 1966 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται τα Σκαθάρια, οι Beatles και το τραγούδι τους Paperback Writer. Δεν είναι από αυτά που ακούγεται πάρα πολύ συχνά στα ραδιόφωνα της γενικότερα, παντού και στην Αμερική και γενικότερα. Μην περιμένετε, λέει, επιβεβαίωση, δεν είστε κωδικός. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η 25 του Ιούνιου. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σχετικά καλώς, λίγο κίνηση στο κέντρο από ό,τι βλέπω. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί. Πολύ πολύ πολύ προσοχή. Ελάτε στην παρέα μας με Μιχαλάκη, με Μάικλ Τζάκσον, Μικελ Γιάσον αλλιώς. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που βέβαια και εγώ και ο Κώστας ακόμα δεν έχουμε δει την ταινία, η οποία είναι μια απόλυτα εισπρακτική επιτυχία.

ο πρώτος αφροαμερικανός καλλιτέχνης που προβλήθηκε τόσο πολύ από το τότε σε εισαγωγικά ρατσιστικό MTV. Το άλμπουμ του Thriller είναι το πρώτο άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές και μάλιστα έχει γραφτεί και στο βιβλίο Guinness για τα 13 βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, μεταξύ αυτών το Grammy Legend Award, Grammy Lifetime Achievement Award, 26 American Music Awards, 13 νούμερο 1 singles της ΗΠΑ, πωλήσεις άλμπουμ που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια αντίτυπα, επιτυχίες άπειρες, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, αγαπημένος, λατρεμένος, δεν ξέρω η ταινία τώρα αν δείχνει και τις πιο σκοτεινές του πτυχές και τα σκοτάδια του Michael Jackson, μόλις την παρακολουθήσω κι εγώ και ο Κωνσταντίνος, θα σας τα πούμε. Λοιπόν, με Μιχαλάκη πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο δροσερό Ακουναδί στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον τρία σπίτια. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι και η επιχείρηση που στήθηκε από την πυροσβεστική με επίγεια μέσα αλλά και από αέρος ήταν άμεση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας και Μένεται. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 μετά το μεσημέρι και στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνεψαν Έλληνες, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας αλλά και με την ελληνική πρεσβεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις. Ξεχωρίζει το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που αποδείχθηκε το δυνατό χαρτί των υποψηφίων σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Θετικά αποτιμάται η βαθμολογική επίδοση και σε βιολογία, φυσική και λατινικά. Αντίθετα, εκείνα που φαίνεται ότι δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους ήταν τα αρχαία ελληνικά, η ιστορία και τα μαθηματικά. Τη χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο News Auto από την πίστα του Ράλι Ακρόπολης, όπου μάλιστα οδήγησε στην υπερειδική διαδρομή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και υπενθύμησε χαρακτηριστικά ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Στο διεθνή χώρο και πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβλτον στην νοτιοδυτική Αγγλία. Την ίδια ώρα η υπηρεσία στενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε χθες ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων στην Βρετανική πρωτεύουσα λόγω της ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε επίγοντα περιστατικά κρίσιμης συμμαχίας όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρήχε πρώτες βοήθειες συνολικά σε 3.600 ανθρώπους θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων. Την ίδια ώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε σήμερα έναν σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Στην αθλητική ειδησιογραφία, με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Και δύο λόγια για τον καιρό, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 αμποφόρη θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Πάμε Ναύπλιο, παρέα με τις Σκιαδαρέσες. Έτσι μας μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Οι Σκιαδαρέσες είναι ένα μουσικό ντουέτο, αποτελείται από τις δίδυμες αδελφές Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, κόρες των ηθοποιών Γεράσιμου Σκιαδαρέση και Μπέση Μάλφα. Γνωστές είχαν γίνει στο ευρύ κοινό μέσα από τη δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο και κυρίως μέσω πλατφορμών όπως το YouTube και το TikTok. Και φυσικά έχουν γίνει και γνωστές γιατί οι στίχοι τους είναι λίγο διαφορετικοί. Έχουν στίχους που αποτυπώνουν γλαφυρά, κατέργαστα, μια ολόκληρη γενιά. Έγιναν γρήγορα viral χάρη στην αμεσότητά τους, στα βιντεάκια τους και γεμίζουν πλέον κάθε συναυλιακό χώρο με την ορμή, με το χιούμορ και φυσικά πάνω απ' όλα το ταλέντο τους. Μαζί τους σήμερα έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου. Μαζί τους είναι και η μουσική Φάνη Σαχόπουλος, Χάρης Παρασκευάς, Αλέξης Στενάκης και Δημήτρης Κουζής. Σήμερα λοιπόν οι Σκιαδαρέσες live, Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη, σήμερα 5η, 25 του Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102.3 Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Λίγο κινησούλα βλέπω αυτή τη στιγμή στην κουντουριό του Μοναστηρίου Πολυτεχνείου γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς και έχουμε καιρό, Κώστα, να τα ακούσουμε. Πρέπει να μάθω κινέζικα, κορεατικά, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να μάθω. Game Start. Κορεατικά, ναι, και K-pop. Πρέπει να μάθω κορεατικά. Αυτό είναι κορεάτικα. Για να δω πώς θα το τραγουδάω. Πάμε.

Επειδή είχαμε πει για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 2009, έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της pop, ο Michael Jackson, σκέφτηκα να κάνω μια αφιερωματική εκπομπή. Θέλω όμως πρώτα να δω την ταινία και μετά θα έχω υλικό. Και φυσικά όλα αυτά εδώ στα έχουν να δει στον 102.3. Έχει γεννηθεί στις 29 Αυγούστου του 1958. Την καλησπέρα μας, την καβάλα που μας ακούει ο φίλος μου, ο Βασίλης. Κάθε φορά γελάω τρελά με τον Βασίλη στο τηλέφωνο. Ο Δισκόβιος, εννοείται ότι μας ζήτησε παραγγελιά. Μετά τις και μισή, εννοείται ότι θα το μεταδώσουμε το τραγούδι σου, Βασίλη. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας και στο Viber στο 6930-078-228. Και από τον Michael Jackson θα πάω στη Celine Dion, διότι είναι έτοιμη, σου λέει, να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι. Προανήγγειλε την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού, το οποίο αναμένεται τώρα στις 3 του Ιούλη, στον απόϊχο μάλιστα της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι. Η Καναδή Στάρ είναι έτοιμη να πει γεια, συγγνώμη και ευχαριστώ, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, το οποίο έχει τον τίτλο «Pardon, bonjour et merci», το οποίο ανακοίνωσε μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δεκτίωσης. Η ερμηνεύτρια, όπως όλοι γνωρίζετε, η Celine Dion, είχε απομακρυνθεί για χρόνια από τη σκηνή, διότι η παγκόσμια περιοδία Carriage Call Tour διακόπηκε τότε λόγω της πανδημίας, αλλά επίσης και το 2022 ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκε με μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το Steve Pearson Syndrome, το σύνδρομο δηλαδή του δίσκαπτου ανθρώπου, για το οποίο φυσικά μίλησε ανοιχτά η ίδια και στο ντοκιμαντέρ της I Am Celine Dion, και η μεγάλη της επιστροφή όμως πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, και το Μάρτιο, με αφορμή τα 58 γενέθλιά της, ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι, στο Paris La Défense Arena, προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, χαρακτηρίζοντάς της μάλλον ως το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της. Τα εισιτήρια που λέτε τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου και για τις 16 προγραμματισμένες αυτές τις συναυλίες και εξαντλήθηκαν σε χρόνο ντετέ, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο. Νωρίτερα όμως, μπροστά στην απογοήτευση χιλιάδων θαυμαστών που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το χρυσό εισιτήριο, η Celine Dion ανακοίνωσε ακόμα 10 εμφανίσεις για το Μάιο του 2027, ζωή να έχουμε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Celine Dion, I Drove All Night, υπέροχη διασκευή του Roy Orbison, και μιας και μιλάμε για Drove, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Δωδεκανήσου από ό,τι βλέπω, λίγο εδώ κίνηση στην Εθνική Αμήνης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Πολύ σωστά το είπες. Είναι στο playlist του Παγκόσμιου Κυπέλου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου FIFA 2026, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά τους παρακολουθείτε τους αγώνες με πολύ ενδιαφέρον από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Λοιπόν, θα κλείσω το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Μαντόνα, διότι διαβάζω ότι αποθέωσε το λάνθιμο και ξεσπάθωσε και κατά του Instagram. Από τη μία σου λέει, τσαντίστηκε γιατί ήταν να βγει μία ταινία για την καριέρα της, για τη ζωή της κτλ. Αλλά σου λέει, η προσπάθεια να χωρέσει μια τόσο θηριώδη ζωή σε ένα κινηματογραφικό σενάριο αποδείχθηκε σκληρή μάχη με τα μεγάλα στούντιο του Hollywood. Οπότε να βάγει σε αυτό το σενάριο. Αλλά από την άλλη, δηλώνει συγκλονισμένη από τον λάνθιμο και τον αποθεώνει. Ιδιαίτερα σου λέει από την Μπιγόνια, του άρεσε πάρα πολύ. Τι ιδιοφία, λατρεύω όλες του τις ταινίες. Ήταν η χαρακτηριστική της ατάκα. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, από την άλλη, εξέφρασε την απέχθειά της εντός εισαγωγικών για τα social media και δει για το Instagram. Αν μείνω, λέει, στο Instagram για περισσότερο από 10 λεπτά, παθαίνω κατάθλιψη. Εντάξει, μη μείνεις, φύγε. Όσο για την τάση της εποχής που θέλει όλες τις στάρ να φωτογραφίζονται γυμνές, η γυναίκα που κάποτε εξέδωσε το βιβλίο σεξ και σκανδάλισε το Βατικανό και έκανε τις φήμες και τις αμαρτίες καύσιμο για να μεταμορφωθεί σε κάθε μία από τις περσόνες που έφερε στα τσάρτς, δηλώνει πλέον αδιάφορη. Εντάξει, μεγάλωσε και αυτή, 67 χρονών, άσε που πλέον δεν μπορεί, σου λέει, να χοροπηδάει, πονάνε τα γόνατά της. Με το single πάντως, το Bring Your Love, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter, ήδη σκαρφαλώνει στα charts η Madonna, αλλά ετοιμάζεται να μας εξομολογηθεί και δημόσια για δεύτερη φορά, διότι κυκλοφορεί και το dance συνέχεια του πρώτου, το Confessions Floor 2, συνέχεια φυσικά το Confessions on a Dance Floor Part 1, το οποίο θα μεταδοθεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον στις 3 του Ιούλη. Οπότε πάμε με Μαντόνα και Sabrina Carpenter σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο Ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο το Ηνωμένο Βασίλειο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Σπάνιος κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη αύριο σε σχεδόν ολόκληρη την Ολλανδία. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, 6 θάνατοι στην Ιταλία λόγω του καύσωνα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στην πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Γενικά έθρος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

εδώ χτυπάει ο beat of my heart, ο παλμός της καρδιάς μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 25 του Ιούνιου. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ζήτησε ο Δισκόβιος ο Βασίλης. Είπαμε χατήρια, δεν σας χαλάμε καθημερινά. Εσείς φτιάχνετε το playlist αυτής της εκπομπής. Σήμερα όμως 5η, μεταξύ άλλων, έρχονται και οι νέες προσθήκες. Αναφέρομαι στις ταινίες στους κινηματογράφους. Ξέρετε, πλέον θερινό σινεμά, αντικουνουπικό, μπυρίτσα, ποπκορνάκι και ό,τι αγαπάτε. Αυτή την εβδομάδα από όλα έχει ο Μπαχτσές. Δηλαδή, διαβάζω για ταινίες φαντασίας, περιπέτειες, κωμωδίες. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Supergirl, υπερηρώων φυσικά ταινία. Η Κάρα σου λέει Ζορ Ελ, γιορτάζει τα 23 της γενέθλια, ταξιδεύοντας σε όλο το γαλαξία με το σκύλο της, τον Κρύπτο, και στην πορεία συναντάει τη νέα Ρούθι Μέρι Νόλ και αντιμετωπίζει μια τραγωδία που την οδηγεί σε ένα επικό διαστημικό ταξίδι εκδίκησης δικαιοσύνης. Γνωστές ταινίες υπερηρώων επιστημονικής φαντασίας. Πρωταγωνιστεί και ο Τζέισον Μωμό, από ό,τι βλέπω. Δεν είναι φυσικά αυτός ο Supergirl, απλά μεταξύ άλλων. Λοιπόν, έρχεται και η ταινία Fuse. Fuse. Άκου να δεις τώρα. Η ταινία Fuse, σου λέει, είναι μια βρετανική ταινία θρίλερ εγκλήματος και ληστείας του 2025. Σε πάει στο κέντρο του Λονδίνου, όπου επικρατεί για μια ακόμη φορά πανικός μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν εξεράγει τότε σε ένα εργοτάξιο, και εν μέσω εκεί του χάους μιας εκτεταμένης εκένωσης, μια συμμορία εγκληματιών, ξεκινάει μια τολμηρή τραπεζική ληστεία. Πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιδί, ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον, και πολύ άλλοι, πολύ γνωστοί ηθοποιοί. 72 ώρες προθεσμία, ή αν θέλετε τον ξένο τίτλο, Pressure. Το Pressure είναι μια πολεμική, δραματική ταινία. Δεν είναι του γούστου μου. Παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμα και την έκβαση του πολέμου, με τον Άντριο Σκοτ και τον Μπρένταν Φρέιζερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και κάτι ελληνικό, πάω στη μεγάλη σφαγή των δεύτερων καπί Αλίμου. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ, το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα δυσεπίλητο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φωνική έκρηξη που είχε συγκλονίσει τα δεύτερα καπί Αλίμου πριν από 5 χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, και μάλιστα διάβαζα ότι στη συγκεκριμένη ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ πρωταγωνιστούν μέλη των καπί, ερασιτέχνες ηθοποιοί από εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων και ηλικιωμένοι δημότες. Αυτές είναι οι επιλογές σας για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Είπαμε, έχει ένα χαμό. Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την Μαντόνα που εξυμνεί τον δικό μας τον Γιώργο το Λάνθιμο, πάμε να ακούσουμε και λίγο Like a Virgin.

πιάμε και εσπρεσάκι, παρέα με τη Σαμπρίνα την Κάρπεντερ. Ξυλουργού τη λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Τρελαίνω, με λέει, με το χαριτωμένο pop κομμάτι της εκπομπής σου. Έχω να σου πω, μου λέει φίλη μου η Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από όλα έχει αυτή η εκπομπή, όλα τα μουσικά είδη, όλα είναι καλοδεχούμενα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα. Ήδη σας είπαμε ότι οι Σκιαδαρέσεις βρίσκονται στη Μονή Λαζαριστών, αλλά και η Ρίτα Αντωνοπούλου βρίσκεται στην πόλη μας, στο Soul Roof Stage. Η Ρίτα Αντωνοπούλου στείνει μια μουσική παράσταση στο φυσικό της χώρο, συνδυάζει μουσική, θέατρο, μας μιλάει κυρίως για τη γυναίκα. Η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα, ο θήτης, η μάγισσα, η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί, που αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ένα ρολόι που άλλοτε επιβλήθηκε και άλλοτε επιλέχθηκε. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Ενώ να υπενθυμίσω ότι οι μουσικές πέμπτες επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς, και σήμερα μπορείτε να, φυσικά με ελεύθερη είσοδο, να απολαύσετε μία βραδιά με ελληνικό ροκ. Επίσης ξεκινάει από σήμερα το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, εδώ στο Πάρκο Ξαρχάκου, στο Πάρκο Χάνθ, για 27η χρονιά. Δίνουμε ραντεβού στις πολιτικές εκδηλώσεις, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, stand-up comedy, παιχνίδια, παιδότοπος κτλ. Σήμερα λοιπόν είσοδος ελεύθερη, ξεκίνησε ήδη από τις 6 το απόγευμα.

to me, λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι τα περισσότερα σας τα είπαμε και που να πάτε και τι θα κάνετε σήμερα το απογευματόβραδο και τι συμβαίνει γενικότερα στην πόλη μας. Να στείλουμε ξανά τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου και λίγο εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη. Βλέπω, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα κλείσω με Μόμπι γιατί έρχεται, έφτασε η στιγμή, ίγγικεν η στιγμή, έρχεται την Τετάρτη, 1η του Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί του φυσικά και η αγαπημένη μου από τα 90's η Garbage. Πάρα πολύ ωραία συγκυρία. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι εκεί, αλλά ξέρω ότι θα είναι πολύ εδώ από τον 102, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι να επιλέξετε να κάνετε για το υπόλοιπο της ημέρας, να το κάνετε καλά και να περάσετε σούπερ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφηκαν στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σφοδρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 νεκροί, 971 τραυματίες και εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων. Μάχη διασωστών για ζωντανούς από ισοπεδωμένα κτίρια, φόβοι για χιλιάδες θύματα. Βομβαρδισμένη πόλη το Καράκας. Επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρών και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκτεταμένες κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν Έλληνες, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγελής. Όπως είπε ο ίδιος, οι Έλληνες είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους μέσω πλατφόρμας, αλλά και με την ελληνική πρεσβεία. Ιστορικός καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Ναντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς υπερθερμάνθηκαν μαγνητική τομογράφια, ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και πληροφοριακά συστήματα, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στην Ιταλία καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς.

0: βαθμούς. Στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων. Τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Σχεδόν οι μισοί έγραψαν κάτω από τη βάση στην ιστορία και τα μαθηματικά, ενώ εντυπωσιακά καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στη φυσική. Θετικά αποτιμάται η βαθμολογική επίδοση και σε βιολογία και λατινικά. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε ύφεση, ωστόσο, βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μπαίνοντας και σε σπίτια, ενώ οι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί μετά από μήνυμα του 112. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 2 επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 2 αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και το βράδυ από ανατολικές 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενο δελτίο με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στα παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου, στα Μουντιάλ δηλαδή, ο γλυκός μου ο πατέρας, τον οποίον ούκο λίγες φορές έχω φέρει στην εκπομπή καθότι άνθρωπος σοφός, δεν ήθελε ποτέ να νικάνε οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι χώρες που βρίσκονταν υπό καθεστώς αμερικανοκίνητης χούντας. Στο δικό μου επιχείρημα, ρε συντάντη, ο λαός όμως δεν είναι με τους δικτάτορες, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. Τη νίκη, παιδί μου, οι δικτάτορες θα τη χρησιμοποιήσουν. Και είχε δίκιο. Το καλοκαίρι του 78, στις συζητήσεις του με τους μεγαλύτερους,

Η απόφαση είχε βγει. Δεν πρέπει να νικήσει ο Βιδέλα. Εγώ μπάλα παρακολουθούσα ήδη, οκτάχρονο παιδάκι, αλλά τον Βιδέλα μπορεί να τον άκουγα στις κουβέντες, αλλά δεν τον ήξερα. Σίγουρα τον έψαξα στα αυτοκόλλητα χαρτάκια της φιγκουρίν Πανίνη, αλλά χαρτάκι με το όνομα Βιδέλα δεν υπήρχε. Και ήταν λογικό. Το κακό για τις σχέσεις μου με τους άλλους ήταν ότι εγώ λάτρευα τον Μάριο Κέμπε, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών της Αργεντινής. Κάποιοι θα πούν, πώς τολμάς όταν η χώρα έχει βγάλει έναν Μαραντόνα, έναν Μέση. Οφείλουμε να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για μπάλα, διότι η σκιά του Μάριο Κέμπε ξεκινά από τον Buenos Aires, φτάνει ως το Ρίο Γκαλλέγος, πετάγεται από τη Σάλτα και κλείνει στη Λα Πλάτα. Και αν δείτε κάποιες άκρες να προεξέχουν από τη σκιά εκείνη, είναι οι άκρες των μακριών μαλλιών του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Κώστας Αβίδης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, θυμίζουμε τον τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ, στο οποίο θα βρεθούμε σήμερα φίλες και φίλοι, στην Βρετανική τηλεόραση είχε ξεκινήσει ένα υπέροχο, ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, σχετικό με το ποδόσφαιρο, με τίτλο «The Game of the Century», το οποίο διαπραγματευόταν αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί εντός αγωνιστικών χώρων. Η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, για να είμαστε πιο ακριβείς, είχε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε ως σήμα όταν ξεκινούσε. Το τραγούδι «Argentina Heroes» ή αλλιώς το «We're on our way» του Paul Reed, το οποίο ερμήνευσε ο Moon Williams. Νύχτα της 16ης Σεπτέμβρη του 1976 ή αλλιώς νύχτα των μολυβιών. Μασκοφόρης βάλουσε σπίτια υπό την κάλυψη του σκότους, απαγάγοντας παιδιά λυκείου, όλα κάτω των 18, και τα μεταφέρουν σε παράνομα κέντρα κράτησης. Τα βασανιστήρια για 9 αγόρια και κορίτσια που πέφτουν στα χέρια της αρχεντίνικης χούντας ξεπερνούν κάθε διαστροφή. 4 μερόνυχτα τα παιδιά υποφέρουν μες στο σκοτάδι, ενώ την 5η μέρα οι κρατούμενοι γίνονται 10, με τη σύλληψη από τους παρακρατικούς και αστυνομικούς του φοιτητή Πάμπλο Ντιάς. Τους μεταφέρουν σε ένα κέντρο κράτησης στην Αράνα, όπου τα βασανιστήρια συνεχίζονται χωρίς έλεος. Και στα τέλη Σεπτέμβρη, μαζί με τους συναδέλφους τους ακτιβιστές γυμνασίου, τους οποίους βασανίζουν και πάλι χωρίς σταματήμο. Κάποια στιγμή, στα τέλη Σεπτέμβρη, τους στηβάζουν σε 2 βαν της αστυνομίας. Η αυτοκινητοπομπή σταματά στην ταξιαρχή ερευνών του αρχηγείου του Μπάνφιλντ. Οι αστυνομικοί κατεβάζουν με τη βία 6 από τα παιδιά. Κανείς δεν θα τα ξαναδεί. Ποτέ πια. Δεν ήταν τα μόνα, φίλες και φίλοι, χιλιάδες νέοι και νέες, χιλιάδες άνθρωποι και των δύο φύλων και όλων των ηλικιών θα εξαφανιστούν. Μια ολάκερη χώρα εξαφανίστηκε στα χρόνια εκείνα. Είναι Αργεντινή του δικτάτορα υποστράτηγου Νάτος, Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα, που είχε στο πλευρό του τον άβαρχο Εμίλιο Εδουάρδο Μασέρα και τον ταξίαρχο Ορλάντο Ραμόν. Είναι Αργεντινή που ετοιμάζεται να διοργανώσει το Μουντιάλ του 1978. Οι Αμερικανοί δεν επρόκειτο να αφήσουν κανέναν άλλον παράγοντα να μπει σε χωράφια που θεωρούσαν δικά τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μπροστά στο κίνδυνο επέκτασης του κομμουνισμού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και μετά την επανάσταση στην Κούβα του Φιδελ Κάστρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεγαλοαστικές τάξεις των προαναφερθησών χωρών αποφάσισαν να αντιδράσουν. Τα πραξικοπήματα στις χώρες αυτές ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο. Σε κάποιες περιπτώσεις επρόκειτο να κρατήσουν για περισσότερα από 30 χρόνια. Στην Αργεντινή, η ομάδα των 3 αξιωματικών που προαναφέρθηκαν θα ρίξει την Εβίτα Περόν στις 24 Μαρτίου του 1976. Η Αργεντινή ήξερε ότι θα διοργάνωνε το Μουντιάλ του 1978 και το ήξερε μάλιστα από το καλοκαίρι του 1966, όταν το 35ο συνέδριο της FIFA, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, της έδωσε το χρήσμα. Και δεν το έδωσε μόνο στην Αργεντινή για το 1978,
Η FIFA ανέθεσε τις διοργανώσεις του 1974 στην πάλε ποτέ Δυτική Γερμανία και του 1982 στην Ισπανία.

Αυτή ήταν η Sui Generis, φίλες και φίλοι, ένα θρυλικό ντουέτο της Αργεντινής, Σαλή Γκαρσία και Νίτο Μέστρε. Στο τραγούδι τους Juan Represión, ένα τραγούδι που περιγράφει όλον αυτόν τον σκοτεινό κόσμο της Αργεντινής, που πριν ακόμη από το πραξικόπημα προετοίμαζε το έδαφος για το σκοτάδι που επρόκειτο να έρθει. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον τότε πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ζαό Χαβελάνσε, ώστε να αφαιρέσει τη διοργάνωση από την Αργεντινή και να τη δώσει στη Βραζιλία, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά ο επικεφαλής της Χούντας στην Αργεντινή, ο Βιλέδα, δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ήθελε διακαώς το παγκόσμιο κύπελο στη χώρα του για να το χρησιμοποιήσει ως όργανο προπαγάνδας τόσο μέσα στην Αργεντινή όσο και έξω από τα σύνορα, πικρά χαμογελώντας, να πω, δικαιώνοντας τον πατέρα μου. Αρχικά, οι χώρες που απειλούσαν με μποϊκοτάζ ήταν πολλές. Παράλληλα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1976, η ένοπλη κομμουνιστική αντιστασιακή οργάνωση Μοντονέρος δολοφονεί τον στρατηγό Κάρλος Ομάρ Ακτής, διευθυντή της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Χούντα εξαφανίζει κόσμο και κοσμάκι και το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι η ασφάλεια των αποστολών των εθνικών ομάδων, των επισκεπτών και γενικότερα των φιλάθλων. Το 1976 η FIFA θα στείλει στην Αργεντινή αντιπροσωπεία προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των έργων στα γήπεδα στα οποία θα διεξάγονταν οι αγώνες. Οι επιθεωρητές δηλώνουν πως θα μιλήσουν μόνο για έργα και ποδόσφαιρο και όχι για πολιτική. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιρμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS στα χρόνια του Τρίτου Ράιχ. Όσοι ήξεραν το παρασκήνιο, φίλες και φίλοι, γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι το Μουντιάλ του 1978 θα γινόταν στην Αργεντινή, ακόμη και αν ο κόσμος γύριζε ανάποδα. Η μοναδική απώλεια για την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε σχέση με την σύνθεση που θα κατέβαζε στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου ήταν ο θρυλικός αρχηγός της, ο Χόρχε Λόμπο Καρακόσα, ο οποίος ήδη βρισκόταν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του που είχε αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελο της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο τη στιγμή που η Αργεντινή ματώνει, θα πει, και δεν θα φορέσει την γαλανόλευκη φανέλα. Από τις χώρες που θα συμμετείχαν, η πιο μεγάλη απώλεια ήταν εκείνη του φοβερού παίκτη της Δυτικής Γερμανίας και της Bayer, του Paul Breitner, που σκληρός μα οϊκός όπως ήταν, είπε πως δεν ήθελε να λάβει μέρος σε ένα αιματοβαμμένο Μουντιάλ. Την 1η Ιουνίου του 1978 όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο πρόεδρος της FIFA, Χαβελάντζε, στο λόγο που εκφώνησε στην τελετή έναρξης, δεν δίστασε να στείλει το μήνυμά του. Επιτέλους ο κόσμος θα μπορέσει να δει το πραγματικό πρόσωπο της Αργεντινής. Από κοντά και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και μαέστρος της CIA, Henry Kissinger, που θα πει «Αυτή η χώρα έχει ένα λαμπρό μέλλον σε όλα τα επίπεδα».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξεκίνησε από εργοστάσιο Ξυλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή. Ένα Μουντιάλ πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα περισσότερα, πολλά όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και όλα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τώρα πια συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Τάσο Τριανταφύλου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα και το Στέλιο, στον Μάκη, την Μαρία και το Δημοσθένη, να και η αγαπημένη μας η Μαρία και ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα, στους οποίους στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανά μια γλυκιά αγκαλιά, στην Γεωργία. Μανιφέστο Όπους 2, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι σταθμός σε πάρα πολύ βασικές έννοιες όπως η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη στους δύσκολους αγώνες. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της αντίστασης απέναντι στην αμερικανοκίνητη χούντα της Αργεντινής και μετέπειτα υπουργό πολιτισμού, τη Τερέσα Παρόντι.

Στις φωνές στήριξης της Χούντας από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την επίσημη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχεται να προσθεθεί και η φωνή του Μπέρτι Φόξ, του αρχηγού τότε της Εθνικής Ομάδας της Δυτικής Γερμανίας, ο οποίος Φόξ προκάλεσε, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε πολύ εύκολα, την οργή του αργεντίνικου λαού, λέγοντας στους δημοσιογράφους τα εξής: «Η Αργεντινή είναι μια χώρα στην οποία βασιλεύει η τάξη. Εγώ δεν είδα πουθενά έστω και έναν πολιτικό κρατούμενο».

Στον Μπέρτι Φόξ απάντησαν με το δικό τους τρόπο οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σουηδίας και μάλιστα απάντησαν με πράξεις. Τι έκαναν? Αντιπροσωπεία τους, που είχε επικεφαλής τον τερματοφύλακα Ρόνι Χέλστρομ και τον μεσαίο Στάφαν Τάπερ, ακολούθησε σε μια πορεία τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου. Είχαμε κάνει, αν θυμάστε, και σχετικό αφιέρωμα. Και το κομμάτι των απαγωγών στο οποίο αναφερθήκαμε μετά την εισαγωγή εκεί παραπέμπει. Είναι οι μανάδες των αγνοουμένων της Αργεντινής. Και το ωραίο είναι ότι οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές δεν σταμάτησαν σε εκείνη την πορεία. Μίλησαν με τις γυναίκες και στη συνέχεια μετέφεραν τα όλα όσα άκουσαν στους ξένους ανταποκριτές. Ο Βιδέλα έγινε έξαλλος, αλλά με την εθνική Σουηδίας δεν μπορείς να τα βάλεις. Στο αγωνιστικό επίπεδο, η Αργεντινή τη χρονιά εκείνη ήταν η καλύτερη Αργεντινή όλων των χρόνων που προηγήθηκαν, αλλά και αυτών που θα ακολουθούσαν. Ακούστε γίγαντες. Μάριο Κέμπε, Ντανιέλ Πασαρέλα, Οσβάλτο Αρντίγες, Πάτο Φιόλ, ο Μπερτόνι, ο Χουσεμάν, ο Ολγκίν, ο μεγάλος Ταραντίνι, ο Βίγια. Ποιο να μαρκάρεις και ποιο να αφήσεις, που λέμε. Η Μπλανκοσελέστε, όπως αποκαλούν την Αργεντινή λόγω των χρωμάτων που φέρει στην φανέλα, γαλανόλευκη, θα κερδίσει 2-1 τους ισχυρούς Ούγγρους με τα γκολ που σημείωσαν οι Λούκε και Μπερτόνι, και με το ίδιο σκορ θα νικήσει και τους Γάλλους με σκόρερ τους Πασαρέλα και Λούκε. Μπορεί στον τελευταίο αγώνα του πρώτου γύρου να έχασε 1-0 από την Ιταλία με γκολ του, θα μπορούσε να ήταν και φωτομοντέλο, του Ρομπέρτο Μπέτεγκα, αλλά είπαμε, κανένα πρόβλημα, είχε ήδη προκριθεί. Στα χρόνια εκείνα οι κανόνες διεξαγωγής των παγκοσμίων κυπέλων ήταν ανθρώπινοι. Βλέπετε, η FIFA δεν έπαιζε το παιχνίδι των εταιριών όπως γίνεται σήμερα με στόχο τη διαφήμιση. Χάθηκα λίγο λόγω του βήχα και σας ζητώ συγγνώμη, να επαναλάβω λέγοντας ότι η FIFA δεν έπαιζε το παιχνίδι των εταιριών στο βωμό της διαφήμισης όπως γίνεται σήμερα, έτσι. Πάνω απ' όλα ήταν το ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα ήταν το ποδόσφαιρο και η υγεία των παιχτών. Οι 8 ομάδες που είχαν πάρει την πρόκριση από την πρώτη φάση σχημάτισαν αμέσως μετά 2 ομίλους των 4 ομάδων. Οι 2 που θα τερμάτιζαν πρώτες θα έπαιρναν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στον όμιλο στον οποίο βρέθηκε η Αργεντινή, βρέθηκε ένα επίσης πολύ μεγάλο φαβορί, η Βραζιλία. Βρέθηκε η Πολωνία, πάντοτε υπολογίσιμη ομάδα, και το Περού. Όλοι είπαν οχόχ, διότι τα ανταμώματα των Αργεντίνων με τους Βραζιλιάνους ποτέ δεν έσβηναν με καλό τρόπο. Οι 2 ισχυρές του ομίλου αυτού, η Αργεντινή και η Βραζιλία, ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με επιτυχίες. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή το Περού και 2-0 κέρδισε η Βραζιλία την Πολωνία. Στη δεύτερη αγωνιστική, το ντέρμπι μεταξύ των 2 μεγάλων έληξε ισόπαλο 0-0. Έτσι λοιπόν, η μεν Βραζιλία έφτανε στο τελευταίο μάτς με 3 βαθμούς στο ενεργητικό της και τέρματα 3-0, δηλαδή είχε πετύχει 3 και δεν είχε δεχθεί κανένα, ενώ η Αργεντινή είχε επίσης 3 βαθμούς μεν, τότε η νίκη έδινε 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1, και τα τέρματά της ήταν 2-0, δηλαδή είχε πετύχει 2, όπως είπαμε, επί της Πολωνίας και δεν είχε δεχθεί κανένα. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, η Βραζιλία είχε το προβάδισμα σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας, διότι πάρα πολύ απλά είχε καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Απέμενε όμως μια πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική.

Ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε με Buenos Dias Argentina και ξαφνικά ακούστηκε εκείνο το Erwar Lang, Meine Wenn zu dir, και λες, Θεέ μου, τι ακούω. Ήταν το τραγούδι Buenos Dias Argentina με τον Udo Jüngers και όλη την εθνική ομάδα της τότε Δυτικής Γερμανίας, όλοι μαζί ηχογράφησαν δηλαδή. Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι της εθνικής ομάδας των Panzer, το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τους κατεβοδώσει στο δρόμο για τον τελικό. Αλλά όπως θα δούμε, στον τελικό έφτασαν άλλοι. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική, που ουσιαστικά θα έβγαζε τις δύο ομάδες οι οποίες θα έφθαναν στον τελικό, η Βραζιλία αντιμετώπιζε την Πολωνία και η Αργεντινή το Περού. Βάσει κανονισμού, φίλες και φίλοι, και οι δύο αγώνες έπρεπε να διεξαχθούν την ίδια ώρα. Όμως, ξαφνικά, οι διοργανωτές τοποθετούν το μάτς της διοργανώτριας Αργεντινής μετά από αυτό της Βραζιλίας. Οι Βραζιλιάνοι έγιναν πυρ και μανία και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για άνηση μεταχείριση. Εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, και αξίζει μια μικρή παρένθεση, πολύ καλά έκαναν και φώναζαν, αλλά η αλήθεια ποια είναι? 4 χρόνια νωρίτερα, στο Μουντιάλ της Γερμανίας, το ίδιο είχε γίνει με στόχο, όπως πολλοί είπαν, να ευνοηθούν οι Γερμανοί, αλλά τότε κανένας δεν είπε κιχ. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν ξεκινούν πρώτοι τη δικιά τους υποχρέωση και κέρδισαν με 3-1 την Πολωνία, φτάνοντας λοιπόν τους 5 βαθμούς με απολογισμό τερμάτων 6 υπέρ και 1 κατά. Αυτό λοιπόν τι σήμαινε αυτόματα για τους Αργεντίνους? Ότι για να έφθαναν εκείνοι στον τελικό θα έπρεπε να νικούσαν το Περού με διαφορά 4 γκολ και πάνω, έτσι ώστε να ξεπεράσουν το συντελεστή της Βραζιλίας. Και το άδικο ήταν, και εδώ στάθηκαν όλοι, στο χρόνο διεξαγωγής, διότι οι Αργεντίνοι γνώριζαν εκ των προτέρων ποιος ήταν ο στόχος τους. Έπρεπε να πετύχουν διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ. Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, πριν την έναρξη του αγώνα Αργεντινής-Περού, θα συμβεί κάτι που ουδέποτε είχε ξαναγίνει στα γήπεδα. Ο δικτάτορας Βιδέλα ενημερώνει την Ομοσπονδία του Περού ότι θέλει να επισκεφθεί τα αποδυτήρια των αντιπάλων. Περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες που έμοιαζαν Playmobil, δηλαδή χωρίς σβέρκο, όλοι άνω των 2 μέτρων, αλλά και άλλους αξιωματικούς, ο Βιδέλα μπαίνει στα αποδυτήρια των παιχτών του Περού, χαιρετά έναν προς έναν όλους τους ποδοσφαιριστές και βγάζει, που λέτε φίλες και φίλοι, έναν πολύ συγκινητικό λόγο περί συναδέλφωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής. Οι παίχτες βγήκαν έξω. Οι Αργεντίνοι, όπως σας είπαμε νωρίτερα, έπρεπε να νικήσουν με 4 γκολ διαφορά τουλάχιστον. Και τελικά νίκησαν 6-0. Είπες τίποτα, Βικόπουλε, θα ρωτούσατε? Όχι, απαντώ. Εγώ την ιστορία μεταφέρω. Αν εσείς θέλετε να κάνετε έξτρα σκέψεις, μπορείτε να τις κάνετε. Στον τελικό, οι Αργεντίνοι, μιας και αυτοί προκρίθηκαν, επρόκειτο να βρουν μπροστά τους τον ορισμό της ομάδας. Πάω σε τελικό, αλλά δεν τον κερδίζω. Τους Ολλανδούς. 4 χρόνια νωρίτερα, οι Οράνια, όπως τους αποκαλούν,
είχαν χάσει από τους διοργανωτές Γερμανούς. Τώρα και πάλι με τους διοργανωτές. Και τι διοργανωτές, έτσι, διότι κακά τα ψέματα. Ανεξάρτητα από το όποιο κλίμα, ανεξάρτητα από τα όλα όσα ακούστηκαν για εκείνον τον αγώνα της Αργεντινής με το Περού, η Αργεντινή του 1978 ήταν πραγματικά μια ομάδα όνειρο. Πάμε και εμείς, φίλες και φίλοι, στο πρώτο τελευταίο για σήμερα τραγούδι μας. Λέων Ζιέκο στο «Έσος όχος νέρος». Αυτά τα μαύρα μάτια. Και ξέρετε ποια είναι τα μαύρα αυτά τα μάτια? Του δικτάτορα Βιδέλα.

και για μπάνιο θα πήγαινα όταν θα έδει ο ήλιος και μετά. Και όταν θα μεγάλωνα, θα μου εξηγούσαν οι μεγάλοι ότι τους φασίστες δεν τους υποστηρίζουμε ούτε καν στην μπάλα. Οι Ολλανδοί του μεγάλου Ernst Happel είχαν στη σύνθεσή τους κορυφαία ονόματα. Rosenbrink, Neuskens, Rep, Kroll, Hahn, Ρένε και Willy van der Kerkhove. Οι Αργεντίνοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φουριόζι. Ο μεγάλος Μάριο Κέμπες άνοιξε το σκορ για την Blanco Celeste στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σιωπή εγώ. Αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 82. Παράταση! Ο Ματαδόρ, όπως τον αποκαλούσαν Κέμπες, έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Αργεντινή μετά από φοβερή εξαιρετική προσπάθεια να το ψάξετε τον γκολ αυτό. Και ο τρίαβος ολοκληρώθηκε με ένα τρίτο γκολ, αυτή τη φορά από τον Μπερτόνι. Όταν ο Ιταλός διαιτητής Γκονέλα σφύριξε τη λήξη, το στάδιο Μονουμεντάλ, ολόκληρη χώρα, σιώταν. Ο μηχανισμός της Χούντας τα είχε ετοιμάσει όλα. Ο μεγαλύτερος βασανιστής του καθεστώτος, ο Χόρχε Τίγρε Ακώστα, ορμά μέσα στα κελιά ουρλιάζοντας προς τους κρατούμενους. «Κερδίσαμε, κερδίσαμε». Ήταν το σύνθημα. Είχε έρθει η ώρα να αρχίσουν οι περίφημες πτήσεις του θανάτου. Κρατούμενοι επιβιβάζονται δια της βίας σε αεροπλάνα και ελικόπτερα και όταν έφεραν ψηλά, οι Δήμοι πετούσαν τους αντιφρονούντες στο κενό. Οι πιο τυχεροί υποχρεώθηκαν να βγουν στους δρόμους συνοδευόμενοι από τους Δήμιούς τους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ με το ζόρι. Κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν υπό την απειλή όπλων να παρουσιαστούν ως δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις τύπου για να υποβάλουν στημένες ερωτήσεις που βόλευαν την Χούντα. Το Μουντιάλ της ντροπής όπως έμενε στην ιστορία έχει τελειώσει, φίλες και φίλοι. Όχι όμως και τα βάσανα ενός λαού. Σας αποχαιρετούμε με το «La Madre de Mayo», ένα τραγούδι αφαιρωμένο σε αυτές τις μανάδες που δεν ξανάδαν ποτέ τα παιδιά τους. Από τον Ραφαέλ Αμόρ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν στη Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 11.000. Τουλάχιστον 164 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδος στον λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Εξωτερικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Αντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία, πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στην Ιταλία καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γερμανία, οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις ερχόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλίας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Από την πυρκαγιά φαίνεται ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον 3 σπίτια. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Χινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις, με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για ένα 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί 2 φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 2 αγώνες συνεχίζεται απόψε στις 11 το βράδυ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον 5ο όμιλο παίζουν Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία, Σουηδία και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν. Τουλάχιστον 164 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971, όπως γνωστοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδος στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει και ότι στόχος είναι να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση, εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε: «Σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή, αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλληλείας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Σχοινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Πρόκειται για έναν 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ιστορικός καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Ναντ, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών από τότε που συνήφθη η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουμε σε κανονικά επίπεδα τόσο οι τιμές όσο και οι εμπορικές.

0: ορικές ροές στον κόλπο. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τόπικες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Στόχος μου δεν είναι να είναι με αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στα 5,33 ευρώ το κιλό, η καθαρή αμοιβή για την ελίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Νέο βήμα για την ενίσχυση των ερευνών υδρογοναθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη στον Α μετά την ίδια.

0: αντίκριση του κόμματος Ελλάς. Στόχος είναι μια κυβερνώσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. Για τη συμπόρευσή του με το ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ξεκάθαρα ότι δεν θα γεννηθεί η προσπάθεια μέσα από τη Βουλή. Αν θέλουν να παραιτηθούν κάποιοι είναι στο χέρι τους και δεύτερον δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν». Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζήτησε με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 οι εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί. Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσιρο Γκρίδες, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή, απίφθινε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρίαση στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, εκφράζουν τη στήριξή τους στην ελεύθερη και άνευ φόρων ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή διοδίων, τελών ή απόπειρας επιβολής ελέγχου. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινος συναγερμός αύριο, στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων με διαφορά μόλις 63 μόρια συγκέντρωσαν δίδυμα αδέρφια από τη Ρόδο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέσσερις απόφοιτοι λυκείων της Πάτρας συγκέντρωσαν από 19.400 μέχρι 19.800 μόρια. Σημειώνεται ότι τα αρχαία ελληνικά ήταν το μάθημα στο οποίο απέτυχαν περισσότερο από κάθε άλλο σε σχέση και με πέρυσι οι υποψήφοι των πανελλαδικών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 11 η ώρα Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουραξάο-Ακτή Ελεφαντοστού, στις 2 η ώρα Τινησία-Ολλανδία και Ιαπωνία-Σουηδία, στις 5 η ώρα Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη-Αυστραλία. Ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η σημερινή νυχτερινή βαρύδια δεν ξεκίνησε συγκεκριμένα με αυτό το τραγούδι, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένους τους Strax Punks. Πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Πού σας πετυχαίνουμε?
1: Μας πετυχαίνετε στην αρκετά ζεστή Αθήνα.
0: Έχει όντως τόσο πολύ ζέστη ή υπερβάλλουμε?
1: Άλλες χρονιές ήταν χειρότερα, θα πω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τώρα ζέστη, βέβαια.
0: Πώς είναι όταν δίνεις μια συναυλία και έχει άπειρη ζέστη? Μιλάμε για πάνω από 40 βαθμούς.
1: Είναι άσχημη πειρά. Κοίταξε, για πάνω από 40 βαθμούς δεν το έχουμε κάνει ποτέ, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα το αντέχαμε κιόλας. Αλλά σίγουρα έχουμε κάνει συναυλίες, ειδικά πέρυσι και πρόπερσι, με αρκετή ζέστη και άπνοια. Και ήταν πολύ δύσκολα.
0: Δεν είναι όμως πάρα πολύ ωραίο που ενώ υπάρχει καύσωνα στο κοινό δεν κάθεται στο σπίτι του και έρχεται να σας δει? Δεν είναι πολύ τιμητικό?
1: Είναι σίγουρα πάρα πολύ τιμητικό. Γενικότερα όταν έχει μια είδους κακοκαιρία, γιατί και τον καύσωνα στην κακοκαιρία το βάζω, είναι αρκετά συγκινητικό να βλέπεις από κάτω να έρχεται και να... Όχι απλά να βλέπει τη συναυλία, να τη ζει.
0: Επειδή είμαι στο χώρο των συναυλιών, το ωραιότερο είναι όταν ξεκινάει η μπόρα και περιμένουν 10-15 λεπτά και έχουν την ελπίδα ότι θα σταματήσει για να συνεχίσει η συναυλία.
1: Αυτό είναι
0: πάρα πολύ ωραίο. Πάμε όμως να πούμε, έρχεστε Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
1: Ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Παίζουμε 30 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών με τους Γκυτίκη.
0: Ωραία.
1: Και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Και επειδή εκεί πέρα παίζει και ένα ωράριο συγκεκριμένο, καλό θα είναι οι περισσότεροι, όσοι μπορούν να είναι στην ώρα τους, ρε παιδί, δηλαδή να είμαστε τις 8.30 ώρα εκεί όλοι, για να, ξέρεις, να το χαρούμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ερχόμαστε με πολύ όρεξη, γιατί και με Γκυτίκη και έχουμε καθίσει και έχουμε ετοιμάσει κάποιες εκπληξούλες.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Και για τους φίλους των Thrax Punks και για τους φίλους των Γκυτίκη. Οπότε πιστεύουμε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Θεσσαλονίκη, πολλές φορές όποτε παίζουμε, νιώθουμε ότι παίζουμε λίγο στην έδρα μας. Γιατί χώρια ότι έχουμε ζήσει πολλές όμορφες στιγμές προσωπικά ο καθένας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε όλοι από Βόρεια Ελλάδα, οι Thrax Punks.
0: Από πού είστε, παιδιά?
1: Εγώ είμαι από Αλεξανδρούπολη. Ο Βάιος και ο Γιώργος είναι από την Οριστιάδα. Είναι και ο Μάρκος Κουτσιανάς, βέβαια, ο ηχολήτης της μπάντας που είναι από την Καρδίτσα.
0: Okay. Αυτό μας ξέφυγε από τη Θράκη.
1: Ορίστε.
0: Αυτός μας ξέφυγε, λέω, από τη Θράκη.
1: Αυτός μας ξέφυγε, αλλά εντάξει, σιγά σιγά τον κάνουμε δικό μας.
0: Εγώ είμαι από τη Νέα Βίσα, αν γνωρίζεις.
1: Αλήθεια.
0: Η καταγωγή μου είναι από εκεί. Πραγματικά. Και ποιον άλλον έχουμε βγάλει εκτός από τους Thrax Punks, από τον Εύρο, συγκεκριμένα από τη Νέα Βίσα, και είμαστε περήφανοι. Τον Καραθοδωρή. Τον δάσκαλο του Αϊνστάιν.
1: Είστε ιδιωτικό.
0: Βέβαια. Είναι από τον Εύρο.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και το Ρένο Χαραλαμπίδη, βέβαια, έτσι.
1: Ρένο Χαραλαμπίδη έχει, είναι από τη Νέα Βίση και ο Χαραλαμπίδη?
0: Όχι, είναι από άλλο χωριό.
1: Καλά, κοίταξε, από εκεί πάνω γενικά έχουμε πολλούς. Έχουμε Ντέμι Λικολαίδη, έχουμε Στάγκογλου, έχουμε Ρένο Χαραλαμπίδη, έχουμε Πολυχρονίδη, έχουμε διάφορους.
0: Σωστό, και ο Πολυχρονίδης είναι από τη Νέα Βίση.
1: Έχεις και αυτός από τη Νέα Βίση.
0: Βέβαια, είμαστε δημιουργικά άτομα εμείς στον Εύρο.
1: Μυρμικοφωλιά έχετε κάνει.
0: Αναγκαζόμαστε να είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, κάποιος που δεν σας ξέρει, δεν σας έχει ακούσει ποτέ, δεν ξέρει κανένα τραγούδι σας, δεν έχει δει καμία συναυλία σας, τι θα του πεις για να τον πείσεις να έρθει σε εσάς? Τι θα δει σε αυτή τη συναυλία, τι θα ζήσει?
1: Ότι, κοίταξε, αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να ζήσουμε κάτι το διονυσιακό, κάτι το παγανιστικό, και να μπορέσουμε λίγο να επαναφέρουμε την παράδοση, την ελληνική θρακιώτικη παράδοση, σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Οπότε θα του έλεγα, έλα, μην είσαι ξενέρωτος, θα περάσεις σίγουρα πολύ όμορφα, ή τέλος πάντων σίγουρα θα σου φανεί πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα ακούσεις. Και επίσης παίζει πάρα πολύ χορός. Το κοινό μας γενικότερα είναι όλοι χορευταράδες.
0: Αυτό είναι στα προσόντα σας. Έχετε καταφέρει να κάνετε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την παραδοσιακή μουσική να χορεύουν γκάιντα και νταούλοι, και το έχετε καταφέρει εσείς. Είναι δικό σας επίτευγμα.
1: Θα σου πω κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Όταν ξεκινούσαμε και παίζαμε, υπήρχαν μοιρασμένοι. Το κοινό ήταν λίγο μοιρασμένο. Οπότε ήταν οι πάνκιδες που προσπαθούσαν να χορέψουν παραδοσιακά. Ξέρεις τώρα, πάγκιδες, λωρίδες, σχισμένα μπλουζάκια και τέτοια. Και ήταν και οι λίγο πιο συντηρητικοί, ας πούμε, οι οποίοι χορεύανε πανκ.
0: Ωραία, αφού μου δίνεις πάσα, σας φέρονται με καχυποψία οι παραδοσιακοί, ξέρεις, αυτοί που παίζουν μόνο παραδοσιακά, και οι ροκάδες, το punk.
1: Πλέον όχι. Νομίζω ότι αυτός που έχει καταλάβει τι κάνουμε, θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί, γιατί έχουν αλλάξει εποχές και με τα παραδοσιακά, αλλά έχουν αλλάξει εποχές και με τη ροκ μουσική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχει δημιουργηθεί πλέον μια σκηνή με παραδοσιακά σχήματα που έχουν εξελίξει τον ήχο, ας πούμε, της παραδοσιακής μουσικής. Οπότε πλέον δεν ακούγεται κάτι το τόσο περίεργο να ασχολείται πλέον κάποιος με την παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, είναι ότι και η ροκ, δηλαδή ο Nick Cave νομίζω το είχε πει αυτό, καλή τώρα, χθες έπαιζε, είχε πει ότι ίσως πρέπει να γίνει ένα restart και στη ροκ σκηνή. Δηλαδή,
0: έχει κάνει πολλά restart η ροκ σκηνή και έχει, όποτε το δοκίμασε, πέτυχε. Και τη δεκαετία του 70 και του 90 έχει κάνει restart η ροκ μουσική.
1: Σίγουρα, αλλά είναι η αλήθεια ότι το restart που έγινε, ας πούμε, το τελευταίο μεγάλο restart ήταν στα 90s.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και το ροκ θέλει μια ανανέωση.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω, ότι το έχουμε και λίγο στο DNA μας, δηλαδή ακόμα και αν δεν ακούμε, δεν έτυχε να μεγαλώσουμε σε ένα σπίτι που ακούμε παραδοσιακά, είναι περασμένο στο DNA μας και όταν θα ακούσουμε την πρώτη νότα κάτι μας πιάνει.
1: Ναι, εν μέρη ναι. Καταρχάς, κοίταξε, το κλαρίνο θες δεν θες το ακούς όλη την Ελλάδα, κατά ψέματα.
0: Έχει διαφορά βέβαια πώς το παίζει ο ένας στο κλαρίνο.
1: Αυτό πήγα να πω. Καμιά φορά αυτό δεν είναι και τόσο θετικό, ναι. Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, το έχει μισήσει για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον για μας τους στρατιώτες εκεί πάνω, είναι ότι η γενιά μας τα έχει προλάβει τα πανηγύρια. Οπότε την Γκάιντα και τον Ταούλη και όλο αυτό το λίγο πανηγύρι, το λίγο να χορέψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, το προλάβαμε εμείς πάνω.
0: Έχω πάει σε πανηγύρι στον Εύρο που ξεκινήσαν να χορεύουν 10 άτομα και μαζεύτηκε όλο το χωριό.
1: Α, καλά, κοίταξε τώρα για θρακιώτικα ανταμώματα και τέτοια που γίνονται πάνω. Σκάει πάρα πολλοί κόσμος, όχι αστεία. Δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη που έχει γίνει το τελευταίο θρακικό αντάμωμα, νομίζω. Το οποίο το σταματήσανε γιατί ένας γείτονας, ας πούμε, φώναξε την αστυνομία. Άλλο αυτό. Είχαν κλείσει όλο το γήπεδο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν μέσα στο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης και είχε τεράστιο κύκλο. Δηλαδή είχαν έρθει από όλο τον κόσμο. Από Αμερική, από Αυστραλία, για αυτό το θρακικό αντάμωμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά, ξέρεις, η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ εύκολα.
0: Τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει δυναμικά πάρα πολύ. Έτσι. Είναι μια μόδα που θα περάσει ή πιστεύεις ότι ο κόσμος αναζητά ξανά κάτι πιο αυθεντικό?
1: Νομίζω ότι εξαρτάται. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει και οι μπάντες να το. Κάπως να το στηρίξουν. Δηλαδή, άμα θέλουν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα οι μπάντες, για κατά ψέματα πρέπει να δουλεύουν και οι μπάντες και να έχουν και μια πρόταση να δώσουν και με καινούργια κομμάτια.
0: Να το εξελίξουν, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Να το εξελίξουν.
1: Ναι. Να έχουν να δώσουν κάτι καινούργιο. Γιατί ο κόσμος το ψάχνει το καινούργιο και βαριέται το ίδιο. Για κατά ψέματα.
0: Ωραία. Έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχετε κάνει συναυλίες. Θέλω να μου πεις την πιο απίθανη ιστορία που θυμάσαι, που σας έχει συμβεί στο δρόμο ή πάνω στη σκηνή.
1: Μια από τις πιο όμορφες ιστορίες και συγκινητικές ήταν όταν παίξαμε στο Βελιγράδι. Και ξεκινάμε, παίζουμε σε κλειστό χώρο και βλέπουμε τον κόσμο από κάτω να αρχίζει να τραγουδάει τα κομμάτια μας. Ξέρεις, όποτε παίζουμε στο εξωτερικό έχουμε αρκετούς Έλληνες από κάτω, σε όλες τις χώρες. Τελειώνει το κομμάτι και ρωτάω μια παιδιά, ποια από εσάς Έλληνες, ας πούμε, πόσο Έλληνες έχουμε εδώ. Και σηκώνει μόνο ένα στο χέρι του.
0: Απίστευτο.
1: Όλοι οι υπόλοιποι που τραγουδούσαν το κομμάτι ήταν Σέρβοι. Και είχαν μάθει το κομμάτι στα ελληνικά.
0: Φοβερό.
1: Αυτό ήταν απίστευτο.
0: Είδες που η μουσική τελικά μπορεί πραγματικά να ενώσει κόσμο, έτσι. Και δεν χρειάζεται καν ο στίχος να ξέρουν το στίχο.
1: Η μουσική, να σου πω ποια είναι η άποψή μου για τη μουσική. Η άποψή μου για τη μουσική είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο και παραπάνω ανθρώπους.
0: Ξέρεις
1: δηλαδή
0: ότι
1: το πώς μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και να ξυπνήσει αναμνήσεις είναι μαγικό.
0: Στην αρχαία Ελλάδα, όποτε τελείωνε ένας πόλεμος, η επόμενη μέρα παίζανε μόνο μουσική.
1: Και στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι τους μουσικούς τους είχαν πάρα πολύ ψηλά.
0: Ακριβώς.
1: Τους σεβόντουσαν πολύ, δηλαδή σαν αρχηγούς κρατών, ας πούμε, σαν διανοούμενους. Ήταν τέτοια φάση. Είχα διαβάσει κάποτε για το πνεύμα, πώς το αντιλαμβανόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες, για την ψυχή μάλλον, όχι για το πνεύμα, και λέγανε ότι οι ψυχές είναι αυτές που διαλέγουν τους ανθρώπους τους οποίους, ας πούμε, θα κατοικήσουν τα σώματα. Και λέγανε ότι η πρώτη επιλογή των ψυχών ήταν μουσικοί και τραγουδιστές. Και μετά ήταν αρχηγοί κρατών, ήταν μεγάλοι στρατηλάτες κτλ.
0: Προσπάθησαν οι άνθρωποι του χώρου να σας αλλάξουν το στυλ σας, τη μουσική σας, τώρα που έχετε γίνει γνωστοί και έχετε το κοινό σας?
1: Τώρα όχι. Στην αρχή όταν το κάναμε υπήρχε κόσμος που έλεγε «Υπάτη, τι κάνετε». Τι είναι αυτό. Δηλαδή η σύνθεσή μας είναι Γκάιντα, Κιθάρα, Ανταούλη. Όταν το κάναμε αυτό το 2015, μας κοιτούσαν περίεργα και άτομα που περιμέναμε από αυτούς να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι.
0: Το πρόβλημα ήταν τα live, οι συναυλίες ή τα ραδιόφωνα και τηλεόραση, αν θα σας δεχτούν? Τι λέγανε?
1: Δεν ασχοληθήκαν ποτέ με την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα τι θα πούνε. Γιατί εντάξει τώρα ήμασταν... Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε οι τρεις μας, τα παιδιά παίζανε πριν από εμένα και όταν μπήκα ρε παιδί μου τους είπα, ξέρεις, να το κάνουμε λίγο πιο ηλεκτρικό. Δεν σκεφτόμασταν τι θα πει ο οποιοσδήποτε. Όσον αφορά τώρα τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας, γιατί λέμε τώρα ποιος θα μας δώσει σημασία. Στις συναυλίες απλά μας λέγανε ότι πού πάτε χωρίς τύμπανα και μπάσο. Αλλά όταν, ξέρεις, όταν αρχίσαμε να παίζουμε λίγο πιο τακτικά, ας πούμε, σε φεστιβάλ και σε δικές μας συναυλίες, όλο αυτό πλέον έφυγε και τα ίδια άτομα ερχόντουσαν και μας λέγανε, παιδιά, τελικά δίκιο είχατε.
0: Δικαίωση. Ένα είδος δικαίωσης.
1: Ναι, υπήρχε ένα είδος δικαίωσης, αλλά δεν υπάρχει δίκιο και άδικο σε αυτό το πράγμα. Είναι σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, θες να παίξεις με Γκάιντα και Κιθάρα Ανταούλη, κάν το. Μη σκέφτεσαι αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Εντάξει, σωστό και λάθος δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει το συμβιβάζομαι, δεν συμβιβάζομαι. Και στη δική σας περίπτωση το δεν συμβιβάζομαι βγήκε σε καλό.
1: Ναι, όχι, δεν συμβιβαστήκαμε.
0: Έκανε καλό στη μουσική τα social media και οι τόσες πλατφόρμες που υπάρχουν?
1: Βοηθάει. Σίγουρα βοηθάει. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτήσεις, μου λείπει λίγο η παλιά εποχή της φυσικής μορφής, της κασέτας, του CD, ξέρεις, όλα αυτά. Εντάξει, έχει, το βινίλιο βέβαια έχει πάρει ξανά τα πάνω του. Αλλά σίγουρα τώρα κάποιος που θέλει να ακούσει και να πάρει μια πρώτη γεύση, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να, ξέρεις, να σε ψάξει λίγο, να ακούσει στο ίντερνετ τι κάνεις, πού είσαι, τα νέα της μπάντας, φωτογραφίες της μπάντας, τις μουσικές της μπάντας. Σίγουρα βοηθάει.
0: Είναι και ένα είδος ανεξαρτησίας. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις τη μουσική σου χωρίς να κάνεις αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτης της δισκογραφικής.
1: Σαφώς. Εντάξει, νομίζω ότι οι δισκογραφικές πλέον δεν μπορούν να ελέγξουν πολλά πράγματα. Αν δεν έχουν να δώσουν στην πάντα κάτι σημαντικό.
0: Ωραία. Υπάρχει κάποιος καλύτερος.
1: Αυτή είναι μια νίκη γενικώς λίγο και του διαδικτύου. Είναι από τα καλά του διαδικτύου και των συγκροτημάτων επίσης.
0: Ακριβώς. Είναι ένα βήμα για να εξελιχθεί η μουσική, γιατί αν με ρωτάς, δεν έκαναν και πολύ καλό οι διευθυντές στις δισκογραφικές.
1: Όχι, σίγουρα. Όταν πηγαίνεις σε μια μπάλα και τη λες ότι σε 3 χρόνια πρέπει να έχει βγάλει 3 δίσκους. Ναι. Αυτό το συγκρότημα, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι ίσως κάνει και μια έκπτωση στην ποιότητά της.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα θέλατε να συνεργαστείτε δισκογραφικά, που το έχετε όνειρο, άχτη?
1: Όνειρο, άχτη. Κοίταξε, μια αγαπημένη μπάντα των Thrax Punk είναι η Mod Plagal. Άλλη μια αγαπημένη μπάντα, παύλα καλλιτέχνης, είναι ο Ντίνος Σαβίκης, που γουστάρουν πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, ίσως με παλιούς παίκτες του Εύρου και της Θράκης, Γκαϊτατζίδες, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον με ένα πολυφωνικό, ας πούμε, με γυναίκες που, ξέρεις, το έχουν ζήσει το παραδοσιακό.
0: Σου επιτρέπω να μου κλέψεις την ιδέα. Προτείνω να κάνετε ένα road trip και να σταματάτε σε κάθε χωριό και να παίζετε τα τραγούδια σας στον Εύρο.
1: Αυτό όχι μόνο στον Εύρο, σε όλα τα Βαλκάνια πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, αλλά ο Εύρος έχει υπέροχα μέρη που ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Έχει. Αλλά βέβαια και τα Βαλκάνια έχουν ωραία μέρη.
0: Έχουν, αλλά δεν πρέπει να τιμήσουμε τον τόπο μας.
1: αυτό ισχύει.
0: Ωραία, ξαναπέζουμε λοιπόν. Θεσσαλονίκη, πότε και πού?
1: Θεσσαλονίκη, Μονή Λαζαριστών. Μονή Λαζαριστών στις 30 Ιουνίου.
0: Ιουνίου, ωραία. Εγκαίρως να έρθουνε.
1: 9 η ώρα ξεκινάει το live. Δεν είναι για να το καθυστερούμε πολύ, γιατί εκεί 11.30-12 παρά πρέπει να έχουν κλείσει όλα. Είναι περιοχή που μένει κόσμος.
0: Ναι, έχει ξενοδοχεία και τα λοιπά.
1: Έχει ξενοδοχεία και έχει κανονικά σπίτια, ναι, που είναι οικογένειες, ας πούμε. Οπότε αυτό, αν μπορέσουμε να είμαστε εκεί κατά τις 8.30, 9 παρά, θα ήταν τέλειο και θα περάσουμε σούπερ.
0: Έχεις κοντινές ημερομηνίες άλλες συναυλίες που θες να ανακοινώσουμε?
1: Παίζουμε στην Κύπρο στις 2 του μήνα, σε ένα χωριό κοντά στη Λάρνακα. Τώρα πάντα μου διαφεύγει αυτό το όνομα. Και μετά παίζουμε στις 9 Ιουλίου στην Βλάστη Κοζάνης.
0: Φανταστικά. Ού. Πάρτε κουβέρτες, θα έχει κρύο.
1: Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Είναι άλλη μια έδρα μας εκεί πέρα, την οποία εντάξει, γι' αυτό το έχουμε κερδίσει.
0: Σου εύχομαι από καρδιάς να σκίσετε που θα σκίσετε, να είναι μια από τις ωραιότερες νύχτες που θα έχετε να θυμάστε. Και σας εύχομαι μόνο τα καλύτερα, μόνο προς τα πάνω και να μεγενθύνετε ο κόσμος που σας ακολουθεί.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε γενικά και σαν και ραδιοφωνικούς παραγωγούς που στηρίζουν την ελληνική σκηνή. Είστε πολύτιμοι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στους 188 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 37.000 οι αγνοούμενοι από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε το δρόμο για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στις 30 Ιουνίου, αφού λύγει το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Έκανα ταξίδια μες στην παγωνιά. Κράτησα ότι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω απ' τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα μέρα.
0: Γράφω δύο εικόνες στο χάρτη. Όσα δεν καταφέρα να πω. Πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ.

0: κάτι σαν τη μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω από τα βουνά. Τα μπάνκα.
1: Νομίζω πως το άγχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμονά μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ότι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και οι δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική. Φαγητά στον Εροχήτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι ευγνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες κούπες. Τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε μια ανάσα για αρχή μετά από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Να δώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228 μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα στον ήχο τον φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουν έρθει ήδη δύο μηνύματα. Η Δάφνη μας λέει Thrax Punks, ζήτω. Τους θέλω, λέει, στο γάμο μου να παίξουν μουσική. Εξαρτάται που θα γίνει ο γάμος, Δάφνη, να μας πεις που είναι. Αν είναι στον Εύρο, πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα. Και η Δέσποινα μας λέει πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Έτσι οι βορειολωδίτες να στηριζόμαστε, λέει, μεταξύ μας. Δεν είναι θέμα βορείων και νοτίων. Είναι ότι κατά γενική ομολογία στα καλλιτεχνικά είμαστε πάρα πολύ καλοί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Lex και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα όσα έχουν γίνει σήμερα, και είναι πάρα πολλά, και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο σεισμός στη Βενεζουέλα που έχει πάρα πολλούς νεκρούς.

Εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει αφήσει πίσω του ήδη 188 νεκρούς, 40.000 είναι οι αγνοούμενοι, 100 σπίτια έχουν καταρρεύσει πλήρως, όλα σχεδόν τα σπίτια γύρω-γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας έχουν τεράστιες ρογμές. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να βρουν επιζώντες. Αυτά τα νούμερα είναι προσωρινά. Σίγουρα θα ανέβουν πολύ προς τα πάνω. Μιλάνε για 1.000 νεκρούς ήδη. Οι χώρες άργησαν να πάρουν μέτρα για να στείλουν βοήθεια, όμως έχουν αρχίσει ήδη και εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να στείλουν και πυροσβέστες, αλλά και ήδη πρώτης ανάγκης. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που έχουν και παράδοση στα σωστικά συνεργεία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αν δείτε κάτι βίντεο που κυκλοφορούν, άνθρωποι παλεύουν με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να βγάλουν τα συντρίμια γιατί ακούνε φωνές από κάτω από τα σπίτια και προσπαθούν να σώσουν κόσμο. Πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Ευχόμαστε αυτός ο αριθμός που σας είπαμε, το 188, να μείνει εκεί. Κάτι που μοιάζει σχεδόν απίθανο. Ένα σεισμός που είχε 30 μετασεισμούς, για να καταλάβετε. Ήταν τόσο ισχυρός και μετά ακολούθησαν 30 μετασεισμοί, πάρα πολύ ισχυροί. Τα σπίτια είναι παλιά, σίγουρα. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Οι εικόνες που έρχονται από τα νοσοκομεία πραγματικά είναι απογοητευτικές. Προσπαθούν οι άνθρωποι με ό,τι έχουν. Μιλάμε για χρόνια που αντιμετωπίζουν εμπάργκο και στα φάρμακα εκεί στη Βενεζουέλα. Ευχόμαστε, τι να πω, καλή δύναμη στο λαό της Βενεζουέλας, πραγματικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές, εγώ έχω να δω τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές από το τσουνάμι που είχε γίνει τότε στην Ταϊλάνδη. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα από την Πετρινή, λέει «Αγαπάω Θράξ», ορμόμενοι λέει εκ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους θεωρώ δικούς μου, τα είπατε λέει πάρα πολύ ωραία, θέλουμε και άλλα τέτοια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Μαρία λέει πολύ ωραίες οι συνεντεύξεις σας, μπράβο. Αφού σας άρεσε η συνέντευξη με τους Thrax Punks, μείνετε γιατί μετά τις 11 σας έχω κι άλλο συγκρότημα συνέντευξη.

Και από το σεισμό στη Βενεζουέλα αλλάζουμε εντελώς κλίμα και σας πάω στο Λος Άντζελες, όπου ο Μίκι Ρούρκ εμφανίστηκε δημόσια σε άθλια κατάσταση, με σκισμένα ρούχα, λερωμένα, χωρίς δόντια, καταβεβλημένος φανερά, να περπατάει στους δρόμους του Λος Άντζελες, τον έπιασε η κάμερα, σε μια κατάσταση που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλιές και ένδοξες στιγμές της καριέρας του. 73 ετών είναι ο Μίκι Ρούρκ. Πρόσφατα τον έδιωξαν από το σπίτι που έμενε, καθώς χρωστούσε ενίκεια ύψους 60.000 δολαρίων. Το συγκινητικό είναι ότι μαζεύτηκαν διαδικτυακά 100.000 δολάρια από κόσμο που δεν τον ήξεραν, αλλά η περηφάνεια του δεν τον άφησε να πάρει ούτε ένα δολάριο. Δεν άγγιξε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα είπε ότι αυτή η κίνηση είναι ταπεινωτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν έπαιρνα έστω και ένα δολάριο από αυτό, θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου. Δύσκολες στιγμές για τον Μίκι Ρούρκ, μια σπουδαία καριέρα. Στα 80's ήταν ο απόλυτο στάρ. Οι αμοιβές που έπαιρνε ήταν από τις υψηλότερες στο Hollywood. Ήταν sex symbol, είχε παίξει στις 9,5 εβδομάδες στο dinner, στο Rumble Fish. Έκανε ένα ακαταλαβίστικο σταμάτημα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, 1991 με 1994. Άρχισε να παίζει επαγγελματικά box. Από εκεί είναι και οι διάφορες παραμορφώσεις που έχει στο πρόσωπό του. Είχε πολύ

σοβαρούς τραυματισμούς, είχε σπάσει ρινικό οστό, ζυγωματικά. Χρειάστηκε δηλαδή πολλές πλαστικές για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα που είναι τώρα. Ήταν πολύ χειρότερα εκείνα τα 3 χρόνια. Οι ψυχολόγοι τότε λέγανε ότι πάσχει από μια ασθένεια που λέγεται εσωτερικός θυμός και μόνο με το box μπορούσε να βρει γαλήνη. Φαίνεται όμως πως δεν την έχει βρει αυτή τη γαλήνη. Κατάφερε, επέστρεψε το 2005 με την ταινία Sin City. Μετά ακολούθησε ο Παλαιστής, όπου μάλιστα κέρδισε και χρυσή σφαίρα και είχε και υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ακολούθησαν κάτι πολύ εμπορικές ταινίες, όπως το Iron Man και το Η Αναλώσιμη. Αλλά φαίνεται πως όλες αυτές οι ταινίες δεν τις εξαργύρωσε χρηματικά ή τα χρήματα που έβγαλε φαγώθηκαν γρήγορα. Και τώρα τον βλέπουμε σε μια κατάσταση πραγματικά που οι θαυμαστές του και ανησυχούν. Ανησυχούν. Άμα βλέπεις έναν άνθρωπο χωρίς δόντια, με σκισμένα ρούχα, να περπατάει, να είναι άστεγος, να μην ξέρουμε πού μένει, με την υγεία του να είναι κλονισμένη, ανησυχείς. Ελπίζουμε όλα αυτά να είναι πάρα πολύ προσωρινά και να επιστρέψει ξανά και στις ταινίες και να είναι κυρίως καλά στην υγεία του.

κάτι που δεν μου άρεσε ήταν μια ανάρτηση σε social media ενός συναδέρφου που είπε ότι όσο συνεχίζουμε και ανεβάζουμε θέματα με τους αριστούχους, τόσο θα πηδάνε παιδιά από τις ταράτσες, αναφερόμενος φυσικά στο πρόσφατο τραγικό γεγονός που μια κοπέλα αυτοκτόνησε μην μπορώντας να διαχειριστεί το άγχος της. Διαφωνώ πλήρως, πρώτον γιατί καπηλεύονται ένα τραγικό γεγονός και δεύτερον γιατί η ύπαρξη προτύπων είναι κάτι που έχει πάει τη ζωή παραπέρα και προτιμώ να έχω τέτοια πρότυπα, παιδιά που πασχίσαν και καταφέρανε και βγάλανε μια υψηλή βαθμολογία από τα πρότυπα που προβάλλουν το διαδίκτυο, τα social media και που είναι πραγματικά να θες να τραβήξεις τα μαλλιά σου. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

0: Τεκουβάρι. Μήπως τους κρύους.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά

0: τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Σε τουλάχιστον 188 ανέρχονται οι νεκροί, 1.520 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο ΟΗΕ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου κάλεσαν σήμερα την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζονται από την Τεχεράνη στις συνομιλίες για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτεί να απαντηθούν στο σύνολό τους οι Ιρανικές απειλές, αναφέρουν στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνεδρίασή τους στο Μπαχρέιν, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρήνη με το Ιράν, όχι όμως εις βάρος της ασφάλειας των συμμάχων της. Η Υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε πάντως ότι το πλοίο που δέχτηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία, οι τρεις τελευταίες μέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Το στόχο του να κερδίσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και αν χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση του κόμματος Ελλάς. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ερωτηθείς αν έκανε καλά που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ότι έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και αισθάνθηκα ότι έχει κλείσει και ένας δικός μου κύκλος. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κ. Σχοινάς, να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο σε ποσοστό 81% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αυτή την ώρα παίζουν Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, Ακτή Αλφαντοστού. Στις 2 η ώρα, Τινησία, Ολλανδία και Ιαπωνία, Σουηδία. Και στις 5 τα ξημερώματα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη, Αυστραλία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλωσορίζουμε ένα συγκρότημα ελληνικό, με ήχο και κυρίως στίχο που το κάνει και διαφέρει, με πιστούς θαυμαστές και με μια ενέργεια πάνω στη σκηνή που σε μαγεύει πραγματικά. Κοινή θνητή λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Δική μας χαρά, να είστε καλά. Πολύ καλά είμαστε.
0: Σας βρίσκουμε σε πρόβα, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρόβα τέτοια ώρα.
0: Κάποτε, δεν θα πω ποιος, μου είχε πει ότι αν ένα συγκρότημα δεν χαίρεται το ίδιο με την αρχή της πρόβες, πάει να πει πως οδεύει προς το τέλος. Τις χαίρεστε ακόμα εσείς στις πρόβες?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, έτσι. Έρχεστε Θεσσαλονίκη. Πού και πού πάτε και τι να περιμένουμε όσοι θα βρεθούμε εκεί?
1: Την Κυριακή στις 28 του μήνα, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Τι ώρα ξεκινάμε?
1: Μετά τις 9 εκεί.
0: Ωραία.
1: Είναι συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος και έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης, από τα πρώτα τραγούδια μέχρι και τον τελευταίο μας δίσκο, το Γινόμενο.
0: 10 χρόνια πορεία, θυμάστε τη μέρα που είπατε πάμε να κάνουμε ένα συγκρότημα και να βγούμε στον κόσμο, να μας μάθει?
1: Δεν είπαμε έτσι. Δηλαδή, αυτό πάει και κολλάει και όλα στην ερώτηση πριν για το αν γουστάρουμε τις πρόβες. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που γουστάρουμε να μαζευτούμε εδώ παρέα και να κάνουμε πρόβα και να παίξουμε, να παίξουμε μουσική στο υπόγειο στούντιο, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, τώρα τεχνικό υπόγειο στούντιο, έτσι ακριβώς το βλέπαμε και όταν ξεκίνησε η μπάντα, που στην ουσία δεν είπαμε ότι πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα για να μας ακούσει ο κόσμος. Δεν πιστεύαμε κιόλας ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το σκεφτόμασταν καν έτσι. Αυτό γινόταν κυρίως, ας πούμε, για να περνάμε εμείς καλά και για να εκφραζόμαστε. Και εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, όταν έγραφα ένα τραγούδι, όταν έγραφα, ας πούμε, στίχους σε μια μουσική που είχε γράψει καλή ώρα το δίπλα μου ο Αντώνης, σκεφτόμουν τι θα κάνω για να πάω τώρα σπίτι του Αντώνη, να του δείξω τους στίχους που έχω γράψει και να τον κάνω να χαρεί, ας πούμε, να τον εντυπωσιάσω. Για παράδειγμα. Όπως και αυτός το ίδιο το προσπαθούσε να κάνει, όταν έγραφε μια μουσική καλή, να μου πει φωτιά, έλα εδώ τώρα, άκου τι έχω φτιάξει.
0: Άρα δεν σας έχει αλλάξει ότι γίνατε πιο επαγγελματίες? Δηλαδή, τους περισσότερους καλλιτέχνες, όταν πρέπει και μπαίνουν σε μοτίβα και ασχολούνται πιο επαγγελματικά με αυτό, αλλάζουν. Εσάς δεν σας έχει αλλάξει?
1: Δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο εμείς. Δεν νιώθουμε κάποια αλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Η αλλαγή είναι στο ότι αυτό που κάναμε. Για να περνάμε καλά και να εκφραζόμαστε εδώ, στον τόπο μας, ας πούμε, που είναι σε μια μικρή κομμόπολη στο Αλιβέρι, αυτό σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει από εδώ. Αυτή είναι η αλλαγή. Ότι πέρα από τους φίλους μας και το προτινό μας κύκλο, το άκουσαν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι φίλοι μας, αλλά ευελπιστούμε ότι και αυτοί νιώθουν και εκφράζονται και μοιράζονται τις ίδιες ιδέες και αξίες που θέλουμε να μοιραζόμαστε και εμείς μαζί τους όταν εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και γράφουμε αυτά τα τραγούδια.
0: Επειδή ανέφερες τη λέξη φίλη, συναυλία από συναυλία διαφέρει, κοινό από κοινό διαφέρει. Το δικό σας το κοινό όμως, επειδή έχω δει τι γίνεται στις συναυλίες σας, είναι διαφορετικό, έτσι. Το ζει μαζί σας. Γίνεται ένα με εσάς. Είναι δική σας επιτυχία,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Και εμείς.
0: Ναι. Το βλέπετε όμως, έτσι, το εισπράτετε.
1: Εννοείται. Αυτό περισπράττουμε και πριν τη συναυλία και κατά τη διάρκεια της συναυλίας και μετά τη συναυλία.
0: Ωραία. Τι σας έχουν στείλει οι Θεσσαλονικοί τώρα που έρχεστε? Σας έχουν στείλει μηνύματα στα social media?
1: Μας έχουν, ναι. Ό,τι περιμένουν την Κυριακή, άντε ελάτε και Θεσσαλονίκη.
0: Για περισσότερες εμφανίσεις σας παρακαλάνε να έρθετε.
1: Αυτό υπάρχει σε όλες τις πόλεις και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνέχεια παντού. Αν και η Θεσσαλονίκη είναι μια εξαίρεση, ότι έχουμε πάει αρκετές φορές. Ναι, παίζουμε συχνά.
0: Σας ταιριάζει περισσότερο,
1: Ορίστε.
0: Σας ταιριάζει περισσότερο.
1: Καλά, να σας πω εγώ προσωπικά, επειδή έλειπα κιόλας στην Αυστραλία για κάποια χρόνια, όταν ήρθα, το πρώτο μεγάλο live που κάναμε ήταν εκεί. Και ήταν το αγαπημένο μου live. Και ακόμα και τώρα είναι το αγαπημένο μου live σε δικιά μας συναυλία που κάνουμε εμείς, ας πούμε.
0: Άρα και μόνο για αγούρι πρέπει να το έχεις. Μια φορά το χρόνο να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Το κοινή θνητή πώς βγήκε?
1: Το κοινή θνητή είναι εμπνευσμένο από ένα τραγούδι το οποίο έχει ως τίτλο το κοινή θνητή. Από εκεί δηλαδή, από αυτά που πρεσβεύει αυτό το τραγούδι, τα οποία έρχονται και πολλάνε με όλα αυτά τα οποία θέλουμε να, να μοιραστούμε, να εκφράσουμε τα τραγούδια μας. Έρχεται από εκεί, από αυτό το τραγούδι. Από εκεί το εμπνευστήκαμε δηλαδή. Αλλά νομίζω και αν δεν υπήρχε αυτό το τραγούδι, το Κοινή Θνητή είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέμε, σε όλα αυτά τα τραγούδια. Και μου κάνει και εντύπωση κιόλας που πολλές φορές λέω στα παιδιά, αρέσει, τι ωραίο να πούμε το Κοινή Θνητή. Γιατί σπάνια βλέπω και σε μπάντες πολλές που αγαπάω, ας πούμε, να έχει μεγάλη σύνδεση με τα τραγούδια που γράφει ένα συγκρότημα ο τίτλος του. Γιατί εμείς γράφουμε για όλους τους κοινούς θνητούς αυτής της γης.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό που είπες. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που δεν το πιστεύατε όταν το γράφατε και έγινε μεγάλη επιτυχία? Ή και το αντίστροφο. Ένα τραγούδι που είπατε ότι θα σκίσει και δεν πήγε καλά.
2: Το Όμως νομίζω ήταν ένα που δεν το είχαμε πολύ σε υπόλοιψη και πήγε πολύ καλά.
1: Εγώ τον είχα σε υπόλοιψη στην Αθήνα.
2: Ναι, στην Αθήνα.
1: Και πήγε. Δεν ήθελα να ανεβάσουμε, ναι.
0: Ποιος είναι ο πιο αισιόδοξος όταν γράφετε τα τραγούδια, όταν τα παίζετε πρώτη φορά? Υπάρχει ο αισιόδοξος και ο απεσιόδοξος, ο δύσκολος και ο εύκολος?
1: Νομίζω ο πιο δύσκολος είναι ο Τάσος.
2: Ισχύει αυτό. Και μετά ο πιο απεσιόδοξος εσύ.
0: Μη χαλάσει σήμερα η μπάντα.
1: Ο πιο απεσιόδοξος.
0: Μη χαλάσει σήμερα η μπάντα. Να έρθετε να κάνετε τη συναυλία και μετά. Ποιο τραγούδι ξεσηκώνει το κοινό στη συναυλία σας? Αυτό που παίζετε την πρώτη νότα και από κάτω γίνεται πανικός.
1: Νομίζω το είμαι από τα παιδιά τώρα.
0: Δηλαδή το βλέπετε κατευθείαν, έτσι? Σας το ζητάνε κιόλας, να φανταστώ.
1: Ναι, ναι. Και επειδή είναι και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να το ακούσουν και να το τραγουδήσουν, νομίζω έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή έχει γίνει ύμνος των παιδιών.
0: Πολύ ωραίο. Θέλω τη γνώμη σας. Λένε πως στην εποχή μας δεν υπάρχει δημιουργία και πως η μουσική ανακυκλώνει τα ίδια και τα ίδια. Τι απαντάμε σε αυτούς? Τι έχετε να τους πείτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα δημιουργία υπάρχει. Βασικά, αυτό που υπάρχει, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, γιατί όταν προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο, ας πούμε, όταν κάνουμε αυτές τις συναυλίες, που άμα μου έλεγες πριν από 10 χρόνια ότι οι Κοινοί Θνητοί θα πηγαίνουν, ότι θα φτιάξουμε ένα σύγκριμα που θα πηγαίνει στην Τεχνόπολη, θα κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα ή θα έχει την απήχηση που έχει. Επειδή αυτά που γράφουμε δεν μπορώ να πω ότι δεν πουλάνε, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το είδος της μουσικής που γράφουμε. Αν πουλούσανε, τότε οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα θα παίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ με τέτοια μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Που προωθούσε, ναι, αυτές τις ιδέες. Ο λόγος λοιπόν που πιστεύω ότι. Πιστεύω. Ότι αυτό πάει καλά είναι επειδή υπάρχει μια τεράστια ανάγκη. Όπως πώς υπάρχει μια τεράστια ανάγκη στην κοινωνία να γίνονται αγώνες και άνθρωποι να παλεύουν απέναντι σε αυτό το άδικο σύστημα στο οποίο ζούμε, έτσι ακριβώς υπάρχει και η ανάγκη να γράφονται τραγούδια τα οποία συντροφεύουν αυτούς τους αγώνες.
0: Άρα είσαι της άποψης ότι η εποχή γεννάει την τέχνη? Δηλαδή αν εσείς ήσασταν στα 90's, θα γράφατε άλλη μουσική?
1: Δεν νομίζω να γράφαμε άλλη μουσική.
2: Γράφαμε άλλη μουσική επειδή θα είχαμε άλλα ακούσματα και
1: άλλη μουσική, εννοείς.
2: Ακούσματα, ναι.
1: Μιλάμε μουσικά για τη μουσική. Για το...
2: Ναι, εντάξει. Και εντάξει, αυτά που λέγαμε τα λέγαμε κάπως αλλιώς. Δεν θα τα λέγαμε όπως τα λέμε τώρα.
0: Ωραία. 16.
2: Καθορίζει δηλαδή το καλλιτέχνη και την τέχνη που παράγει. Ναι,
0: ακριβώς, ακριβώς. 16 Ιουλίου πού θα βρίσκεστε, θυμάστε, έχετε σημειωμένο στο ημερολόγιο σας?
2: Στις 17 σίγουρα θα είμαστε στην Κύπρο.
1: Άρα 16 πιθανά.
2: 16, όχι, δεν ξέρω. Εσύ θα μας πεις μάλλον.
0: Δεν θα έχετε πάει σε κάποιο φεστιβάλ?
1: Κάπου... 16 Ιουλίου.
0: Ιουλίου. 9 το Πόζαρ. Δεν τα θυμάστε. Θα σας το θυμίσω εγώ. Θα είστε στο φεστιβάλ Πόζαρ.
2: Στις 19.
1: Ναι,
0: εντάξει. Δεν θα έρθετε λίγο νωρίτερα να δείτε και το μέρος?
2: Όχι, γιατί παίζουμε στην Κύπρο στις 17.
0: Α, θα μας έρθει κατευθείαν από συναυλία, ε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, σημειώστε το, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο να σας το θυμίσω. Έχετε ξαναπαίξει σε αυτά τα μέρη, δηλαδή στο Πόζαρ συγκεκριμένα. Όχι, έτσι.
2: Έχουμε παίξει μέσα στην Έδεσα, ναι.
0: Α, μέσα στην Έδεσα. Είναι μαγικό μέρος, έχει τρομερή ενέργεια, θα το καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο. Πότε είναι η συναυλία και πού?
2: Κυριακή 28 Ιουνίου.
0: Περιμένουμε κάτι άλλο από εσάς, κάποιο καινούριο τραγούδι, κάποια συναυλία εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, να τη σημειώσουμε, να την κυκλώσουμε.
2: Τραγούδι, όχι, δεν έχουμε κάποιο τώρα.
0: Δηλαδή σήμερα τώρα δεν σας έχει έρθει μια έμπνευση να γράψετε κάτι?
1: Εντάξει, έμπνευση μας έρχεται καθημερινά και τραγούδια έχουμε πάρα πολλά, αλλά τα τραγούδια αυτά είναι τραγούδια τα οποία ακόμα, δηλαδή είναι στη διαδικασία που δεν... Δεν έχουν κάνει οικογραφία ακόμα.
0: Ωραία. Επειδή σας ακούω πολύ ειλικρινείς και πολύ αυθεντικούς, έχετε διαφωνήσει μεταξύ σας για τραγούδι?
1: Για τραγούδι?
0: Ναι. Που γράψατε εσείς και είπατε, ο ένας είπε μου αρέσει έτσι, θα το κρατήσουμε, ο άλλος έλεγε να το αλλάξουμε εδώ, να κάνουμε αυτό κτλ.
1: Όχι έτσι, αλλά έχει τύχει να έχουν περάσει χρόνια και να έχουμε ακούσει παλιά με τραγούδια και να λέμε, ξέρω εγώ, ότι δεν θα το κάναμε αυτό αν το κάναμε σήμερα, ας πούμε.
0: Μιλάς για στίχο ή για ενορχήστρωση?
1: Τα πάντα, για τα πάντα.
0: Είναι πολύ στη μόδα να κάνεις διαφορετική ενορχήστρωση το ίδιο τραγούδι.
1: Το έχουμε κάνει γι' αυτό.
2: Το έχουμε κάνει, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Με χαρακτικά.
0: Ωραία.
2: Σε παλιά τραγούδια που τα επανεκτελέσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα 10 χρόνια κοινή θνητή. Στα 20 χρόνια κοινή θνητή, πώς σας φαντάζεστε?
1: Τώρα αυτό που λες, δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Όπως ακριβώς και στην πρώτη ερώτησή σου, δεν σκεφτόμασταν ότι θα έρθουν τα 10 χρόνια και είναι θνητή. Εμείς απλά πάμε.
0: Μπορεί να είναι και το μυστικό της επιτυχίας σας.
1: Δεν ξέρω, έχει μυστικά επιτυχία?
0: Όχι. Κάποτε είχε κανόνες, αλλά δυστυχώς η εποχή αποέδειξε ότι και αυτοί οι κανόνες πια δεν ισχύουν.
1: Άρα καλύτερα να μην τα ξέρουμε αυτά τα μυστικά.
0: Καλύτερα να πας με το κύμα, όπου σε ξεβγάλει.
1: Ή να γίνεις εσύ το κύμα.
0: Ή να γίνεις εσύ το κύμα. Μήπως να το κάνουμε τραγούδι αυτό? Να το σημειώσεις κάπου σε ένα χαρτάκι όπως κάναν παλιά οι ρεμπέτες. Γράψεις ένα χαρτάκι να γίνουμε εμείς το κύμα, μήπως γίνει τραγούδι.
1: Να ξέρεις εδώ τώρα που με ακούν οι άλλοι εδώ, ό,τι λέμε τα γράφουνε.
0: Α, ωραία. Παιδιά, πάρτε με να παίξεις το βίντεο κλιπ σας. Άμα γίνει. Θα το θυμάμαι, να ξέρετε. Θα με πάρεις να παίξεις το βίντεο κλιπ. Θα μου βρεις ένα μικρό ρόλο, ανάλογα τι λέει το τραγούδι.
1: Θα περνάς, ας πούμε, θα περνάς έξω από ένα σταθμό και θα ανάψεις ένα τσιγάρο, για παράδειγμα.
0: Πάρα πολύ ωραία, το έχω και εύκολο. Το έχω κάνει
1: και
0: πολλές
1: φορές. Και μετά θα το πετάμε κάτω και είναι κακό να καπνίζουμε.
0: Και μετά κάποιος θα το περνάει για να το μαζεύει, ελπίζω. Έτσι, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μεγάλη μας τιμή. Θα σκίσετε, θα τα πούμε στη Μονή Λαζαριστών. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις σήμερα, γεμάτη εκπομπή. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Και πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και σας πάω στη Λάρισα, όπου βλέπω μια είδηση τώρα πραγματικά ανατριχιαστική. Ένας σύζυγος κρατούσε, μάλλον ένας άντρας κρατούσε την πρώην σύζυγό του Όμηρο, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και σκέφτηκε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να κάνει και μια live μετάδοση στα social media. Συνελήφθη, όπως είπαμε πριν από λίγο. Ο δράστης κρατούσε τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, ενώ μετέδιδε, όπως είπαμε, ζωντανά τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τι πέρασε αυτή η γυναίκα. Όπως είπαμε, συνελήφθηκε, αναμένεται να δικαστεί και να απαγγελθούν κατηγορίες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 188 είναι οι νεκροί και 1.520 οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ρίχνουν αυλαία τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί αύριο από τις 11 το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Frontman. Τι ακούς, λέω, Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μόλα σε ραφίνο. Τον Αναστοπούλο που πάει στην Αβελίνο. Τα δρακουλίνια.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω. Αυτή την ώρα αγωνίζεται Κουρακάο Ακτήλεφαντος του. Προηγείται η Ακτήλεφαντος του με ένα γκολ. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Χθες, μετά τα μεσάνυχτα, το Μαρόκο έφερε 4-2 με την Αϊτή. Η Αϊτή φεύγει από το Μουντιάλ, αλλά ήταν αξιοπρεπέστατη. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, προηγήθηκε και του Μαρόκο με 2-1. Αλλά μετά η ανωτερότητα της ομάδας της Αφρικής φάνηκε. Η Σκωτία ιτήθηκε με 0-3 από τη Βραζιλία. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ. Της ακυρώσανε γκολ της Βραζιλίας λανθασμένα. Η Βραζιλία φαίνεται πως ανεβάζει ρυθμούς. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, είχε σωστούς αυτοματισμούς. Ελπίζουμε για το καλό των θεατών, δηλαδή, να δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει. Η Νότια Αφρική κέρδισε 1-0 τη Νότια Κορέα. Η Τσεχία ιτήθηκε με 0-3 από το Μεξικό. Το Μεξικό, που πολλοί λέγανε ότι δεν θα περάσει την επόμενη φάση, απέδειξε ότι είναι εδώ και μάλιστα παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δέχεται δύσκολα γκολ και επιθετικά έχει πολύ ικανούς παίχτες. Τι περιμένουμε μετά τα μεσάνυχτα? Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Δύο φύσεις επιθετικές ομάδες, οπότε θα είναι ωραίο το θέαμα. Η Τουνισία στις 2 αντιμετωπίζει την Ολλανδία. Στις 5 το πρωί η Παραγουάη παίζει με την Αυστραλία. Η Τουρκία με τις ΗΠΑ. Αύριο το βράδυ στις 10 η Νορβηγία υποδέχεται τη Γαλλία. Πολύ ωραίο μάτς και οι δύο ομάδες είναι στα καλύτερά τους. Και η Σενεγάλη αντιμετωπίζει το αδύναμο Ιράκ. Ωραία παιχνίδια, ό,τι πρέπει για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Για αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν δουλειές, ορίστε να δείτε, αν ζούσαμε στο Κατάρ, μία από τις δουλειές που υπάρχουν αυτή την περίοδο ήταν να πηγαίναμε στο Μουντιάλ και να κάνουμε τους φιλάθλους του Κατάρ. Το Μουντιάλ για την εθνική του Κατάρ τελείωσε, πήραν ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, αλλά μας έκανε εντύπωση ότι στα γήπεδα της Αμερικής ήταν γεμάτο Καταριανούς και λέγαμε τι γίνεται, τόσο πολύ αγαπάνε το ποδόσφαιρο, περισσότερο από ότι οι Αργεντινοί και οι Βραζιλιάνοι. Μετά μάθαμε ότι η Ομοσπονδία του Κατάρ χρηματοδότησε την προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, τους πλήρωσε δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια, τους έντισε, τους έδωσε κασκόλ, μπλούζες ποδοσφαιρικές, ό,τι χρειαζόταν, τους έδωσε χρήματα για να ψωνίσουν και ειδικά ρούχα, γιατί έφυγαν από το Κατάρ που είχε πάρα πολύ ζέστη και πήγανε σε ένα μέρος όπου είχε υγρασία, κρύο και βροχή, και τους έδωσε και μερικές χιλιάδες δολάρια, έτσι, για το αυθόρμητο χειροκρότημά τους. Ένα πολύ καλό μεροκάματο από ό,τι φαντάζομαι. Τρεις αγώνες, θα το ακριβοπλήρωσαν οι Καταριανοί. Κλέψαν τις εντυπώσεις πάντως. Όταν έπαιζε το Κατάρ, ήταν από τις περισσότερες φορές που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Σήμερα απλά μάθαμε το γιατί.

Από τη Λάρισα και τον άνδρα που προσπάθησε να κάψει την πρώην σύζυγό του, θα σας πάω στο πέραμα. Ένας επιβάτης πάτησε το κουμπί για να κατέβει στη στάση, αργοπορημένα, δηλαδή πέρασε τη στάση και μετά πάτησε το κουμπί. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, του είπε ότι δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες οπουδήποτε. Και ο άντρας αυτός έκρινε σκόπιμο να βγάλει ένα πιστόλι και να απειλήσει τον οδηγό για να σταματήσει το λεωφορείο και να κατέβει. Πανικόβλητοι οι υπόλοιποι επιβάτες του λεωφορείου άρχισαν να φωνάζουν, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. Ο οδηγός αντέδρασε πάρα πολύ ψύχρεμα, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και φυσικά στην επόμενη στάση ήρθε η αστυνομία και το συνέλαβε.

Ο απίστευτος Μουρίνιο, που για όποιον δεν γνωρίζει την επόμενη σεζόν θα προπονεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε μια τρομερή δήλωση. Θέλω όλοι οι παίχτες της Ρεάλ να αποκλειστούν από το Μουντιάλ για να γυρίσουν εγκαίρως και να τους προπονήσω εγώ. Ευχήθηκε δηλαδή στους παίχτες τους να χάσουν και να μην σηκώσουν την κούπα. Και από το Μουρίνιο που ξεστομίζει ό,τι θέλει, σας πάω στη Νέα Αγχίαλο, όπου ασυνείδητοι κατέστρεψαν έναν πλάτανο περίπου 200 ετών που βρισκόταν στον κεντρικό πεζόδρομο με χημική ουσία. Έκριναν πάρα πολύ αστείο να ρίξουν αυτή τη χημική ουσία σε αυτό το ιστορικό δέντρο της Νέας Αγχιάλου. Το δέντρο ξεράθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Δεν υπάρχουν, ψάχνουν πληροφορίες για το ποιος μπορεί να το έκανε. Σε ελάχιστες ώρες έγινε η ζημιά. Προκαλεί εύλογες απορίες και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ποιοι το κάναν, τι ρίξαν, τι ουσία ήταν αυτή. Πάντως συνεχίζει και με εντυπωσιάζει κάθε τόσο η ανθρώπινη ανοησία. Δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό? Ένα δέντρο 200 ετών καταστράφηκε μέσα σε μια νύχτα. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία εκπομπή σήμερα. Δύο συνεντεύξεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου που τα βγάλαμε πέρα και σήμερα. Αν σας άρεσε η εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ. Λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έπειτα από διαβούλευση με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας σχετικά με πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ενέκρινε μια εκστρατεία διάρκειας 40 ημερών με στόχο να πιέσει τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστατη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το πλοίο που δέχτηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σε τουλάχιστον 188 ανέμους.

0: έρχονται οι νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Επίγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για συνδρομή απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Στη Γαλλία οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές, ωστόσο σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από αύριο. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και στο Βέλγιο, κόκκινο συναγερμός αύριο στην Ολλανδία και πορτοκαλί στη Δανία. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις, με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική και να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει και ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και για να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλλίας του Λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κ. Σχοινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί ότι θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο ετησίως στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο σε ποσοστό 81% των θυμάτων είναι άνω των 60 ετών, με τον ΕΟΔΗ να εκδίδει οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ που ξέσπασε στην Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλτα του Δήμου Γρεβενών. Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στις 11 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Yeah. Let's do it.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.